Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε καταρχήν πώς έχουν τα θέματα σήμερα, πώς και πού κινείται η επικαιρότητα, το στίγμα της ημέρας, αν θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε την παρουσίαση της ταυτότητας εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, όπως επίσης και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε βρίσκουμε έτσι λίγο χρόνο, δηλαδή, σε ένα μοτίβο που έχει να κάνει με τον διάλογο, με την διαδικασία της ενημέρωσης. Στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κοντά του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα έντονη πολιτική επικαιρότητα με αφορμή, αν θέλετε, την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά τα όσα έχουν προηγηθεί και με μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να ρίξει την μπάλα μπροστά, δηλαδή μιλώντας για το τι ουσιαστικά έχει στο μυαλό του στο λεγόμενο, αν θέλετε, θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εκεί θα δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές, αν έχουν κάτι να πούν για το επιτελικό κράτος, το οποίο βεβαίως επιτελικό κράτος δεν είναι καμία έμπνευση ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μιλωνάκη, ούτε του Νέζη ή οποιοδήποτε βρίσκεται στο Μαξίμ. Είναι μια καθαρά απόφαση, επινέωση, πολιτική του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσοι λοιπόν θέλουν να αφιζητήσουν τον Μητσοτάκη, ας το κάνουν ενώπιον του. Με έναν τρόπο που έχει και μια λογική, δηλαδή. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα να οξύνει τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ παρακαλάει τώρα να πάει ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Ξέρετε, ο Καραμαλής είναι κάτι σαν ιερός Βούδας, δηλαδή, για την δεξιά. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απόλυτα συμφασμένο με την οικογένεια Καραμαλή. Τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται δηλαδή καμία ιδιαίτερη προσέγγιση. Έχουμε και επίσης αυτή τη διαδικασία που μάλλον πάμε σε κόμμα Σαμαρά, αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, αυτό λένε όλες οι κινήσεις. Έχουμε και αυτούς οι οποίοι βγήκαν και το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το γαϊδούρι που λένε, μεταφορικά, λιγορικά το λέω, έτσι, γιατί χρειάζεται κανείς να είναι προσεκτικός με αυτό το οποίο λέει δημόσια. Και βεβαίως χτυπούσαν το Σαμάρι που είναι ο Σκέρτσος. Ο Σκέρτσος είναι υπάλληλος. Ήταν στο Σύνδεσμο Εμπορικών Βιομηχάνων, εκπρόσωπος τύπου δηλαδή, και κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και τον κατηγορούν, λέω, ότι είναι και πάρα πολύ Πασόκ. Λες και οι υπόλοιποι, η μεγάλη πλειοψηφία των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας ή καμία σχέση με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Όλα Πασόκια είναι, αν το πάμε με αυτή τη λογική δηλαδή, και το που λένε της Ευρώπης, ο Κυριάκος Πυρακάκης, βενιζελικός κάργα, υποψήφιος τότε με την Ελιά, Κώστα Σιμίτη κτλ. Και βεβαίως οι μισοί υπουργοί, τι να κάνουμε, Πασόκ. Το σημαντικό Πασόκ. Και εδώ υπάρχει, αν θέλετε, και η ένσταση, η πολιτική ένσταση, η ιδεολογική ένσταση για την καθαρότητα της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και βεβαίως και από τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά θέλω να πάω στο διατάφτα. Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα το επιτελικό κράτος, ας σηκωθούν να πούν στο Μητσοτάκη, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Είναι σαν το ανέκδοτο που είχε πει ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος ήταν ένας φοβερός πρόεδρος Αμερικανός, Ρεπουμπλικανός, το περίφημο ανέδοτο που είχε πει για τον Γκορμπατζόφ. Να μην το πω τώρα, κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, τώρα, αυτό κυριαρχεί, θα δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια αντίδραση σήμερα. Επίσης, να σας πω ότι χθες είχαμε την τελετή αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλος ο κόσμος ήταν χθες εκεί, διότι ο Βενιζέλος, νομίζω ότι ό,τι και αν πιστεύει κανείς, είναι μια πολύ δυναμική προσωπικότητα. Είναι ένας τύπος ο οποίος το επιστημονικό του υπόβαθρο είναι πάρα πολλά κιλά. Και βεβαίως διαπιστώνει κανείς και το πόσο αρμονικά είναι τα πράγματα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, άκουσα κάποιες εκφράσεις και κάποιες αιτιολογίες και κάποιες ενστάσεις γιατί δεν μπήκε π.χ. γιατί δεν μπήκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέει, να παρακολουθήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κοιτάξτε, με αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι κοντά στη θρησκεία. Δεν κατάλαβα τώρα αυτό που λένε. ήταν μια καταπληκτική η ομιλία του Πατριάρχη. Είμαστε τυχεροί που έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα, τέτοια φωτεινή προσωπικότητα στο φανάρι. Και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα απλά, δηλαδή τα οποία εξαντρούνται και δεν έχουν ιστορική βάση. Ας διαβάσει λίγο κανείς ιστορία, να δει όλη αυτή την πορεία αμφισβήτησης, πόσους αγώνες δίνει το φανάρι για να παραμείνει εκεί, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Και θα μπορούσε ο κάθε πατριάρχης, εννοώ ιστορικά, να λέει ό,τι θέλει προκειμένου να γίνει αρεστός. Αλλά ξέρετε, το να παραμείνεις εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Βυζαντίου, θέλει πολλά γκάτς. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, με αυτούς οι οποίοι από τη μία κάνουν τους πατριώτες, τους χριστιανούς, και από την άλλη αποσιάζουν, λέει, γιατί λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπαίνει στην διαδικασία της λειτουργίας. Δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή αυτή είναι η καθαρότητα του χριστιανικού δόγματος. Χριστιανοί είναι και καθολικοί. Και βεβαίως η πορεία, αν θέλετε, μπορεί να είναι κοινή, αλλά παράλληλα και με μία, αν θέλετε, απόλυτη διαφάνεια το τι κάνουν οι καθολικοί, το τι κάνουν οι χριστιανοί. Μία αέναος διαρκή συζήτηση δηλαδή, η οποία νομίζω ότι θα πάει αιώνες. Λοιπόν, τώρα, με την ΕΤΑ δεν τα βρήκαμε. Βλέπω τον Δήμαρχο της Ρόδου να βγαίνει σε διάφορα πάνελ και να υποστηρίζει ότι πρέπει να το καθορίσουμε. Να ξαναπώ τα αυτονόητα, γιατί κοιτάξτε, στην εποχή του Wikipedia δεν μπορεί κάποιοι να κάνουν τους ανόητους. Δεν μπορεί. Και είναι γενικό και συνολικό. Γιατί ακούω τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με το υπερταμείο. Το υπερταμείο. Έτσι. Αναγκάστηκε να γίνει μία πράξη. Μας πίεσαν τότε οι δανειστές. Μας έβαλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, σε όλα τα ζητήματα, λέγοντας ότι δεν τρέχεται καλά τη διαδικασία που έχει να κάνει με την αξιοποίηση ακόμη και της περιουσίας που έχει η χώρα. Δηλαδή, μπείτε στο Wikipedia, διαβάστε πού ανήκει το υπερταμείο και τι γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι ένα κομμάτι του συστήματος υπερταμείου. Και βεβαίως όλα αυτά αλλάζουν με κυβερνητικές αποφάσεις. Κυβερνητικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε διεκδικήσεις θα πρέπει να το διεκδικήσεις με συμμαχία, όχι με απλά τσιτάτα από την τηλεόραση. Δεν φορφελούν αυτά και λέω το αυτονόητο. Πιέστε λίγο παραπάνω τους βουλευτές να πιέσουν αντίστοιχα την κυβέρνηση, δηλαδή να τώρα, σήμερα, θα πρέπει κανονικά οι βουλευτές Δωδεκανήσου να σηκωθούν και να πούνε: διαφωνώ, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρεις που έχουν να κάνουν με το θέμα του υπερταμείου και το θέμα της ΕΤΑΔ. Ας πούνε εκεί στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Αλλά το να φωνάζεις χωρίς να βρίσκεις συμμαχίες δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και επειδή τρέχει ο χρόνος, θα πάμε λίγο αργότερα γιατί έχουμε και μια προγραμματισμένη εκδήλωση. Το λέω γιατί είναι πολιτική εκδήλωση. Αύριο στην Ρόδο, ημέρα Παρασκευή δηλαδή, και ο μιλητής θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου, αλλά και ο πρώτος στην διαδικασία εκλογής για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Αύριο γίνεται αυτό και θα επιχειρήσουμε, γιατί τρέχει ο χρόνος, είναι πολλές υποχρεώσεις όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία την πολιτική, ειδικά τώρα που καταλαβαίνουν άπαντες ότι είμαστε σε μια προεκλογική φάση. Τρέχουν όλοι να προλάβουν, ο Τσίπρας να ανακοινώσει γρήγορα το κόμμα του, να βρει ψηφοδέλτιο, η Καρσιανού επίσης το ίδιο, ο Σαμαράς επίσης το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα να βρουν τον δρόμο τους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευρεία αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και το κατανοεί, το καταλαβαίνει κανείς, ακούγοντας και τις διάφορες εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, εξαγγελίες για το πλεώνασμα, για τα περιθώρια που υπάρχουν για να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στο λαό, εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με το Fuel Pass, γιατί ας όψονται κάποιοι οι οποίοι πανηγύριζαν, εδώ θα το έχει μετανιώσει φαντάζομαι ένα μέρος του πολιτικού σύστηματος Ευρώπης, δηλαδή με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Τραμπ, ο οποίος πλέον κινείται σε μια πολύ διαφορετική ροή από ό,τι κινούνται και πάρα πολλοί κορυφαίοι υπουργοί του. Δηλαδή εδώ βγαίνει ο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο, βγαίνει ο Βαν στον Λευκό Οίκο και λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο πρόεδρος. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν διαρκώς τα πράγματα Και βεβαίως ένα είναι δεδομένο, ότι η παγκόσμια κοινωνία οδηγείται σε μια απίστευτη εξάρτηση και σε ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει όλες τις οικονομίες. Σήμερα το Brent πρέπει να είναι πρωί-πρωί στα 133 δολάρια το βαρέλι. Και βεβαίως έχουμε και το ελληνικό πρόβλημα, ότι εδώ μόλις ακούσουμε αύξηση, γιατί βλέπεις ένα λεπτό στα βενζινάδικα, μόλις υποχωρήσει έτσι η βενζίνη, το καύσιμο, το πετρέλαιο, βλέπεις αυτό πολύ αργά να οδηγείται ξανά στο ταμπλό των βενζινάδικων σε όλη την χώρα. Είναι ένα πρόβλημα. Και βεβαίως είναι ένα επιμέρους και ισχυρότερο πρόβλημα σε σχέση με τα νησιά. Γιατί εδώ έχουμε τη διαφορά, έχουμε το ΦΠΑ, έχουμε τα μεταφορικά, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα καύσιμα, που τα καύσιμα σε σχέση και με το μεταφορικό ισοδύναμο ακόμα τα περιμένουμε από το 2023. Προσφάτως πληρωθήκαμε ιδιώτες δηλαδή για αυτά τα οποία χρωστούσαν από το 2023. Και όταν η χώρα έχει πλεονάσμα, δεν μπορεί να έχει μια άλλη αντιμετώπιση, να επιμείνεις λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι είναι σε πάνελ. Όταν λοιπόν η χώρα έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, λέω η νησιωτική χώρα, δεν μπορεί αυτό να μην το αποδίδεις on time, δηλαδή real time όπως λέμε, στους πολίτες. Αν μιλάμε για 10 δις και την ίδια ώρα περιμένουμε 2 χρόνια, και νομίζω καλά έκανε σε αυτό το θέμα ο Νικητιάδης, ρωτάει να μάθει, υπάρχει κάποια εμπλοκή με πρόσωπα σε σχέση με κάτι το οποίο συνέβη και στον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή ποιοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή εισαγγελέας ο οποίος ελέγχει αυτή την απαταιωνία, την οποία λένε εδώ και 3 χρόνια από την κυβέρνηση. Το άκουγα και από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, τον υφυπουργό μάλλον, τον Γιάννη τον Παπά, ότι κάποιοι έβαλαν χέρι στο μέλι. 3 χρόνια χέρι στο μέλι, πού είναι η υπόθεση? Λοιπόν, αναζήτησε εσύ, συνέχισε την επικοινωνία, τι να κάνουμε. Πάω λοιπόν μέχρι να καλύψουμε και το θέμα αυτό, να πω για το άλλο ζήτημα, το οποίο χθες σας δώσαμε στοιχεία. Όχι ανοησίες, όχι εικασίες, όχι μου είπε, όχι σου είπα, όχι αυτά τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία η οποία ξεκίνησε από την αντίδραση των καταβενών για την περίφημη ιστορία, αλλάξτε παιδιά πλάνα, να πάμε σε αυτά τα οποία λέγαμε για τις αμμονιογήτριες, παρακαλώ. Ή βλέπω κάτι λάθος εγώ? Προφανώς βλέπω κάτι λάθος εγώ. Δεν το είδε κανείς, δεν το είδα κι εγώ. Ψάχνω κι εγώ γιατί δείχνουμε κάτι άλλο στην οθόνη. Ενώ μια χαρά μας το νερ, δηλαδή, και τα δείχνει ο Παναγιώτης. Έβλεπα κάτι ωραίες γυναίκες και ήμουν σε άλλο κανάλι.
1: Και το αλλάξαμε.
0: Αυτό είπα, για να μην βλέπουμε τις φάτσες μας. Λοιπόν. Εδώ πάμε. Λέγαμε ότι όχι μου είπε, σου είπα, όχι μου είπε, σου είπα, του είπα, νομίζω, δεν νομίζω, αυτά είναι έτσι αστεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Μπήκαμε λοιπόν στον περίφημο χάρτη που έχει να κάνει με την ρυθμιστική αρχή, η οποία είναι αποβλή των υδάτων και ενέργειες στην ΡΑΗ, και βρήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Ποιοι θέλουν να κάνουν business στη Ρόδο? Ποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει έδαφος? Και τα παρουσιάσαμε χθες. Και βεβαίως ενεπλάκησε ιστορία και ο παράγοντας Πασόκ. Πασόκ από τη μία, από την άλλη η περιφέρεια, ο υπαιρημός, και βλέπω ότι το serial συνεχίζεται. Χθες αργά το βράδυ στο email, όσοι δεν κοιμόμαστε και έχουμε το κακό συνήθειο να έχουμε συνδέσει το κινητό πάντα με οτιδήποτε έρχεται, ξύμερο βραδιαζόμαστε. Χτυπάει λοιπόν το κινητό, 11 και κάτι, σήμα, διαβάζω δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ νοτίων 12 νήσων. Αφού τελειώνει αυτή του ΠΑΣΟΚ, έρχεται νέα ανακοίνωση από την περιφέρεια σε σχέση με αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Θα πάμε στην συνέχεια, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, για να μιλήσουμε και για την αυριανή εκδήλωση. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης, ο οποίος τι παρουσιάζει? Παρουσιάζει το πράσινο, είναι οι περιοχές Natura. Τα μπλε που βλέπετε είναι τα υλικά πάρκα. Εδώ ετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο υλικό πάρκο που είναι μεταξύ της περιοχής Ψήθος Μαριτσά. Εδώ αυτό το, αν μπορούμε να μείνουμε, εδώ λοιπόν το κόκκινο το καφέ, το πορτοκαλί μάλλον, είναι τα καμένα του 2023 Και βεβαίως κάτω αυτά τα κίτρινα στην Νότια Ρόδο είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για την εγκατάσταση διαφόρων μορφών ενέργειας, κυρίως ανεμογεννήτριες. 287 θα είναι, ή μάλλον είναι ο αριθμός των ανεμογεννητριών που αν πάρουν το πράσινο φως, είναι σε διαδικασία δηλαδή αξιολόγησης, θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Με συγχωρείτε, του νησιού. Η μερίδα του Λέοντος είναι στη Νότια Ρόδο. Γιατί πολύ απλά εκεί υπάρχει πλούσιο δυναμικό και βεβαίως δεν υπάρχει η ανάπτυξη που υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές. Βρήκαν λοιπόν, που λένε, το γαμπρό, όχι να το παντρέψουμε, να το θάψουμε. Όχι να το παντρέψουμε, να το θάψουμε. Και αρχίζει λοιπόν μια ιστορία. Και είναι η καταβαίνει στα κάγκελα. Σου λέει, όπου γυρνάμε, κάθε παράθυρο που θα ανοίγουμε, θα υπάρχει μια ανεμογεννήτρια. 253 είναι υπό αξιολόγηση. 34 ανεμογεννήτριες, συγκεκριμένα πράγματα, όχι αερολογίες, είναι αυτές που υπάρχουν και είναι σε λειτουργία στο νησί. Σε 4 περιοχές ουσιαστικά. 5, εάν κανείς δει τις αποστάσεις. Δηλαδή, Μεσαναγρός Καταβιά, Πιθανίτης, Ατάβυρος δηλαδή, το παλιό πάρκο το οποίο ξεκίνησε από ιδιώτη, στη συνέχεια βρέθηκε στα χέρια του Δήμου της Ρόδου γιατί είχε ένα μέρισμα τότε ο Δήμος Ταταβύρου, το ξεκίνησε να το κάνει η ΑΜΠΕΜΠΕ, ένας κολοσσός γερμανικός, με τον τότε πολύ δραστήριο και βεβαίως έμπλεξε περιπέτειες, αργότερα έκανε και σε διάφορα μέτωπα, το Μανώλη Χατζησάβα. Και η άλλη θέση είναι η θέση Κουτσούτης, δηλαδή το βουνό το οποίο υπάρχει μεταξύ Αρχαγγέλου και Αρχίπολης, όπου εκεί έγινε εγκατάσταση από τον όμιλο Κοπελούζου, ποιος είναι ένας τεράστιος όμιλος, ο Κοπελούζος, έτσι κράτος στην κράτη δηλαδή, όταν λέει κάτι στην κυβέρνηση το κάνει την επόμενη μέρα πράξη, για να ξέρουμε και τι λέμε. Κοπελούζος, ο οποίος το διέθεσε σε μια ιταλική εταιρεία, την ΕΝΗ. Μιλάμε για κονσόρσιο εταιριών. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε 34 ανεμογεννήτριες. Και έρχονται λοιπόν οι υπόλοιποι και λέει, κάτσε, εδώ υπάρχει έδαφος, υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει το πλαίσιο και έχουν υποβάλει έτοιμα αξιολόγηση 253. Φανταστείτε, τύφλα να έχει η Δανία δηλαδή. Τύφλα να έχει η Δανία. Θα μου πείτε, είναι πολύ μεγάλο το νησί. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτό που λέγαμε και χθες, γιατί πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα και βουνά και όρη και λαγκάδια και να κάνουμε εμείς αυτό που πιστεύουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς η Νότια Ρόδος είναι επιβαρημένη. Πολύ επιβαρημένη. Φάγανε, θέλανε, δεν θέλανε, 27 χρόνια πριν, στην Λαϊκή Συνέλευση, ήμουνα παρόν τότε, επί νομαρχία Σάβα Καραγιάννη, με τον αείμνηστο, το Θανάστο Δηλανά, το τότε διευθυντή ΔΕΗ, ο οποίος επέμενε, και βεβαίως μου έλεγαν τότε πάρα πολύ ότι δεν θα γίνει εργοστάσιο. Και τους λέγαμε το αυτονόητο, θα γίνει εργοστάσιο, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει η λογική ότι στις προμήθειες είμαστε πρώτοι. Πριν ακόμα γίνει το εργοστάσιο, είχαν προμηθευτεί όλες τις μηχανές. Και αργότερα συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ντίζελ μηχανές και έγινε μία εναλλαγή για να μπορεί να γίνει αργότερα και χρήση φυσικού αερίου. Αυτό γινότανε. Γεμίσαμε με φωτοβολταϊκά παντού το νησί, σε κάθε χωράφι υπάρχει φωτοβολταϊκό και βεβαίως το είπε με ένα ατυχή τρόπο ο Γκλέτσος, ο Απόστολος Γλέτσος που κατέβαινε για αρχηγό στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ότι δεν έχουμε μπαταρίες και εδώ έχουμε μια διαδικασία αποθήκευσης, νέα υβριδικά πάρκα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει και έρχεται όλο αυτό και δένει με μια προοπτική η οποία έχει μια σκέψη χώρα, αυτό δεν είναι κακό δηλαδή, ότι θα πρέπει το καλώδιο το οποίο θα διασυνδέσει, ξεκινά από την Κόρυθο, θα έρθει Κο, Ρόδο και τα λοιπά, μετά Κάρπαθο. Αυτό το καλώδιο που θα διασυνδέσει την νησιωτική χώρα, την περιοχή μας, τα Δωδεκάνησα, με το κέντρο, θα μπορεί να επιστρέφει την ενέργεια η οποία θα παρέχεται και θα φυλάσσεται στις μπαταρίες. Αυτό είναι το σχέδιο. Πολύ απλό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Τώρα το άλλο ερώτημα που πέφτει και είναι πάντα έολο είναι όλη αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, αν τελικά έχει περισσότερα ωφέλη, είναι πράσινη ενέργεια, υποτίθεται ότι έχει ωφέλη. Αλλά τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη, υπάρχει μια, αν θέλετε, αμφισβήτηση για τη χρησιμότητα, για το πώς θα αντιμετωπίζουμε μετά κτλ. Και γι' αυτό ξεκινάει και μια συζήτηση, καλώς ξεκινάει, ότι η χώρα μπορεί πλέον με κόμπακ καταστάσεις να πάει σε μια πυρηνική ενέργεια. Γιατί πυρηνική ενέργεια? Γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν εργοστάσια όπως κάνουν οι Τούρκοι, ακούγιου συνόπι με τους Ρώσους και τους υπόλοιπους, αλλά μικρά κόμπακ τα οποία είναι και ελεγχόμενα και κυρίως παράγουν εκείνη την ενέργεια που είναι απαραίτητη, γιατί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

δεν έχουμε καλό δίκτυο, δεν έχουμε ευστάθεια του δικτύου και γι' αυτό μέσα στο καλοκαίρι με δύο εργοστάσια, μάλλον μέσα στο χειμώνα, ή με λίγο βροχούλα ή με λίγο αέρα, έχουμε απίστευτες διακοπές σε όλες τις περιοχές. Καταστρέφονται οικιακές συσκευές, δεν απαντάει ο ΔΔΕ, δεν απαντάει ο ΔΔΕ. Για να απαντήσει ο ΔΔΕ, καλύτερα να προσφύγει στον ΟΗΕ. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από τον ΟΗΕ παρά από τον ΔΔΕ. Και βεβαίως καίγονται συσκευές και τα λοιπά και τα λοιπά και who cares, όπως λέει η ιστορία. Λοιπόν, επιστρέφω τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση, την συνυπέγραψαν Χριστοδουλάκης, ο τομεάρχης δηλαδή ανάπτυξης, Νικητιάδης και Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος είναι καθηγητής, είναι τομεάρχης ενέργειας και ο άλλος ανάπτυξης. Λοιπόν, και τι λένε τώρα, ότι η κυβέρνηση να ξαναδεί αυτήν την ιστορία, αλλά και η περιφέρεια. Μετά βγαίνει η περιφέρεια, το είχαμε ως συνέχεια και χθες, και λέει εμείς έχουμε μία απόφαση η οποία είναι αρνητική για τις αναμογεννητρίες και αφορά όχι μόνο τη Ρόδο, γιατί έγινε συνεδρίαση και στη Ρόδο και το θέμα αυτό, αλλά αφορά το σύνολο της περιφέρειας με τα διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει, αν θυμάστε καλά, στην Άνδρο και σε κάποια άλλα νησιά όπου είχαμε τέτοια project σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή άλλαζαν τη φυσιογνωμία των νησιών. Ο οποίος έχει πάει στην Άνδρο θα καταλάβει. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι υπέροχο, όμορφο, με μια κορυφογραμμή που είναι ορατή αυτή η ιστορία των άνεμο γεννητριών από παντού. Από παντού δηλαδή. Είναι όπως πλησιάζει κανείς τον προφήτη Ηλία και βρίσκει και από τη μία πλευρά του νησιού και από την άλλη του προφήτη Ηλία ή τον Ατάβυρο. Είναι ορατό το τι γίνεται πάνω στον Ατάβυρο, επειδή είναι τεράστια έκταση. Το έργο, το αιωλικό πάρκο Πιθανίτης δεν είναι ορατό, μόνο όταν φτάνεις εκεί προς την περιοχή της Μονολίθου. Αλλά στην Άνδρο ήταν διαφορετικά. Και λέει: εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Καμία εμπλοκή. Και αρχίζει και στολίζει τον Νικητιάδη. Γιατί διαβάζω και την σημερινή ανακοίνωση. Κατηγορεί τον Νικητιάδη για θεομπεξία. Θεομπέχτη το λένε. Λοιπόν, και θα έχει ενδιαφέρον και τι θα πει ο Νικητιάδης τώρα. Ο θεομπέχτης, λέω χαρτολογώντας. Λοιπόν, στη συνέχεια έρχεται χθες το βράδυ μία ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που λέει τα εξής. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες για πάντα. Τώρα κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι αποτελούσε υποχρέωσή της να αξιοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που πήρε η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ειδικά όταν η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη και με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της περιφέρειας που ήταν αρνητική. Δηλαδή λέει ότι ήταν αρνητική. Αλλά λέει ότι εφόσον η αποκεντρωμένη πέρασε στο επόμενο στάδιο και η δασική συνένεσε, θα έπρεπε η περιφέρεια να προσφύγει στα ένδικα μέσα, στα δικαστήρια, για να μην εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Μπαίνει ένα ερώτημα. Ήταν δουλειά της περιφέρειας να το κάνει? Ερώτημα, λέω. Είναι δουλειά επίσης του Δήμου, εφόσον είναι αντίθετος, να το κάνει? Δηλαδή, αφού υπάρχει μια τέτοια απόφαση, υπάρχει και μια νομική οδός. Και λέει, είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα υποκρισίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για υποκρισία την περιφέρεια. Αντί να ρωτάτε λοιπόν, δίθεν αφελώς, καλύτερα να κάνετε επαρκώς τη δουλειά σας, ώστε να προστατέψετε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και πλούτο των νησιών μας. Για την ουσία, ένα της παραπλάνησης, για την οποία η περιφέρεια δεν μας είπε τίποτα, εμείς επιμένουμε στην έντονη αντίθεσή μας, την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, 6 Απριλίου 2026 για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού σε ισχύω 32 ΜΒ στη θέση Πελεκάνους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους του νησιού και της τοπικής κοινωνίας. Αυτά λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ προς την περιφέρεια, ότι δεν πήγατε να ασκήσετε ένδικα μέσα και είστε υποκριτές. Και έρχεται ανακοίνωση, ξημερώματα ήταν και αυτή, από την περιφέρεια. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θυμάται πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στην Ρόδο ή ο θεομπέχτης εντολίας τους ξέχασε να τους πει. Απάντηση της περιφέρειας στο ΠΑΣΟΚ. Ο πλούτος ελληνικής γλώσσας, λέει πάρα πολλά η περιφέρεια, κατηγορεί τέλος πάντων για θεομπεξία τον Γιώργο Νικητιάδη, ότι παραπλάνησε εξέθεση συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της περιφέρειας με πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντάς της δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτή μάλλον τώρα, ή αν θέλετε, η διάσταση είναι για τον Πελεκάνο. Εδώ έρχεται κοπάδι Πελεκάνων. Τους πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί τσακωνόμαστε και τα 32 ΜΒ. Και εδώ

0: έρχεται η αιωλική, αν θέλετε, καταιγίδα, όχι για 14 αρμογενετρίες, για 253. 253, δηλαδή, κάναμε ένα βήμα μπροστά, για το οποίο δεν διαβάζω τίποτα. Και ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία με την νομοθεσία είναι καθαρή. Οι λεγόμενες ΑΠΕ, βεβαίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μια εθνική κατεύθυνση η οποία έχει μια πορεία και του λέει τώρα η περιφέρεια του Νικητιάδη, μα εσείς τα ψηφίσατε. Μέχρι τότε εσείς βάζατε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, εσείς είστε αμαρτωλοί. Και μην το λέτε τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει, αν θέλετε, πάντα η αλήθεια. Δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Ποτέ μονοδιάστατη. Λοιπόν, θέλει να βγει. Βγάλτε το να. Τα πάμε και χθες. Ο Σάκης ο Στάγκας χθες, επειδή αποφάσισε. Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Δύο λεπτά να ακούσουμε τον. Μην επαναλάβουμε όμως τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυτό λέω στον πρώην δήμαρχο Γυαλισσού, ο οποίος χθες μας είπε ότι αυτό το οποίο μπορούσε χθες να πει είναι ότι η περιφέρεια δεν έβγαλε ή δεν έχει κάποια συνένεση ή, αν θέλετε, έγκριση στο θέμα ανεμογεννητριών. Πάμε τώρα στην απάντηση, έτσι, ή στην εξέλιξη. Μην επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα, αγαπητέ δήμαρχε. Καλημέρα. Τον έχουμε. Ωραία, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό τον δήμαρχο. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως, για την δική σας ενημέρωση, Λαϊκή Συνέλευση είναι την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Καταβιά, στο Δημοτικό Σχολείο, που έγινε το ίδιο Δημοτικό Σχολείο πριν από 27 χρόνια. Λοιπόν, δήμαρχε, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Χαίρομαι για την συνέχεια της χθεσινής παρέμβασης και εκπομπής σου. Πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλω δημοσίως να σας καταθέσω πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό το οποίο μου ζητήθηκε χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να τα σημειώσει. Στις 25-11 του 2021, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ήρθε το θέμα σχετικά με τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνος, μεταξύ mm-hmm. Καταβιάς Μεσαναγκρού. Η απόφαση η οποία έχει υπαρθεί είναι η εξής. Αποφασίζει ομόφωνα κατά της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταψηφίσανε ομόφωνα αυτή την απόφαση το σύνολο της Επιτροπής. Επιπλέον, αν θέλετε μπορείτε να τα σημειώσετε.
0: Τα σημειώνω, Δημαρχέ.
1: 29 Ιανουαρίου του 2024, mm-hmm. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορούσε το θέμα, ένα λεπτό, γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υπεράκτιων, δηλαδή μέσα στη θάλασσα,
0: ναι, και μόνο αιωλικών πάρκων. Σωστά.
1: Λοιπόν, μόνο μέσα στη θάλασσα.
0: Αλαδανία.
1: Λοιπόν, έρμη προποθέσεις και ψηφίζει, γνωμοδοτεί θετικά με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα μέτρα πρόληψης κλπ. Και μόνο μέσα στα υπεράκτια.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον, η τρίτη απόφαση που μπορώ να σας καταθέσω mm-hmm. είναι 25 Απρίλη του 2024, η απόφαση 61 του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αφορούσε το θέμα τον αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Κύθνου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και αποφασίζει ομόφωνα ότι το καταψηφίζουν και αναφέρει συγκεκριμένα. Επαναδημο... το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επαναδιατυπώνει την πάγια και διαχρονική θέση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου mm-hmm. υπέρ των υπεράκτιων πλωτών αιωλικών πάρκων με τις προϋποθέσεις που εγγράφονται στην απόφαση 7 του 2024 mm-hmm. και επαναλαμβάνει τη θέση της για την απαγόρευση χωροθέτησης βιομηχανικών αιωλικών πάρκων προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον και τουριστική οικονομία. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση πάνω σε έδαφος, σε νησί, από τα 50 νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εισήγηση του Γιώργου του Χατζημάρκου και έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια.
0: Έχω ένα ερώτημα τώρα με αφορμή ουσιαστικά αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει το εξής, ότι ναι μεν πήρατε, διότι δεν μπορεί να το περάσει αυτό, μία αρνητική απόφαση σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες σε επίπεδο περιφέρειας του Αιγαίου, αλλά σας καταγγέλει την περιφέρεια ότι δεν προσφύγατε στα ένδικα μέσα όταν οι υπηρεσίες του κράτους, π.χ. η δασική ή αυτοί που ελέγχουν οι αποκεντρωμένοι, συνένεσε θετικά ότι έπρεπε εσείς να προσφύγετε έτσι και δεν το πράξατε. Σε αυτό πώς απαντάτε?
1: Αγαπητέ Τέρη, οι αποφάσεις αυτές έχουν σταλεί οι περισσότερες, σχεδόν όλες,
0: ναι,
1: και σε όλους τους βουλευτές της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, διαχρονικά. Πώς εκ τούτους τις έχουν στα χέρια τους όλες αυτές και θα μπορούσε ο κάθε ένας από αυτούς να πράξει αντιστοίχως. Ακόμα και ο κάθε ιδιώτης πολίτης μπορεί να κάνει προσφυγή.
0: Ναι.
1: Επιπλέον, από το 2020 υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λέει το εξής. Υποστηρίζει τη ΣΑΠΕ προτείνοντας την μεταφορά ακόμη και των επίγειων ανεμογεννητριών των νησιών στη θάλασσα, σε offshore. Ακόμα και αυτές που είναι πάνω στο νησί σήμερα να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν σε χώρους στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ας γίνει το οποιοδήποτε σχέδιο το αντίστοιχο. Και υπάρχει απόφαση λοιπόν για την χωροταξία των θαλάσσιων πάρκων. Όχι πάνω σε νησί, όχι πάνω σε έδαφος. Αυτό όμως πρέπει να υποθέτει, όπως για παράδειγμα σήμερα γίνεται το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει η χωροταξία και να γίνει νόμος του κράτους και να απαγορευτούν και μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που έχει τη διεύθυνση πολλοδομίας, λοιπόν, να απαγορευτούν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις πάνω στο νησί, όχι μόνο της Ρόδου, και σε
0: λοιπόν,
1: όλα τα νησιά.
0: Θα μείνουμε σε
1: είναι
0: αυτό.
1: Ευκαιρία μέσω της ΠΕΡ να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Και
0: υπάρχει
1: να τελειώνει
0: και...
1: το θέμα, να γίνει και νομοθέτημα.
0: Υπάρχει και πρόταση στο πλαίσιο ουσιαστικά αυτών των θαλασσίων πάρκων, αλλά και του χωροταξικού της θάλασσας. Έχουμε ασχοληθεί μακρόν, βγάζοντας την καθηγήτρια, την κυρία Στέλλα Κιβέλου, η οποία έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για το θέμα που έχει να κάνει με τα αιωλικά πάρκα και με το θαλάσσιο χώρο και με την ανάπτυξη, αλλά και με τη σύνδεση περιφερειών. Οπότε, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως αυτή εκφράζεται, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να το έχουν υπόψη και όλοι οι πολίτες, δηλαδή στη Ρόδο. Την ευθύνη τον κοβέρνο, το λέει πολύ απλά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, την έχει ο Δήμος της Ρόδου. Θα πρέπει και ο Δήμος της Ρόδου να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Για να ξέρω τι λέμε.
1: Το χωροταξικό σχέδιο του νησιού ανήκει στο Δήμο της
0: Ρόδου. Είναι, δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμος της Ρόδου.
1: Και μόνο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, Δημάρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Τις αποφάσεις μπορώ να σας τις δώσω όποτε εσείς θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τις θέλουμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουμε στην ιστορία που έχει να κάνει με το θέμα των ανεμογεννητριών και του υλικού πάρκου, βεβαίως του συγκεκριμένου, αλλά και των υπολείπων τα οποία είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, βεβαίως εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος, δηλαδή το 80% αυτών τα οποία είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο 300 ανεμογεννητρίες, το λέω έτσι ενδεικτικά, και όχι σε μεγαβάτ, γιατί είναι άλλη προσέγγιση από πάρκο σε πάρκο, δηλαδή υπάρχουν και αιτήσεις για μία ανεμογεννήτρια σε περιοχές. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι αιτήσεις θα τύχουν έτσι σε ευήκοα. Μπορεί να υπάρχουν και πολύ μεγάλες και ουσιαστικές διαφορές. Όμως είναι ένα θέμα πάνω στο τραπέζι και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αφορά όλους τους κατοίκους της Νοτίας Ρόδου. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε στις εξελίξεις σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που ουσιαστικά έχει γονατίσει τα πάντα, έχει γονατίσει την οικονομία, δημιουργεί παρενέργειες και στα λεγόμενα παράγωγα ήδη παραγωγών πετρελαίου και εκτοξεύει την ακρίβεια ακόμη πολύ πιο ψηλά, διότι είχαμε τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, όσα συμβαίνουν στο ενεργειακό κτλ. Κτλ. Και βεβαίως έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος φάσκε και αντιφάσκε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, παραλαμβάνω ότι και οι δικοί του μπορούν ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσουν. Άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα λένε οι αξιωματούχοι υπουργοί κτλ. Κτλ. Τώρα, από χθες το βράδυ έχουμε τρεις αλλαγές. Νέο τελεσίγραφο δίνει μια εβδομάδα στο Ιράν για συμφωνία. Έρχονται οι Ιρανοί οι οποίοι ειρωνεύονται πλέον τον Τραμπ. Λέει ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο» απέτυχε μετά το πάγωμα του σχεδίου «Ελευθερία». Και το πρωί σκάει είδηση ότι έχουμε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. είναι πλάκι γαλλικός παράγοντας, γερμανικός παράγοντας. Η Σαουδική Αραβία είπε όχι στη χρήση του νεαρίου χώρου της και αυτό είναι μια, αν θέλετε, ακόμη εξέλιξη. Και έχουμε από τη μία τον Τραμπ να μιλάει για συμφωνία και έχουμε από την άλλη την Τεχεράνη, η οποία τον ηρωνεύεται και λέει ότι, ξέρετε κάτι, οι διαδικασίες των επιχειρηματιών, τα λεγόμενα deal, δεν προσφέρουν βοήθεια σε αυτά τα θέματα και πρέπει όλα να τρέχουν, να εξελίσσονται, να βρίσκουν μονοπάτι δηλαδή μέσα από τη διπλωματία. Αυτή είναι η προσέγγιση των Ιράνων. Και βεβαίως, ό,τι και να λέει ο Τραμπ, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν είναι δυνατόν έθνη όπως είναι η Περσία, με προϊστορία 6.500 ετών, να μπορεί να φανιστούν όπως το αντιλαμβάνεται αμερικάνικα. Άλλωστε, οι Αμερικανοί, όπου έχουν εμπλακεί δηλαδή σε πόλεμο που είχε βάθος, έχουν φύγει βράδυ. Θυμίζω από το Βιετνάμ, από τη Νότια Κορέα, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και άλλα τόσα μέτωπα. Λοιπόν, τι γίνεται, για να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και αυτό το δύσκολο που έχει να κάνει με τις επικοινωνίες πολλές φορές. Να εδώ η απαραίτητη διαδικασία της ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, κανένα πρόβλημα. Εάν έχει γίνει αποκατάσταση, θα πάμε για να δούμε πώς έχουν τα θέματα σήμερα, ποια είναι η ελπίδα, ποια είναι η εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε λίγο τον οστράδαμο, είναι να παρακαλάμε τους προσκεκλημένους μας, τους ειδικούς, να κάνουν τον οστράδαμο δηλαδή, και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μια λογική συμπεριφορά, άντε να εκτιμήσει τι θα κάνει την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, πάντως, βλέπω παντού αυτή την είδηση σήμερα, ότι είμαστε σε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το θέμα που έχει να κάνει με το Ιράν και την Τεχεράνη. Δεν είναι μόνο άραξη, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μας έλεγαν ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε, να ισοπεδώσουμε το θεοκρατικό καθεστώς. Τώρα ξεχάσαμε τις μουλάδες. Οι μουλάδες είναι οι ίδιοι, έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει με μια, αν θέλετε, φυσιολογική εξέλιξη μέσα στο Ιράν. Έβλεπα κάτι καταπληκτικό, ρεπορτάζ χθες και από αμερικάνικα δίκτυα, από αναμεταδότες, αν θέλετε δημοσιογράφους, που είναι στο ελεύθερο ρεπορτάζ, και από άλλες χώρες φιλικότερες προς το Ιράν, που έλεγαν ότι και η μαντήλα σιγά σιγά αρχίζει να καταραίει εσωτερικά στο Ιράν δηλαδή, και ότι βλέπουν πλέον Ιρανές να πετάνε το χιτζάπ, να βγάζουν δηλαδή τη μαντήλα, να κυκλοφορούν στους δρόμους, και σιγά σιγά αυτό είναι μια, αν θέλετε, κατάκτηση για τις γυναίκες, και είναι, αν θέλετε, και ένα βήμα που κάνει πίσω το ίδιο αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο επιχειρεί και παραμένει γατζωμένο. Άρα δεν άλλαξε τίποτα ο Τραμπ. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε επίσης, πριν πάω σε αυτά, γιατί μου λένε πάρα πολύ, και λέει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει, το λένε κάτι για την περιοχή της Νοτίας Ρόδου, ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις αναμογεννήτριες μοιάζει λίγο ότι όλοι νύπτουν τα χέρια τους και θα πρέπει στην Κυριακή, όταν θα βρεθούν εκεί και θα εκπροσωπήσουν τους πολίτες, να είναι πιο ενεργητικοί. Και αυτό, λένε, αφορά και την περιφέρεια και το Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως και τους βουλευτές, διότι υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει δηλαδή έδαφος. Και βεβαίως υπάρχει μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία μιλάει για πάρκα τα οποία είναι, έτσι, υπερπόντια πάρκα, δηλαδή στη θάλασσα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι πολλές φορές ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα, διότι έχουμε πολλές μιλήσεις με την κυρία Στέλλα Κιβέλου, είναι η ειδική για τη χώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, η οποία διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα και για τα θαλάσσια πάρκα και για το ρόλο τους και για τη χωροταξία της θάλασσας. Γιατί η θάλασσα δεν είναι απλά ένα κομμάτι το οποίο ενώνει, είναι ένα παραγωγικό κομμάτι σε αυτό που λέμε για μια αλυσίδα εξέλιξης σε κάθε τόπο. Και βεβαίως είχε πολύ σημαντικές προτάσεις τις οποίες υποβάλλει. Λοιπόν, καταφέραμε, πήγαμε στο επόμενο στάδιο, διότι Το βλέπω και μπροστά μου. Τώρα, θα σας πω και κάτι άλλο. Έτσι, γιατί, ρε παιδιά, δεν γίνονται όλα καλά. Και τα κάνουν όλα υποπίεση ξαφνικά. Είχαν ξεχάσει το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Το είχαν ξεχάσει. Το είχαν αφήσει στη γωνιά. Πριν από 3 χρόνια λέγαμε τι γίνεται το χωροταξικό τουρισμού. Ξαφνικά σηκώθηκαν ένα πρωί και λένε ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Και αυτοί που ξεσηκώθηκαν όλοι ήταν οι περισσότεροι ξενοδόχοι. Σου λέει τι πάνε να κάνουνε. Χωρίς εμάς πάνε να καθορίσουν τέτοια ζητήματα. Και βλέπω αντίδραση από όλο τον ξενοδοχειακό κόσμο της χώρας. Και χθες από την Ένωση Ξενοδόχων τη δική μας. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό δηλαδή. Θα το πάρουν πίσω και αυτό. Θα το πάρουν πίσω και αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε αν καταφέραμε να επιτύχουμε αυτή την σύνδεση και να ζητήσουμε και την κατανόησή του και να τον ευχαριστήσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιστάτηκο αναποστατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τον ευχαριστούμε γιατί νομίζω να είναι σε μια σύσκεψη. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα σας κρατήσουμε, θα σας απασχολήσουμε πάρα πολύ, έτσι καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί εμείς αλλιώς κοιμόμαστε το βράδυ, αλλιώς κοιμόμαστε το πρωί με τον Τραμπ και ήδη οι υπουργοί του προφανώς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι τόσο αντιφατικές οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που δημιουργούν σύγχυση. Είχαμε, ας πούμε, τη Δευτέρα το πρωί την ανακοίνωση ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, δηλαδή η συνοδεία των πλοίων τα οποία επιχειρούν να βγουν ή να μπουν στον Περσικό κόλπο με την από πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από λίγες ώρες η Wall Street Journal, η οποία δεν το έγραψε από μόνη της, κάποιος έδωσε πληροφορίες, ανακοίνωσε όχι, δεν θα συνοδεύονται τα πλοία από το πολεμικό ναυτικό, αλλά απλά θα έχει την καθοδήγησή μας ή την επίβλεψή μας. Να υπενθυμίσω δε ότι πριν λίγες μέρες, το τέλος Απριλίου, είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα ενδεχομένως δηλαδή υπήρχε κάποια αντίδραση από το πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό άλλαξε η απόφαση. Τώρα λέμε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, μια σελίδας, και θα τερματιστεί ο πόλεμος και ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει μια περηφανή νίκη. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν αποκλείω την άλλη μέρα να πάμε και ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις εξής επιλογές. Πρώτη επιλογή να επιμπλακούν με την ανακοίνωση μιας νίκης η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Το βλέπουμε εξάλλου, δεν υπάρχει. Έτσι. Δεύτερο, να υπογραφεί ένα μνημόνιο, μια συμφωνία, μια σελίδα όπως είπε, στην οποία οι Ιρανοί να αποδέχονται όλους τους όρους που τους έχουν βάλει οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα το κάνουν, για ποιο λόγο να το κάνουν αφού δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχουν υποκύψει δηλαδή μέχρι τώρα σε αυτά που τους ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα τώρα έχουν πάει σε μια χειρότερη κατάσταση, ότι ελέγχονται τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι. Και η τρίτη επιλογή είναι να πάμε πάλι σε πολεμικές επιχειρήσεις. Δηλαδή τίποτα από τα τρία δεν αποκλείω. Αν πάμε στη δεύτερη επιλογή, δηλαδή στο ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν θα έχει σχέση με εκείνα τα σημεία τα οποία ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ικανοποιηθούν για να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή. Δηλαδή ο πλήρης έλεγχος ή η παράδοση σε ένα κουτί δώρου με τυλιγμένο με μια κορδέλα το εμπλωτισμένο ουράνιο, το βαλιστικό πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί και γι' αυτό ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ναι, και για το καθεστώς ξεκίνησε η ιστορία.
2: Και για το καθεστώς το οποίο υποτίθεται θα είχε αλλάξει και δεν άλλαξε. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους λέω ότι οι επιλογές τις οποίες προανέφερα και οι τρεις νομίζω είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στρατηγέ είναι ότι εδώ έχουμε και ειρωνικές απαντήσεις από αυτούς με τους οποίους συνομιλούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ στο X τον Γκαλιμπάφ δηλαδή, αυτόν που ουσιαστικά είναι συνομιλητής τους, ο οποίος γράφει ότι η επιχείρηση, «Εμπιστέψουμε μπρο», δηλαδή αδερφέ, απέτυχε. Έτσι, τώρα επιστροφή λέει στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση. Δηλαδή, εδώ και οι ίδιοι με τους οποίους συνδιαλέγονται οι Ιρανοί, δουλεύουν τους Αμερικάνους. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει. Έχουμε χαθεί όλοι στο τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι, νομίζω ότι ο υπεύθυνος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος γι' αυτό. Με τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει, κατά την ανάληψη.
0: Και η Σαουδική Αραβία αρνείται, λέει ότι δεν θα κάνετε χρήση του εναέριου χώρου του δικού μας. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα μια απίστευτη αλλαγή και στις προσεγγίσεις των ιδίων των κρατών εκεί στον κόλπο.
2: Ναι. Ξέρετε, αν τελικά επιλεγεί το πρώτο σενάριο, δηλαδή το ότι οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν ότι νίκησαν και να αποχωρήσουν με την κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις χώρες του κόλπου. Στο να προσπαθήσουν πάλι να βρουν μια ισορροπία και να συνεννοηθούν με το Ιράν.
0: Ναι.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι επαναλαμβάνω ότι οι τρεις επιλογές είναι μόνο τράπεζα. Δεν αποκλείω και την τρίτη. Έτσι δηλαδή το να πάμε και ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις εκ νέου. Δεν το αποκλείω και αυτό γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει και αντιφατικές δηλώσεις και τον βλέπουμε ότι κατά καιρούς αλλάζει τις αποφάσεις του. Εκτός από το θέμα της παρέτησης του Υπουργού Ναυτικού. Να σας επισημάνω ότι πριν λίγο καιρό πάλι είχε εκδιωχθεί ο αρχηγός του στρατού.
0: Σωστά.
2: Που πιθανόν και αυτό είχε σχέση με την διαφορετική άποψη που είχε σχετικά με το θέμα της χερσαίας επιχείρησης σε σχέση με τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέξεφ, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι υπέρμαχος αυτής της συνέχισης δηλαδή, του πολέμου, κάτι το οποίο θα θέλανε και οι Ισραηλοί. Δεν έχουν πετύχει τίποτα από τους στόχους που τέθηκαν.
0: Ναι.
2: Αρχικά, εκτός δηλαδή ότι καταστράφηκαν υποδομές του Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό και εξουδετερώθηκε η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, η αρχική τουλάχιστον του Ιράν, αλλά το καθεστώς παρέμεινε, δεν άλλαξε.
0: Τίποτα δεν άλλαξε.
2: Ναι. Και έκλεισαν και τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από αυτή που ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα. Και νομίζω μόνο με τάματα τώρα έτσι και με ευχές δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία η οποία παρασύρει ένα απίστευτο οικονομικό κράχ στην κοινωνία. Βεβαίως.
2: Συσφιστάμεθα εμείς οι Ευρωπαίοι.
0: Σωστά οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί να βρουν τα βήματά τους, άντε να τα βάλουν πέρα με τον Τραμπ.
2: Υπάρχει θέμα γιατί βλέπετε και με το ΝΑΤΟ ότι έχει δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα με την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Όχι βέβαια ότι δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, να το πούμε και αυτό, η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, διότι τουλάχιστον δεν μπορώ να διακρίνω δηλαδή κάποια διάθεση ή επιχειρησιακή τέλος πάντων κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει στη Ρωσία να επιτεθεί στην Γερμανία ή στην Πολωνία ή γενικότερα στις βαλτικές χώρες. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η κατάσταση που γίνεται στην Ουκρανία. Συνεπώς λοιπόν το να φύγουν 5.000 Αμερικάνοι στρατιώτες από τη Γερμανία δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά έχει συμβολικό.
0: Άστε.
2: Και δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει και να δημιουργήσει έναν δικό της επιχειρησιακό βραχίωνα, ώστε να μην εναποθέτει την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να είστε καλά, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον αντιστάτικο αναποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμη. Το λέω γιατί ο άνθρωπος διδάσκει αυτή την ώρα, σχολή πολέμου δηλαδή. Οπότε σταμάτησε το μάθημα για να μας μιλήσει. Λοιπόν. Ναι, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν πετύχαν τίποτα. Και λέω το τελευταίο για να κλείσω. Ότι. Ότι δεν βγήκε ο κόσμος του Ιράν στους δρόμους είναι μια απάντηση η οποία πρέπει να προβληματίσει τους Αμερικανούς αλλά και τους Ευρωπαίους. Και βεβαίως αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, θυμάστε ότι αν κυκλοφορούσε η γυναίκα χωρίς μαντήλα, την εκτελούσαν στο Ιράν. Τώρα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες που βρίσκονται στο Ιράν, ακόμη και από την ελληνική τηλεόραση, το είδα τώρα στο μεσοδιάστημα, ότι οι γυναίκες έχουν κερδίσει τον πρώτο πόλεμο κατά το καθεστώτος μέσα στην Τεχεράνη και κυκλοφορούν πλέον χωρίς μαντήλα στα μαλλιά τους. είναι μια εξέλιξη. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε, όταν η χώρα σου δοκιμάζεται, βομβαρδίζεται, όταν θύματα, αθώα θύματα χάνουν τη ζωή τους, τότε με άλλο τρόπο αντιμετωπίσεις αυτούς τους δυνάστες. Γιατί ήταν δυνάστες και είναι δυνάστες οι θεοκρατικοί. Λοιπόν, και βεβαίως αυτούς που κατέγγελαν άλλαξαν τα πρόσωπα και αντί τον μπαμπά μιλάνε με το γιο. Γιατί Χαμεϊνή είναι ο ηγέτης του Ιράν, που δεν ξέρουμε ούτε τη μορφή του, ξέρουμε τη μορφή του δηλαδή, ενώ αν τελικά είναι τραυματισμένος ή όχι, που βρίσκεται, με ποιους μιλάει, και ανακαλύψαμε τη διαχρονική παρουσία ενός εξαιρετικού διπλωμάτη, ό,τι και να λέτε. Οι Πέρσες ήταν πάντα καλοί διπλωμάτες, του Αραξή, του Υπουργού Εξωτερικών, και τώρα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, με το οποίο μιλάνε οι Αμερικανοί και τους ειρωνεύεται, του Γκαλιμπάφ. Ονόματα μαθαίνουμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανατολικού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επεσήμανε, οι δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά, ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντισσα στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορεί ευθέως τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης, ενώ όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της Περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε αιωλικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Τάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδο εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Τα ζητήματα των σχολικών υποδομών στα Δωδεκάνησα αλλά και τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Μίκας Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκε η πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με έμφαση και στην Ακαδημία Ρόδου, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της ένταξης σχολικών μονάδων σε προγράμματα ανακαίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα νησιά, με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε Λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτιρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δεν ξέρω, αγαπητοί μου φίλοι, από πού πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Είναι τόσα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που πραγματικά δυσκολεύομαι, τουλάχιστον η ταπεινότητά μου, να πω ότι αυτό θα έπρεπε να προτάξω. Φαίνεται πρώτης, έτσι, από τα πράγματα όπως είναι τώρα διαμορφωμένα, ότι βγάζει μάτι, να ξέρετε, η περίπτωση αυτή της κυρίας Κοβέση. Πραγματικά, ρε παιδιά, έγινε ο χαμός τους προηγούμενους μήνες. Έγινε ο χαμός πραγματικά με αυτά τα κακουργήματα των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει συγγνώμη, λάθος, λέει, είναι τυπογραφικό λάθος. Δεν υπάρχουν κακουργήματα, είναι πλημέλημα. Πραγματικά δηλαδή, αν αυτό δεν είναι, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπάρχει δόλος στην όλη αυτή η ιστορία. Δόλος. Είδατε το πρωινό τύπο στις εφημερίδες να γίνεται καμία αναφορά? Ακροθυγώς έτσι μια-δυο εφημερίδες αναφέρθηκαν. Δεν υπάρχει ίχνος εσχήνης, ντροπής. Τέτοια ξεφτύλα, ας πούμε, που ζούμε αυτό το διάστημα. Είμαι περίεργος τώρα, θα βγει η αντιπολίτευση και θα ζητήσει συγγνώμη? Ναι, πάει ο Πεκεπέλε. Δεν είναι κακουργήματα, είναι πλημελήματα. Και μη χειρότερο θέμα. Τυπογραφικό λάθος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος. Τυπογραφικό. Και τα χρέωσε ως κακουργήματα, ενώ όλοι είναι πλημελήματα. Και έρχονται βέβαια γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Θα ξεφτελίζονταν μετά. Στη συνέχεια θα το βρίσκανε και θα λέγανε τι υπάρχει, τι παίζεται τώρα εδώ. Η Κοβέση. Έχουμε λοιπόν από τη μια τη Ρουμάνα, την Κοβέση. Από την άλλη, αυτό μας έλεγε ο Φαΐλος ο Κραδιώτης για την Αλμπανέζα, πώς λέγεται αυτή, που ήρθε να κάνει κήρυγμα υπέρ της Χαμάς, να πούμε, στην Ελλάδα. Με τον Δούκα πρώτο και καλύτερο. Πασοκάρα και εδώ πάλι μπροστά μας. Το συναντάμε την Πασοκάρα. Τώρα συναντάμε την Πασοκάρα και στην αιωλική ενέργεια. Δεν καταλάβατε. Α, γιατί εκεί θίγονται τεράστια συμφέροντα. Ωραία, μάνα μου. Ξέρετε τι είναι να είσαι τώρα πετρελαιάς? Ξέρετε τι είναι να είσαι εφοπλιστής, να μεταφέρεις πετρέλαια και ξαφνικά να σου έρχεται ο Μητσοτάκης και να σου λέει ενέργεια? Μας τη δίνει ο Θεός δώρο, η φύση δώρο. Καθαρή ενέργεια, αιωλική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες. Ξεσηκώνονται οι πάντες. Μιλάμε τώρα ζημιές, ζημιά τεράστια. Τεράστια ζημιά τώρα. Να πούμε τώρα, ποιοι ασχολούνται με τα πετρέλαια στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Μήπως τυχαία, συμπτωματικά είναι αυτοί που έχουν και τα μέσα ενημέρωσης? Ε? Φύγεται η Ρωσία, γιατί πώς θα πουλάει μετά τα καύσιμά της? Γι' αυτό βλέπετε και όλα τα ψέκια τους οπαδούς αυτούς, οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν και χρηματοδοτούνται κιόλας με βάση αυτά τα οποία είχαν προκύψει κατά το παρελθόν. Όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία πήγαν να γίνουν με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με επικεφαλής τον Βαξεβάνη, τον είχαν βάλει γενικό διευθυντή ενημέρωσης. Ρε τι ζούμε. Λοιπόν, φύγεται λοιπόν η Ρωσία ως παραγωγός πετρελαίου, υδρογονανθράκων. Φύγονται οι εφοπλιστάρες μας που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Φύγονται αυτοί που διηλίζουν τα πετρέλαια. Ωραία, μάνα. Φοβάμαι και να πω ονόματα. Φοβάμαι. Και είναι όλοι αυτοί που έχουν τα κανάλια, κυρίες και κύριοι. Αυτοί θίγονται. Λοιπόν, άκου Μητσοτάκη. Εφόσον είσαι μάγκας και το ξεκίνησες, θα το τερματίσεις. Και θα το τερματίσεις γιατί είναι συμφέρον του λαού. Αυτοί τώρα προσπαθούν να βάλουν μπροστά, γιατί πάντα αυτό κάνουν, ασπίδα τον πολίτη, το λαό δηλαδή. Ο λαός να αντιδρά. Μιας και το ξεκίνησες, πρέπει να το πας μέχρι τέλους. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια δεν είναι μια εκπομπή. Αυτό πρέπει να κρατήσει πολλές εκπομπές. Όσους μπορούμε να ενημερώσουμε. Να ενημερωθούμε και εμείς περισσότερο. Αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται πλέον ότι το πράγμα... Θυμήθηκαν τώρα την νυχτερίδα, γιατί λέει όπως θα γυρνάει έτσι η φτερωτή. Έτσι όπως γυρνάει αργά η φτερωτή, μήπως πάει και χτυπήσει κανένα πουλάκι πάνω στη φτερωτή της ανεμογεννήτριας και πάθηκαν ένα σοκ να πούμε και ψοφίσει το πουλάκι. Θυμήθηκαν και το περιβάλλον, λέει, γιατί όταν, πώς θα βάλεις, λέει, στενογεννητήρα, θα ρίξεις, λέει, μπετόν στη βάση. Όταν χτίζουν ολόκληρες πόλεις με μπετόν, εκεί δεν ανησυχούν. Ξέρω τελικά. Το γεγονός ότι συμπίπτει να είναι όλοι αυτοί ταυτόχρονα και οι δύο χτίτες των μέσων ενημέρωσης, αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Διότι, άντε τώρα, να γίνουν, να βρεθούν αποθηκευτικοί χώροι, να γίνουν, να ολοκληρωθεί αυτό το project και να παράγεις πραγματικά, να πούμε, ενέργεια η οποία ούτε ρυπαίνει, είναι δωρεάν, σου την κάνει δώρο, να πούμε, η φύση, και να έχεις τον άλλο, τον πετρελαιορουφίχτρα, να νιώθει, ας πούμε, το έδαφος να φεύγει από τα πόδια του. Α, όταν όμως έχει τα μέσα ενημέρωσης, αυτός θα πληρώσει μετά τα δημοσιογραφάκια. Αυτός. Και θα φωνάζουν. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Τζίμερο. Με αυτόν τον άνθρωπο πάντα, ρε παιδί μου, κάνω καθαρές κουβέντες, συζητήσεις όμορφες. Καλή σας ημέρα, κύριε Θάνε Τζίμερο. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Λίζο.
0: Δεν μου λέτε, κάνει κακό η αιωλική ενέργεια τελικά, Βλάπτη?
1: Η αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να παρέχει ενέργεια για όλη την ανθρωπότητα, πολλαπλάσια αυτής που χρειάζεται, για όσο υπάρχει άνθρωπος. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε την εξυπνάδα να το δούμε όχι μόνο η αιωλική, και η ενέργεια των κυμάτων. Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη υπάρχει όταν φυσάει ο αέρας. Αν μπορούσαμε αυτό να το αξιοποιήσουμε, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας, βέβαια θα είχαν δημιουργηθεί άλλα.
0: Ναι, αλλά εγώ ο πετρελαιορουφίχτρας που φύγομαι, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Ή που έχω τα καράβια μου και μεταφέρω, ας πούμε, το πετρέλαιο, τι γίνεται?
1: Η τεχνολογία, ας πούμε, των ηλιακών πάνελς υπήρξε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική. Είχε αναπτυχθεί και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένα ηλιακό χωριό από μια γυναίκα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, πρωτοπόρος αυτό. Αλλά την πολέμησαν οι πετρελάδες. Θα μπορούσε δηλαδή από τότε να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία και να έχουμε...
0: Απαλλαγή. Την πολέμησαν οι πετρελαιάδες. Πώς την πολέμησαν, με τα βαποράκια τους, τους δημοσιογράφους που τους δίνουν που τους χατζηλικώνουν και να λένε αυτά που λένε.
1: Έτσι και με τους πολιτικούς, τους οποίους επίσης χρηματοδοτούν.
0: Και τους πολιτικούς μας.
1: Αυτό το μοντέλο της δυτικής λεγόμενης δημοκρατίας είναι ο ορισμός της φαυλότητας. Όλα τα κόμματα χρηματοδοτούνται από διάφορους, οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό για την ψυχή της μάνας τους, το κάνουν προσδοκώντας μετεκλογικά ωφέλη. Ένα από αυτά τα ωφέλη είναι ότι, κοίταξε να δεις, θα πουσάρεις τις business που κάνω. Είτε είναι πλοία, ξέρω εγώ, που μεταφέρουν νερό, ας πούμε, δεν θέλουμε τον αγωγό, λέω για κάποια νησιά που είναι κοντά στην Αθήνα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, μαζούτ στις γεννήτριες των νησιών. Υπάρχουν συμφέροντα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν ανθρώπους από το ένα μέρος στο άλλο και δεν θέλουμε να γίνει γέφυρα γι' αυτό, ξέρω εγώ, Ρίο Αντίδη.
0: Και εδώ τώρα μιλάμε για τρομακτική ζημιά σε αυτούς εδώ, έτσι.
1: Ναι, ο άλλος σου λέει, έχω μια ολόκληρη αυτοκρατορία, δεν θα μου τη χάσω.
0: Συμπίπτει τώρα αυτή να είναι και οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, οπότε έχουν το εργαλείο.
1: Δεν συμπίπτει, το κάνουν επίτηδες ώστε να μπορούν να έχουν δύναμη. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο, και στην Αμερική και στην Αυστραλία αυτό γίνεται.
0: Εγώ κοιτάζω όμως την πατρίδα μου τι γίνεται.
1: Το γενικότερο πρόβλημα και το πιο, ας πούμε, πιο ουσιαστικό είναι ότι εξαρτάται από τις χώρες που έχουν πετρέλαιο. Δηλαδή, ναι, η Αμερική έχει πετρέλαιο, ο Καναδάς έχει, έχουν και μερικές άλλες χώρες της Ευρώπης, και εγώ οι Νορβηγοί βρήκαν πετρέλαιο. Αλλά το πολύ πετρέλαιο που χρειαζόμαστε όλοι οι άλλοι, και ειδικά χώρες με μεγάλη παραγωγή, αλλά χωρίς ενεργειακούς πόρους όπως Κίνα και η Ιαπωνία, προέρχεται από τις συγκεκριμένες χώρες εκεί στη γειτονιά του Αραβικού κόλπου. Άρα αποκτούν βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία κράτη που, αν δεν είχαν το πετρέλαιο, θα είχαν μοναδική τεχνολογία την καμήλα και πώς καίνει τη βουνιά από την καμήλα για να σταθούν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αφού θέλουν να στείλουν στον ΚΕΑΔ, ας πούμε, την ανεμογεννήτρια και να την εμφανίσουν, να τη δαιμονοποιήσουν στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή τι κάνουν τώρα αυτοί, εδώ είναι και λίγο άνανδρο αυτό το οποίο, για να μην πω πολύ μεγάλη ανανδρία αυτό που γίνεται. Προσπαθούν να βάλουν τον ίδιο τον πολίτη, τον λαό μπροστά, για να διαφυλάξουν αυτοί οι τύποι τα συμφέροντά τους, διαμαρτυρόμενος ο πολίτης και καλά ότι του καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον και πάει λέγοντας. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή εδώ η αθώα ανεμογεννήτρια, η οποία αν θέλετε και από πλευράς αισθητικής, είναι όμορφο να το βλέπει κανείς, ενώ το παρουσιάζουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να βρουν ένα επιχείρημα πιο σοβαρό από την νυχτερίδα που πλήττεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πουλάκι που θα πετάξει και θα χτυπήσει τη φτερωτή και κινδυνεύει η ζωούλα του, να βρουν κάτι πιο σημαντικό να προτάξουν?
1: Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Ένα βουνό που έχει στην κορυφή του ανεμογεννητρές, άλλος μπορεί να το δει ως ένα γλυπτό, ας πούμε, μεγάλο μεγέθος. Ενώ άλλος μπορεί να το δει ως κάτι ενοχλητικό, διότι ήθελε να βλέπει την ήπια γραμμή, ας πούμε.
0: Να βλέπει το φουγάρο και τον καπνό καλύτερα να βλέπει.
1: Την κορυφογραμμή. Βεβαίως, κάπου αλλού βλέπουν τον καπνό και τον μυρίζουν και τον ανασένουν.
0: Και παθαίνουν και καρκίνο οι άνθρωποι.
1: Και παθαίνουν και από καρκίνο. Θα μπορούσε, εάν υπήρχε σοβαρή διαχείριση στη χώρα, να επιλεγούν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, δεν ενοχλούν και τόσο. Για παράδειγμα, ιδανικό μέρος για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες είναι η Μακρόνησος στην Αθήνα. Είναι επίνικες νησί, δηλαδή μπορείς να βάλεις σε όλο το μήκος του νησιού, είναι έτσι μακρόστενο, δηλαδή αυτό λέγεται Μακρόνησος, και να καλύπτεται όλη σχεδόν η ανάγκη της Αττικής.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Εγώ αλλά τώρα... είναι πάρκο του Κουκουέ αυτό.
0: Μπράβο. Εδώ είναι λοιπόν θα μπουν τώρα άλλα πράγματα στη μέση.
1: Έχουν απορριφθεί, δεν ξέρετε πόσες μελέτες έχουν απορριφθεί, σοβαρές μελέτες που θα μπορούσαν να απαλλάξουν την Αττική από το πρόβλημα της ενέργειας, επειδή αντιδράει το Κουκουέ, γιατί λέει ήταν τόπος μαρτυρίου. Εγώ λέω ακόμα και αν το δεχτούμε αυτό, που έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τι σημαίνει τόπος.
0: Και θα τους πείραζε δηλαδή αν έμπαινε η ανεμογεννήτρια εκεί πάνω, μάλιστα.
1: Τι τους πείραζε δηλαδή αν υπήρχε επάνω ανεμογεννήτρια, τι κάνει αυτό?
0: Τι τραβάει αυτή.
1: Μαγαρίζει το περιβάλλον.
0: Έλα μου τε.
1: Και ένα σωρό άλλα. Και επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλοι αυτοί που ανήκουν στις αριστερές συλλογικότητες, που συνήθως είναι άνεργοι.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αυτοί χρηματοδοτούνται τελικά από όλους αυτούς εδώ τους τύπους, να πούμε τους...
1: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλοι αυτοί λοιπόν που συντηρούνται με το Χατζηλί της μαμάς, κάνουν συνέδρια, οργανώσεις, εκτυπώνουν αφιδώς αφίσες και τις κολλάνε παντού αφίσες, που έχουν λεφτά. Δηλαδή εμείς όταν είχα πολιτική δραστηριότητα.
0: Άρα λοιπόν από πού αντλούν τους χώρους τους?
1: Σε ένα κόμμα που εν πάση περιπτώσει ήταν άνθρωποι της μεσαίας και κάποιοι της ανώτερης τάξης. Είχαμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το σκεφτόμασταν, γιατί όχι να κολλήσουμε, να εκτυπώσουμε κάτι, να μοιράσουμε. Δεν κολλήσαμε ποτέ τίποτε. Αλλά το να κολλάς κάθε εβδομάδα και με διαφορετικό θέμα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αφήσεις σε όλη την Ελλάδα είναι λεφτά. Αυτά τα λεφτά που προέρχονται? Από ύποπτες πηγές, εντός και εκτός της χώρας. Κυρίως εκτός της χώρας. Διότι το να διαλύεται ο κοινωνικός ιστός μιας χώρας είναι αυτό που θέλουν...
0: Και οι πολιτικοί που μπαίνουν μπροστά και φωνάζουν και ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Να την υπονομεύσουν. Άρα όλοι αυτοί παίρνουν λεφτά από κάποιες πηγές μυστικές που τις ακούμε που και που να συζητιούνται, αλλά μετά θάβονται, γιατί ζουν πολλοί από αυτή την ιστορία. Και αυτοί είναι και δημοσιογράφοι, και ΜΜΕ και όλες αυτές οι συλλογικότητες.
0: Καλά, οι πολιτικοί λέω που μπαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν μετά. Δεν ξέρω αν χαρτζηλικώνουν και δημοσιογράφους κτλ. Αλλά δεν θα έπρεπε να προβάλλουν ένα πιο σοβαρό, ας πούμε, επιχείρημα παρά μόνο επιχειρήματα τα οποία είναι έολα, σαν τον άνεμο που φυσάει της αιωλικής ενέργειας?
1: Ναι, τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι συναισθηματικού χαρακτήρα. Δηλαδή,
0: ο δρόμος που θα γίνει για να πας στο βουνό στην κορφή.
1: Περνάει το πουλί από πάνω και το χτυπάει. Και
0: μα δεν χτυπάει. Η ανεμογεννήτρια καημένη πάει αργά, πολύ αργά, τόσο που μπορεί να περάσει και ολόκληρο γκαζάδικο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπορεί κάποια στιγμή καθώς γυρνάει, ναι, να χτυπήσει. Έχω δει κάποια τέτοια βίντεο πριν να βγει η AI. Ναι. Άρα ήταν γνήσια. Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
0: Βασίλη, μου τα ακούς τώρα αυτά που γίνονται, ρε Βασίλη.
1: Αλλά είναι αδύνατον.
0: Ρε Βασίλη, τι γίνεται, ρε Βασίλη. Βασίλη, ρε Βασίλη.
1: Είναι αδύνατον, λέω, να μην επένδυσε στο περιβάλλον με κάποιον τρόπο. Και εδώ που είμαστε και καθόμαστε, κάποτε ήταν δάσος. Δηλαδή και οι πόλεις μας κάποτε δεν υπήρχαν ως πόλεις, υπήρχαν δάσεις.
0: Μετά λέει προβάλλουν τον μπετόν που θα πέσει, λέει, για να μπει η βάση της ανεμογεννήτριας. Ενώ τον μπετόν που έχει κυριαρχήσει σε όλο το λεκανοπέδιο, ας πούμε, αυτό το περνάμε στο έτσι. Κάνατε, μου λέτε, το να φωνάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι παλαβοί, ψεκασμένοι κτλ. Αλλά και κόμματα, ας πούμε, με μια αναδρομή, όπως είναι το Πασόκ, λέω τώρα εγώ, κύριε Τζίμερε.
1: Είναι απελπισμένο και προσπαθεί να πάρει από παντού.
0: Α, έτσι, έτσι, και γίνεται τώρα, δηλαδή, πιο εξτρεμιστικό, ας πούμε, και από τους πλέον εξτρεμιστές, ας πούμε.
1: Δηλαδή, έχει ένα πρόεδρο που δεν τραβάει. Ο έρμος, δηλαδή, είναι για λύπηση, τον βλέπουμε. Και ο οποίος λέει ότι το κατεβεί στην κούτρα, ας πούμε.
0: Και είναι όλο νευριασμένος είναι αυτός ο άνθρωπος, το παλικάρι.
1: Τέσσερις μέρες δουλειά, γιατί όχι τρεις, δηλαδή, και τέσσερις, άμα δεν θέλουμε να δουλέψουμε.
0: Μα και το τετραήμερο υπάρχει και σήμερα. Αν εργαστεί, σου λέει, 2 ώρες παραπάνω αντί για 8-10, μπορείς να πάρεις 3 μέρες ρεπό, ας πούμε, αντί για 2.
1: Η πρόταση του Πάνσοφου, αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ήταν να δουλεύουμε 4 μέρες, αλλά να παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
0: Α, τα ίδια λεφτά και τις ίδιες ώρες εργασίας. Που σημαίνει.
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι.
0: Φώναξε γρήγορα το δούνου του. Γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, Βασίλη, μην καθυστερείς. Πάρε τηλέφωνο τον Τόμψεν.
1: Αν μια, ας πούμε, βιομηχανία παράγει 1000 προϊόντα την εβδομάδα, λέω έναν αριθμό, με 5 μέρες εργασία, με 4 μέρες θα παράγει 800. Άρα για να συνεχίσει να παράγει 1000, θα πρέπει να προσλάβει άλλους για αυτές τις βάρδιες. Που σημαίνει ότι θα πληρώσει παραπάνω, που σημαίνει ότι το προϊόν θα είναι ακριβότερο, που σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής τελικά. Δηλαδή αυτά τα χουβαρδαλίκια με τα λεφτά των άλλων ήταν το μόνιμο ποίημα του σοσιαλισμού, είναι αυτό που οδήγησε πολλές χώρες σε κατάρρευση, γι' αυτό έλεγε και η Θάτσερ ότι ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώσουν τα λεφτά των άλλων.
0: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά τώρα, κύριε Τζίμερ? Εγώ βλέπω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν βλέπω να υπάρχει. Τι σχήμα μπορεί, πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα, από δικαστές θα κυβερνάτε, δηλαδή από υπηρεσιακές κυβερνήσεις?
1: Δεν θα κυβερνάτε, γιατί τώρα κυβερνάτε. Και τώρα που είναι αυτοδύναμη ή αυτοαδύναμη.
0: Τώρα το ίδιο πράγμα, τώρα είναι το όπως είναι τώρα, με το να μην υπάρχει καθόλου κυβέρνηση. Εγώ ξέρω ότι είναι προτιμότερο να έχω μια κυβέρνηση, ας είναι και κακή, από το να μην έχω.
1: Σωστά, δεν είναι το ίδιο, αλλά ουσιαστικά όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο, γιατί κάποιοι απειλούν, ξέρω εγώ, να τα κάνουν λαμπόγελο, και αυτοδύναμη που είναι.
0: Μα δεν βλέπετε όμως τώρα τι γίνεται με όλους αυτούς. Προηγουμένως τι λέγαμε, ας πούμε, για την αιωλική ενέργεια, πώς την παρουσιάζουν κάποιοι τύποι, ας πούμε, και αναφέρουμε σε πολιτικές δυνάμεις. Ξεδιάντροποι, ε. Πω. Δηλαδή, εάν δηλαδή η αιωλική ενέργεια επεκτείνονταν, θα κινδύνευε, καταρχήν, από ποιοι είναι οι πόροι, τα έσοδα, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, της Ρωσίας, παραδείγματος χάρη. Επειδή βλέπω πολλοί πουτινόφιλοι να είναι κατά των ανεμογεννητριών. Έτσι μου έρχεται τώρα, ατάκτως ερημένα μου έρχονται στο μυαλό, ας πούμε.
1: Είναι το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο.
1: Είναι μια μεγάλη πετρέλαιο παραγωγός και εξαγωγές επίσης. Όμως, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν ένα πρόβλημα. Χρειάζονται αποθήκευση.
0: Εδώ είναι το θέμα. Και προχωρούμε εμείς ως προς αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί κάτι άκουγα να λέει ο Μητσοτάκης ότι θα το αντιμετωπίσουμε, λέει.
1: Είμαστε εξοργιστικά πίσω, εξοργιστικά. Μας έχουν περάσει πάντες και χρειαζόμαστε 12.000 MW μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει να κάνει τώρα αυτός ο δύσμυρος ο Μητσοτάκης που τον έχουμε σταυρώσει όλοι μας. Λέω.
1: Δεν είναι τι θα κάνει ο δύσμιος ο Μητσοτάκης, γιατί θυμάστε εκείνο το σοου με την μπλε φακέλους. Αν λοιπόν εγώ έβινα έναν μπλε φακέλο όταν ανέλαβε το 19.
0: Από τους μοίρασε τους φακέλους, ναι.
1: Αν λοιπόν εγώ έφτιαχνα ένα σοβαρό μπλε φάκελο για το Υπουργείο Ενέργειας, θα του έλεγα, κοίταξε, αν είσαι 1, 2, 3, 4, και ένα βασικό θα ήταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας με τα συστήματα αποθήκευσης μαζί. Αυτά πάνε πακέτο.
0: Θα πήγαινε πακέτο μαζί, βέβαια.
1: Τώρα την ενέργεια την πετάμε.
0: Δηλαδή έγινε μισή δουλειά εν ολίγης, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, έγινε ούτε καν μισή. Διότι δόθηκαν πάρα πολλές άδειες και παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μήνυμα ότι, ξέρετε, τώρα που έχει πολύ ηλιοφάνεια, κόψτε τους σταθμούς, γιατί θα υπερφορτωθεί το δίκτυο, γιατί δεν έχουμε τι να την κάνουμε την ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άνθρωποι έκαναν ένα διαφορετικό.

0: διαφέρεται επικεφαλής. Δηλαδή αν ο επικεφαλής, ο πρωθυπουργός, πει ότι θέλω αυτό να το κάνετε γρήγορα, δεν μπορεί το δημόσιο να ανταποκριθεί. Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Μπορεί να κρατήσουν 10 και 15 χρόνια για ένα απλό πράγμα. Το βλέπετε αυτό, το βλέπετε στα έργα, στο νησί σας, το βλέπουμε παντού. Προκυρήσετε ο διαγωνισμός, κάνει ξέρω εγώ κάνα χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι, μετά αρχίζουν οι ενστάσεις, οι προσφυγές, τα δικαστήρια έχουν αλλάξει εντωμεταξύ συνθήκες, έχουν ανατιμηθεί κάποια, έχουν υποτιμηθεί κάποια άλλα. Πολύ συχνά το δημόσιο δεν είναι εντάξει στις προϋποθέσεις, δηλαδή πάει ο εργολάβος να ξεκινήσει μια δουλειά και βλέπει ότι τα δίκτυα που έχει συμφωνήσει να φύγουν είναι στη θέση αυτή και δεν έχουν φύγει. Υπάρχουν αγωγοί, ξέρω εγώ, της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, ένα σωρό. Το δημόσιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να πληρώνει και πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές, ας πούμε, αλλά να πληρώνει και σταλίες. Είναι μια λέξη που δεν την ξέρει ο μέσος πολίτης, την ξέρει όμως η πιάτσα των δημοσίων έργων, η οποία λέει το εξής, άκου δημόσιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου να ξεκινήσω ας πούμε σε 5 μήνες, ξέρω εγώ, το 2027, ας πούμε στις 2 Φεβρουαρίου να ξεκινήσω τη δουλειά. Θα χρειαστώ κόσμο, θα χρειαστώ μηχανήματα, όλα αυτά, θα τα νοικιάσω, θα τα δεσμεύσω, θα διώξω άλλες δουλειές για εκείνη τη ημέρα. Θέλω όταν είναι να ξεκινήσω, να ξεκινήσω, να δουλεύω. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, το έχω δει στην περιφέρεια όταν ήμουν αυτά τα 9 δραματικά χρόνια, πληρώνει το δημόσιο χρήματα διότι δεν ήταν εντάξει και πρέπει να καταργηθούν οι σταλίες, δηλαδή σε πληρώνω για να κάθεσαι, να το πω απλά, σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν μια σύμβαση με το δημόσιο, αλλά το δημόσιο δεν ανταποκρίθηκε. Για να μην πω ότι μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι και εκ του πονηρού. Δηλαδή να το συμφωνήσουν μεταξύ τους, ότι κοίταξε να δεις.
1: Τώρα πιάσατε όμως ένα θέμα το πώς λειτουργεί.
0: Να μην κάνω τη δουλειά και θα σας δώσουμε άλλο.
1: Πιάσατε τώρα ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι γεγονός και δεν είναι μόνο ελληνικό φρούτο αυτό, έτσι, η δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα. Αυτό το συναντούμε και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες. Γενικώς μπάζει ο δημόσιος τομέας. Ενώ ο ιδιωτικό.
0: Είναι μικρότερο βαθμό.
1: Ναι, μπράβο. Είναι λοιπόν θέμα λοιπόν συντελεστή.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αλλά μην ξεχνάτε, εγώ αυτή την ώρα δεν θέλω να αγιοποιήσω ούτε να θεοποιήσω κανένα Μητσοτάκη. Αλλά μην ξεχνάτε τι χώρα πήρε αυτός πριν από 7 χρόνια και έκανε και κάποια βήματάκια, εν πάση περιπτώσει, τα όποια βήματα έχουν γίνει. Θα μου πεις, αν είχε 10 τζίμερους, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν σε μια. Δεν μου λες, γιατί κόπηκε το αυγολέμονο μεταξύ σας. Πώς χάλασε η σούπα, πώς χάλασε.
0: Δεν υπήρχε κανένα αυγολέμονο, εγώ ποτέ δεν ανήκα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά είδα ότι υπήρχε μια ανεκτικότητα του τζίμερου απέναντι στο Μητσοτάκη. Και ξαφνικά κόπηκε αυτή εδώ.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Για διευκρίνησέ μου, σε παρακαλώ.
0: Όταν εξήγηλε διάφορα μεταρρυθμιστικά, επειδή το ξέρω προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, διάφορα μεταρρυθμιστικά. Εγώ είχα πει ότι αν είναι να τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκης, για ποιο λόγο να είμαστε στην πολιτική, για ποιο λόγο να παιδευόμαστε και να μην κάνουμε τις δουλειές μας. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε ήθελα να γίνω ποτέ. Το έκανα αυτό παράλληλα με τη δουλειά μου. Δεν πήρα δεκάρα από το δημόσιο εκτός από τα 58 ευρώ ανασυνεδρία στη 1-4 το μήνα. Και αυτό ήταν όλο. Ναι. Και ξόδεψα 7 ψήφιο νούμερο. Αλλά πάση περιπτώσει. Αν είναι λοιπόν να τα κάνεις αυτά, μπράβο σου, να πούμε μια καλή κουβέντα, προχώρα. Δεν πήγα ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, διότι μέσα μου δεν πίστευα ότι αυτός ο διεφθαρμένος μηχανισμός θα μπορούσε να ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Μητσοτάκης ανέλαβε την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβε και αυτός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει με τους δικούς του κανόνες και θα έπρεπε να παίξει με τους κανόνες τους υπάρχοντες.
1: Τους συστημικούς κανόνες, έτσι, του συστήματος, όπως λειτουργεί το σύστημα.
0: Και ο ίδιος έχει σημασία αυτό. Δεν είναι προσωπικότητα ηγετική. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει ναι, όχι απλώς θα σπάσω αυγά, θα ξεκλήρισω κοτέτσια. Δείτε ομιλίες του Lee Kuan Yew, του ανθρώπου που μεταμόρφωσε τη Σιγκαπούρη. Δείτε όταν μιλάει πώς πετάγονται οι φλέβες από το λαιμό. Δείτε την έκφραση του προσώπου. Ο Μητσοτάκης είναι ένας διαχειριστής, ένας λογιστής, πώς λέγανε για το Σιμίτη, ότι είναι ένας λογιστάκος, το ίδιο πράγμα. Μερικά πράγματα καλά, μορφωμένος, ξέρω εγώ, μιλάει καλά αγγλικά όχι σαν τον προηγούμενο, αλλά ποτέ δεν θα πάει κόντρα σε ένα σύστημα το οποίο είναι κάτω από τη μύτη του, να μην πω ότι το ελέγχει.
1: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι πάει κόντρα στο σύστημα. Δεν είναι κόντρα στο σύστημα, Βαρδινογιάννη.

0: Δεν είναι κόντρα στο σύστημα, Μαρινάκη? Γιατί το πολεμάνε τα κανάλια?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο χάλασε αυτή η σχέση που ήταν κάποτε πολύ αγαπητική. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια αυτά που κουβεντιάζονται στην πιάτσα, δεν θέλω να τα πω δημοσίως γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αλλά...
0: πώς να αποδειχθούν, δεν αποδεικνύονται. Μπορείς να αποδείξεις ότι το Πασόκ και ο Δρουλάκης δουλεύει για λογαριασμό τρίτων? Μπορείς να το αποδείξεις, δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς αυτό λέω.
1: Απλώς
0: εκ των πραγμάτων, ας πούμε, εκ του αποτελέσματος.
1: Οι πολίτες έχουν νόηση, όσοι έχουν, και μπορούν να αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, αυτές οι παθογένειες οι λεγόμενες του δημοσίου δεν εξαρτώνται από τους ολιγάρχες, να το πω έτσι. Είναι του δημοσίου, του ίδιου. Δηλαδή το να μην μπορείς κάποιον που μπαστακώνεται στο σπίτι σου, δεν σε πληρώνει να τον διώξεις, δεν είναι επειδή είναι...
0: Αυτό που είπε ο Καραμαλής για τον Νταβατζίδες, δηλαδή δεν ήταν εύστοχο, ήταν άστοχο? Δεν είχε αξία?
1: Υπάρχουν πολλοί Νταβατζίδες στην Ελλάδα. Ένας μέγας Νταβατζής είναι η Αβεβή, ας πούμε. Ξεκίνα από αυτούς που είναι στο μαγαζί σου. Και μετά πήγαινε.
0: Η ΑΔΔ, και σε και πάει λέγοντας στα συνδικαλιστές, σε αυτούς έργα το πατέρες αναφέρεστε. Αυτή είναι εκ των πραγμάτων, ναι. Αυτή με νόμο όμως είναι κατοχυρωμένη και είναι νόμο από το 82, νομίζω, του Παπανδρέου τότε.
1: Βεβαίως, από τότε.
0: Από τότε.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει.
0: Τον Ταβατζηλίκη, το έργα του εργατοπατρός.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό τον Ταβατζηλίκη. Ναι. Επίσης κάποια στιγμή προσπάθησαν να ελέγξουν τους Νταβατζίδες που κάνουν πορεία.
0: Βασίλη, ξέρεις κάτι?
1: Τρεις φορές τη μέρα.
0: Ναι, κύριε Τζίμερ, Βασίλη μου, εμείς τώρα μπορούμε να πάμε να εκλεγούμε στο εργατικό κέντρο, να εκλεγείς πρόεδρο στο εργατικό κέντρο, και δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις, θα σε πληρώνει όμως η δουλειά και θα κάθεσαι. Θα χάσκεις. Ναι, μπράβο. Αυτός είναι ο νόμος του Πασόκ, της Πασοκάρας. Κατάλαβα.
1: Ο οποίος διατηρείται.
2: Δυστυχώς.
0: Και διατηρείται ακόμα.
2: Λέει, κύριε Τζίμερος,
1: διατηρείται. Δεν ξέρω αν είχαμε κουβεντιάσει μια περίπτωση
0: κάτω. Ναι, μας την είπες εκείνη την ιστορία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι νόμοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Δηλαδή, 7 χρόνια. Δεν είναι λίγα για να αλλάξεις.
0: Ναι, αλλά είναι και τόσα πολλά, να πούμε. Τα στραβά και τα θεόστραβα, να πούμε. Τι να το προλάβεις.
1: Ο Μαρτ Λαρ, γιατί μου αρέσει να μιλάω για κάποιους οι οποίοι κατάφεραν χωρίς να είναι υπεράνθρωποι. Ο Μαρτ Λαρ στην Εστονία χρειάστηκε ένα εξάμηνο, παίρνοντας ένα χρεοκοπημένο κράτος με πολίτες στην ουρά με το δελτίο για να μην...
0: Του έκανε ρισέτ δηλαδή σε ένα εξάμηνο.
1: Χρειάστηκε ένα εξάμηνο για να αλλάξει το κλίμα και 2 χρόνια μόνο για να κάνει την Εστονία τούρμπο ανάπτυξης. Η Εστονία είναι ο παγκόσμιος...
0: Ναι, αλλά υπήρχαν οι συνδικαλοπατέρες εκεί, υπήρχαν στην Εστονία, επειδή έχω πάει, ας πούμε, και είδα πειθαρχημένους ανθρώπους, πληγωμένους από τον κομμουνισμό, οι οποίοι στο εκ των υστέρων πλέον σου λέει...
1: Να σας πω τι έκανε, λοιπόν. Η Εστονία είναι, λέω, ο παγκόσμιος leader στην εταιρική, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Όταν λοιπόν οι εργατοπατέρες άρχισαν να φωνάζουν, γιατί ήταν συνηθισμένοι με το σοβιετικό καθεστώς να κάνουν...
0: Αυτόν είχε φέρει ο Πιερακάκης, παρένθεση, ανοίγω και κλείνω. Αυτόν τον είχε, φέρει για σύμβουλό του.
1: Όχι.
0: Κάποιον άλλο είχε φέρει εκεί, όχι, που χρημάτισε, ναι, στην Εστονία. Πάμε παρακάτω, συνεχίστε, έχει ενδιαφέρον αυτό, μ' αρέσει.
1: Ναι. Όταν λοιπόν πήρε τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συνηθισμένες... Θυμόμαστε την ανάλογη περίοδο και τη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ με τις κρατικοποίησεις και τους συνδικαλιστές που τους έβαζε να κουμαντάρουν και ουσιαστικά κλέβαν την ίδια τους την επιχείρηση, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν είπε στους συνδικαλιστές, κοιτάξτε μαγκές, μέχρι τώρα κάνατε ό,τι δουλεύατε και η Σοβιετική Ένωση...
0: Μου λένε εδώ το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας είχε φέρει ο Πυρακάκης. Μου λένε τώρα εδώ, μου στέλνουν μήνυμα. Το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας που έκανε το θάμα της... Αυτός πρέπει να είναι.
1: Τέλος
0: πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ας μην κολλήσουμε τώρα εδώ. Είχε φέρει πάντως κάποιον τέτοιο από την Εστονία ο Πυρακάκης όταν είχε το ψηφιακής, ας πούμε.
1: Όταν ανέλαβε λοιπόν μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, ο Μαρτ Λαρ ήταν 32 χρονών και ήταν... οι σπουδές του ήταν στη φιλοσοφία, δεν ήταν οικονομολόγος, ας πούμε. Αλλά είχε απλό μυαλό και τους είπε, θέλετε να έχετε το μαγαζί το κρατικό, θέλετε να έχετε την κρατική ζάχαρη, δουλέψτε την, αλλά αν μπείτε μέσα, εσείς θα τα πληρώσετε.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν έκανα οικονομικά μαθηματικά και μπήκα, ας πούμε, έτσι στο προθάλαμο των ανώτερων μαθηματικών, κατάλαβα τελικά ότι η φιλοσοφία είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην όλη ιστορία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό που είπατε, κύριε Τζίμερ, είναι πολύ σημαντικό. Καταλήγουμε εκεί. Φιλοσοφική είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό κυριαρχεί πάντα η κοινή λογική. Αλλά συνεχίστε, δεν θέλω να σας διακόπτω.
1: Η φιλοσοφία είναι φίλη της σοφίας.
0: Α,
1: η σοφία προέρχεται όταν κρίνεις τα πράγματα που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, όχι αυτά που φαντάζεσαι ή διάβασες στο manual ενός, ας πούμε, πολιτικού φιλοσόφου πριν 200 χρόνια. Λοιπόν, θέλετε το μαγαζί, δουλέψτε το. Δηλαδή, την ΕΡΤ για παράδειγμα, στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θέλετε να το τρέξει το μαγαζί δικό σας, αλλά προσέξτε, θα το οργανώσετε κανονικά εσείς. Θα αποφασίζετε πόσο θα πληρώνει ο καθένα, τι δουλειά θα κάνει.
0: Μα όταν κάνουν μνημεία πεσάντων, δεθού κύριε, δεν μπορώ, θέλω να διακόπτω. Όταν κάνουν μνημεία πεσάντων και πηγαίνουν εκεί και μιλάνε για νεκρούς και. Τι μπουρδε, τι πράγματα.
1: Οπότε οι άλλοι λέγανε, όχι, εμείς θέλουμε να πληρωνόμαστε, να έχουμε μισθό αξιοπρέπεια.
0: Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα.
1: Το τι να παράγουμε, δεν
0: μα. Παιδιά.
1: Θα παίρνουμε άδειε από τη σημαία. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Έτσι, με την ιδιωτικοποίηση των πάντων στην Εστονία, η Εστονία έγινε κάποια στιγμή η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να επενδύσεις. Όχι επειδή μπήκαν και την κατάκλεψαν οι καπιταλιστές, όπως λένε οι αριστεροί. Επειδή παραγωγή γίνεται όταν κάποιος λέει ότι θέλουν να παράγουν για να βγάλουν λεφτά. Δηλαδή, αν δεν έχεις σκοπό το κέρδος, δεν εργάζεσαι σε κάτι, δεν ξεκινάς μια δουλειά, δεν κάνεις τίποτα. Και αυτό το έχουμε δαιμονοποιήσει στην Ελλάδα. Λέμε κερδοσκοπία. Υπάρχει χασοσκοπία.
0: Αυτό
1: δηλαδή είναι. Ποιος από εσάς που μας ακούει τώρα λέει θα βάλω αυτά τα χρήματα στην τράπεζα για να πάρω λιγότερα. Δεν λέει ποιος πια μου δίνει περισσότερο τόκο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κερδοσκοπία. Προσπαθώ. Άλλο η εσχροκέρδεια που αυτή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να πεθαίνει ο άλλος στις ρήψας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην έρημο και να έχεις ένα μπουκαλάκι, να έχεις και να κάνεις ένα χιλιάρικο το μπουκαλάκι, αν δεν θες να ψοφήσεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι σκροκέρδια. Αλλά όλος ο κόσμος, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, λειτουργεί με αυτό το κίνητρο. Έχω ένα κίνητρο για μένα, για την οικογένειά μου, για να βελτιώσω τη ζωή μου. Αυτό έχει δημονοποιηθεί στην Ελλάδα. Και θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος επιχειρεί είναι εχθρός του λαού. Δεν πάει έτσι.
0: Να ρωτήσω το Θάνο το Τζίμερο. Επειδή αναφέρθηκε στο επιτελικό κράτος και επειδή μου έρχονται τώρα έτσι κάποιες φλασκές, πώς τον έβλεπες τότε το Γρηγόρη το Δημητριάδη? Ήτανε, το είχε στήσει σωστά και στη συνέχεια ξεστράτησε η ιστορία ή ξεκίνησε εντελώς λάθος, εξ αρχής δηλαδή?
1: Ο Δημητριάδης είναι ένας πολύ ευθύς και αποτελεσματικός άνθρωπος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι ο Δημητριάδης πρωθυπουργός.
0: Γιατί τον έκανε πέρα λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης? Επειδή το φώναζε ο Ανδρουλάκης.
1: Διότι χειρίστηκαν και οι δύο με έναν τρόπο απαράδεκτο το θέμα των παρακολουθήσεων. Έπρεπε κάποιος να είναι το αποδιοπομπαίο στράγος, ας πούμε.
0: Δηλαδή το φάζεις και πάνω από τον Μητσοτάκη. Αυτός θα πρέπει να ήταν, λες, τόσο πολύ,
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Πολύ ικανός.
0: Γνωρίζεστε.
1: Και ικανός. Και κρατούσε πολλά μπόσκα όταν έκανε κουμάντο, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Αλλά έπρεπε κάποιος να θεωρηθεί, να καταδειχθεί στο πόπολο ότι να, αυτός θέλει.
0: Από διαποπέως τράγος, έτσι.
1: Το θέμα των παρακολουθήσεων είναι κωμικό. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, είναι αστείο, έτσι. Προσέξτε τώρα, έτσι. Έχουμε ένα εισαγγελέα, ο Τζαβέλας. Ήταν αυτός, ήταν ο υποπτεύων της ΕΥΠ. Δηλαδή ήταν αυτός που ενέκρινε την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων.
0: Την επισύνδεση,
1: κλπ.
0: Έτσι όπως τη λένε.
1: Ναι. Την επισύνδεση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει, βεβαίως. Πρέπει. Όλες οι χώρες έχουν μυστικές υπηρεσίες και όλες οι χώρες.
0: Και
1: έχουν... Εγώ θα έλεγα το εξής. Όταν εξελέγει νου, μενεί στο τέλος, το λέω για κάποιους που γράφουν
0: ναι.
1: Εξελέγει και έχουν πάρει πτυχίο από τον ελληνικό.
0: Α, καλά, εντάξει. Εξελέγει, μενεί.
1: Όταν εξελέγει λοιπόν στην περιφέρεια. Μου είπαν κάποιοι ότι κοίταξε να δεις το τηλέφωνο όσο μπορεί να το παρακολουθούν. Και εγώ είπα μακάρι. Για να ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αυτά που λέω είναι αυτά που πιστεύω. Ότι αυτά που συζητάω με τους συνεργάτες.
0: Και με τη βούλα που... ότι είμαι καθαρός.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορείτε ό,τι μιλάω, ό,τι λέω σε πολιτικό επίπεδο
0: να
1: υπάρχει
0: μια
1: ντουντούκα και να ακούγεται σε όλη την πόλη. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί ενοχλήθηκε ο Ανδρουλάκης?
1: Ακούστε τώρα, ακούστε το αστείο. Ο Τζαβέλας λοιπόν έλεγε να γίνει επισύνδεση με τον Γιώργο, να γίνει επισύνδεση με τον τάδε δημοσιογράφο, με τον αυτό. Τώρα υπήρχε ένα άλλο παράνομο λογισμικό. Αυτό ήταν νόμιμο, έτσι. Αυτές οι επισυνδέσεις.
0: Τις ΕΥΠ είναι νόμιμες.
1: Εμφανίζεται λοιπόν ένα άλλο παράνομο λιβισμικό, το Πρέτατο, το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί και τους ίδιους ή κάποιους άλλους. Φεύγει ο Τζαβέλας από εποπτεύων της ΑΕΠ, γίνεται εισαγγελέας στο αεροπάγο. Και έχει μια υπόθεση στα χέρια του, η οποία λέει ότι κάποιοι ιδιώτες, τέσσερις ιδιώτες, τέσσερις πολίτες, αρχίσαν να παρακολουθούν. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Για ποιο λόγο το κάνανε. Δηλαδή δεν είναι κατασκοπία όταν τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούν.
0: Μπορεί να το κάνουν, ξέρω εγώ, για να κάνουν business.
1: Στρατηγούς, πολιτικούς, δεν ξέρουμε γιατί.
0: Καλά, δεν μου λες τώρα. Αυτοί τους πατούσαν τα link που τους έστελαν.
1: Αφήστε με λιγάκι να τελειώσω αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο έγινε. Μπορεί να τους έχει βάλει ένα ξένο κράτος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι ότι γίνεται κατασκοπία υπέρ πολιτικών συμφερόντων, υπέρ οικονομικών συμφερόντων, δεν ξέρουμε, αλλά κατασκοπία έγινε. Το πρώτο περίεργο λοιπόν, ο εισαγγελέας Τζαβέλας που ήταν της ΑΕΠ και έγινε μετά το Αριουπάγου, δεν θέλω να το διερευνήσω, δεν με ενδιαφέρει ποιος τους έβαλε, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτοί που παρακολουθούνταν δεν εστράφησαν εναντίον των τεσσάρων ιδιωτών, πράγμα που το οποίο θα έκανε ο καθένας από εμάς. Γιατί δεν παρακολουθήσε. Αυτό είναι παράνομο, μάλιστα. Αγωγή, μήνυση. Κανένας από όλους όσοι παρακολουθήθηκαν δεν κατέθεσαν την παραμικρή αγωγή κατά των τεσσάρων. Για να μην πάω στις άλλες λεπτομέρειες, με τις εταιρείες κτλ. Όποιος θέλει αυτά δει, δεν είναι πλεγμένα, αρκεί να έχει λίγο χρόνο να διαθέσει για να βρει. Εγώ λέω ότι ήταν τα στοιχειώδη. Δεν θα έπρεπε να στρεφούν οι πάντες κατά των τεσσάρων ιδιωτών.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σοβαρό. Γιατί. Υπάρχει ένα γιατί το οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση.
1: Δηλαδή τι είπε
0: Άρα να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Δεν έχουμε καμία σχέση ότι... νόμιμη επισύνδεση που κάνει η ΑΕΠ. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και πάμε λοιπόν τώρα στο παράνομο, αυτό που λέμε το Predator, το οποίο βρίσκονται πίσω από αυτήν την ιστορία τέσσερις ιδιώτες. Σωστά.
1: Τέσσερις ιδιώτες, ναι.
0: Οι οποίοι πώς παρακολουθούν το τηλέφωνο του Τζίμερου ή του Λοΐζου. Σου στέλνουν κάποιο link και σου λένε πάτα εδώ για να δεις, ξέρω εγώ, την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου γυμνή, ας πούμε. Το πατάς.
1: Με ένα φύση mail.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Κάποιοι το πάτησαν, ο Ανδρουλάκης ας πούμε δεν το πάτησε.
0: Λέει ότι δεν το πάτησε.
1: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Σε τι κατέληξε η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου? Ότι τέσσερις ιδιώτες πολίτες άσχετοι αποφάσισαν να παγιδεύσουν με παράνομο λογισμικό δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους για πλάκα, για χόμπι, για χαβαλέ, για βίτσιο.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει όμως και αυτό στον κόσμο που ζούμε, γιατί όχι.
1: Εγώ το σχόλιο μου το
0: κάνω. Ένας δυνατός hacker θα μπορούσε να το κάνει έτσι για χαβαλέ, για την πλάκα του. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει και για να εξυπηρετεί, ας πούμε, την κατασκοπία.
1: Επειδή λοιπόν.
0: Μπορούν χίλια δυο μπορεί.
1: Θα μπορούσε και το ένα και το άλλο. Αν ήμουν εισαγγελέας, θα το ψάχνω.
0: Θα το ψάχνω, ναι. Τώρα θα μου πει όμως κάποιος, ρε εσύ, Λοΐζο, γιατί ο Τζαβέλας σου λέει έχει μια εμπειρία στο θέμα. Μπορεί να το ψάξει, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ψάξει ο άλλος. Ο Ζήσης λεγόταν ο αντιεισαγγελέας του. Χρόνια πριν το ψάχνουν αυτό το πράγμα. Από το 21, πότε ήταν αυτή η δουλειά.
1: Και δεν βρήκανε για ποιο λόγο.
0: Και δεν βρήκανε τίποτα. Εντάξει, αυτή τη δικαιοσύνη έχουμε. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Οκ, εντάξει. Και δεν στράφει κανείς εναντίον.
0: Αλλά δεν είναι όμως τώρα και συμπεριφορά και στάση αυτή τώρα της πολιτικής ηγεσίας σήμερα.
1: Να σας πω. Εγώ προσωπικά. Μπορεί και οι ακροατές σας. Ντρέπομαι να με δουλεύουν συλλογαζοί και τόσο κατάμουτρα. Δηλαδή ντρέπομαι να υποτιμούν τόσο τη δικιά τους νοημοσύνη, γιατί τη δικιά μου δεν μπορούν να την
0: υποτιμήσουν.
1: Τα παίρνω.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Μου κάνουν σινιάλο τώρα ότι πλησιάζει το τέλος η εκπομπή. Τη φάγαμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα στο άλλο. Τι έγινε τώρα αυτό? Λάθος, λέει. Δεν είναι λεκακούργημα, είναι πλημέλημα. Η Κοβέση. Έγινε, λέει, τυπογραφικό λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις, αλλά για πράξεις πλημεληματικές.
1: Ναι. Ρώτησε την Κοβέση, εγώ τι να πω.
0: Ένα τυπογραφικό λάθος. Γίνονται και τέτοια λάθη. Μα δεν μου λέτε τώρα τι παιχνίδια παίζονται, μπορείτε να μου πείτε. Εδώ θέλω τώρα την άποψη του Θάνου Τζίμερου. Αν ήταν σήμερα ο Τζίμερος πρωθυπουργός ή ήταν υπουργός και του συνέβαινε κάτι τέτοιο, πώς θα λειτουργούσε, πώς θα αντιδρούσε? Γιατί δεν έχω δει κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση. Δηλαδή, βάλαμε στα μανταλάκια τους βουλευτές αυτούς ως κακούργους και τελικά είναι πλημέλημα.
1: Εάν ήταν η δημιουργία, ξανά στην κυβέρνηση και ο Τζίμερος, εν πάση περιπτώσει, στην ανάλογη θέση, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο ο ΠΚΕΠΕ επιδοτήσεων. Διότι θα είχαμε εφαρμόσει αυτό που εφάρμοσαν στην Εστονία.
0: Ναι, αλλά πες μου, δηλαδή, για την Κοβέη, σε παρακαλώ.
1: Ηλεκτρονική αποτύπωση και ένα σωρό cross-checking που λένε στο χωριό μου, δηλαδή διασταύρωση στοιχείων με ένα σωρό τρόπους, ώστε να ξέρουμε ότι ο Μίτσος έχει τόσα πρόβατα.
0: Σωστά,
1: και τα
0: σωστά.
1: Και δεν θα είχε υιοθετηθεί η τεχνική λύση του να έχει τα πρόβατα στην Κρήτη και να τα βόσκει στην Ήπειρο, ας πούμε. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Απ' την άλλη, δεν μπορώ κατευθείαν, αν δεν το ψάξω, να αποφανθώ και να πω ότι, ξέρεις, παίζονται παιχνίδια. Διότι έχοντας γνωρίσει τους θεσμούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποιο βαθμό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ανεπαρκής και ως θεσμοί και είναι ανεπαρκής οι άνθρωποι που βρίσκονται.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το περιμένουμε και αυτό, δηλαδή τυπογραφικό
1: λάθος.
0: Μπορεί
1: να έγινε λοιπόν και λάθος. Ναι, μπορεί να έγινε και λάθος.
0: Όχι, δηλαδή, το λένε, έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Συγγνώμη, λέει, έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Πολλά πράγματα οφείλονται στην ανθρώπινη βλακεία σε πανευρωπαϊκό.
0: Καλά, είναι δυνατόν να στήσει τώρα τόσες δικογραφίες, ας πούμε.
1: Εμείς, επειδή σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι τόσο χαζή, σκεφτόμαστε, λέμε ότι κάτι άλλο θα παίζεται από πίσω που δεν το ξέρουμε.
0: Έστω, λοιπόν,
1: όχι ότι δεν παίζονται, αλλά σε πολλά από αυτά που πιστεύουμε ότι παίζονται είναι καθαρή βλακεία.
0: Κύριε Τζίμερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι όαση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Και κουράγιο σε όλους. Έχουμε πέσει άσχημα.
0: Αδέλφια, υπομονή. Γεια μας και ευχαριστώ. Πω ρε Βασίλη. Λοιπόν,
2: σε κάθαρος λόγος.
0: Έλα Βασίλη μου. Ρε εσύ Βασίλη. Μα τώρα συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει, λάθος. Δεν είναι λεκακούργημα. Δεν είναι λεκακούργημα. Είναι πλημέλημα. Συγγνώμη, λέει, λάθος. Ναι, αλλά οι βουλευτές τώρα αυτοί. Έτσι, είναι στα μανταλάκια όλες αυτές τις εβδομάδες. Ξεφτελιστήκαν οι άνθρωποι. Εντάξει. Συγγνώμη, λέει, λάθος. Ρε, πού είστε, ρε Πασοκάρες τώρα, τι έχετε για αυτό το πράγμα. Αλλά από πού να ξεκινήσεις τώρα, πού να πας και από πού να ξεκινήσεις, Θεέ μου, Παναγιά μου. Παιδιά, ακούστε. Εκεί που υπάρχει πολύ ψωμί, πολύ ζουμί και μεγάλη κονόμα. Μεγάλη κονόμα. Είναι στο κομμάτι της αιωλικής ενέργειας. Δηλαδή, άμα βάλεις πλάτη τώρα σε όλους αυτούς οι οποίοι θίγονται τα συμφέροντά τους, δισεκατομμύρια ζημιά, με την παρουσία, ξέρεις, της ανεμογεννήτριας. Αυτή που σκοτώνει την νυχτερίδα, που γυρνάει. Λοιπόν, πολύ χοντρό χρήμα, φίλε. Και θα πληρώσουν τα πάντα προκειμένου να ανατραπεί, να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον των ανεμογεννητών. Άμα βλέπεις κάποιον.
2: Ήδη έχει ξεσηκωθεί αρκετός κόσμος.
0: Αυτοί είναι τώρα οι ψέκες. Ό,τι και να τους πεις, αυτοί είναι ψέκες. Οι σοβαροί άνθρωποι ακόμα παρακολουθούν και σου λένε μια στιγμή. Ο σοβαρός άνθρωπος τώρα, δεν σου λέω με την AI, ίσως είναι και υπερβολικό άγγε, όλοι έχουν επαφή τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πας στο αυτό και του λες, πες μου σε παρακαλώ, τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει η ανεμογεννήτρια και τι όφελος επίσης μπορεί να επιφέρει.
2: Εδώ περιμένουμε και το καλώδιο τώρα.
0: Λοιπόν, το καλώδιο, άκου να δεις τώρα.
2: Λοιπόν,
0: πρόσεξε τώρα η ατιμία τι γίνεται.
2: Δεν ξέρεις,
0: το καλώδιο ξέρεις.
2: Δεν ξεσηκώθηκαν και
0: αυτό. Ναι, είναι η ψέκης, είπαμε αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Το καλώδιο όμως το οποίο θα φέρνει ρεύμα να δίνει σε εμάς καθαρό, αλλά παράλληλα θα παίρνει και το ρεύμα το οποίο παράγει η ανεμογεννήτρια. Γιατί το βάζουν σε νησιά, γιατί εδώ έχουμε ο άνεμος που φυσάει είναι περισσότερος και εξυπηρετεί πολύ. Και τώρα βάλανε τώρα τα παπαγαλάκια και όλα τα βαποράκια της ενημέρωσης και τα λοιπά. Έτσι. Είναι για λύπηση η ιστορία αυτή εδώ. Αλλά αυτό τώρα το κεφάλαιο, όταν θα το ανοίξω, θα γίνει πολύ κακός. Και θα αναφερθώ πλέον και με ονόματα, κανονικά. Α, εδώ δεν παίζουμε. Εδώ υπάρχει το μέλλον των παιδιών μου και των εγγονιών μου. Και δεν μπορούν να παίζουν κάποιοι τυχοδιώχτες, να πούμε, και ανόητοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι τις παρούσεις. Θα παίρνουν το ρεύμα και θα το επιστρέφουν πίσω. Πώς δεν θα γίνει αυτό, πρέπει να βρούμε, σου λέει τώρα, να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα ότι θα μπουν πολλές ανεμογεννήτριες στα διάφορα νησιά. Όπως στη Ρόδο π.χ. που ξεκίνησε να γίνεται μια κουβέντα και είδαμε την Πασοκάρα κατευθείαν να τσακώνεται με την περιφέρεια και απορώ πως η περιφέρεια δεν παίρνει μια καθαρή θέση και να τους τσακίσει στην κυριολεξία. Όχι αρνητική, θετική. Δεν το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ με την πρώτη ευκαιρία όταν συνεντευξεί αυτό τον περιφερειάρχη το θέσω ομά. Διότι είναι άδικο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Βγαίνει ο δήμαρχος της προάλλες από στο Facebook και γράφει «Εμείς είμαστε εναντίον των ανεμογεννητριών». Τι λέτε, μάγκα! Για ποιον δουλεύετε, μωρέ, ποιους εξυπηρετείτε, από ποιους οικονομάμε. Λέω τώρα εγώ. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Κάνω λάθος? Είναι δυνατόν να μην θέλεις την πιο ήπια μορφή ενέργειας και να θέλεις το μαζούτ? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμαρχος είναι πανέξυπνος και θα το καταλάβει. Και γι' αυτό θα κρατήσει μια στάση όπως πρέπει να κρατήσει. Υπεύθυνο άνδρος. Και όταν λέω Δήμαρχος, τον κάθε Δήμαρχο εννοώ. Γιατί? Γιατί ξεσηκώνονται, βάζουν τον κόσμο μπροστάρι. Οι πολίτες είναι αθώοι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι οποίοι οικονομάνε, οι πουτινόφιλοι και τα λοιπά, και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται, προφανώς θα έχουν κάποιες υπόγειες διασυνδέσεις με τα συγκροτήματα και ξεσηκώνουν τον κόσμο και έρχονται μετά, έρχεται ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος. Δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο, γενικώς. Και σου λέει, εγώ σου λέει τώρα θα πάω να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Εγώ θα είμαι, σου λέει, ο κακός. Εγώ σου λέει θα στοχοποιηθώ από το μεγάλο, από το μικρό, από το α, το β κανάλι και τα λοιπά. Εγώ σου λέει. Βλέπεις εν τω μεταξύ και κάποιους βουλευτές οι οποίοι μπορεί να τους έρχονται, ξέρεις όπως έρχονται οι νταλιβαράδες, χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού σου και σου φέρνουν ένα δεματάκι. Το ανοίγεις και βλέπεις ότι υπάρχει μια ωραία τούρτα και σου λένε χρόνια πολλά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο. Καταλάβατε τώρα πώς δουλεύει το σύστημα. Ή εγώ θα σου βάλω πλάτη να εκλέγεσαι και θα σε προβάλλω συνέχεια. Ξυπνάτε. Από πού και ως πού κάνει κακό η ανεμογεννήτρια? Από πού και ως πού. Κακό κάνει μόνο στην τσέπη αυτού που έχει καράβια και δεν θα έχει πετρέλαιο να μεταφέρει, γιατί η ενέργεια θα παράγεται από την ανεμογεννήτρια. Σε αυτό μπορεί να κάνει κακό. Αλλά ακούσατε τι είπε και ο κύριος Τζίπερος και κάποιοι άλλοι, τύπου Βαρδινογιαννέ και τα λοιπά, αυτοί έχουν επενδύσει ταυτόχρονα και στην αιωλική ενέργεια, γιατί είδαν τελικά ότι ο Μητσοτάκης δεν μασάει. Γι' αυτό τον έχουν στοχοποιήσει το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης, τα πράσινα του Παπαντρέου ήταν πράσινα άλογα τελικά. Ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη. Γι' αυτό τον έχουν στοχοποιήσει και τον έχουν στήσει στα 6 μέτρα. Και θέλουν να τον τελειώσουν. Γιατί αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους. Τυχαία το Μέγκα και το συγκρότημα του Μαρινάκη είναι εναντίον του και ο πόλεμος που του γίνεται καθημερινά. Τυχαία όλα τα κανάλια βρίσκονται στα χέρια τέτοιων ανθρώπων. Έρε κοιμισμένοι που είμαστε όλοι. Τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου εμείς είμαστε τελικά τα θύματα της όλης ιστορίας. Που καθόμαστε ακούμε και αυτούς. Βάζουν χαρτζηλικών έτσι και μετά και κάποιους με δημοσιογραφίσκους εκεί για να φωνάζουν και αυτοί μαζί με τους άλλους. Παιδεία, Βασίλη.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλάθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από το κακούργημα πάμε στο πλημέλημα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανατολικού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επεσήμανε, οι δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά, ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντων στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορία ευθέως το βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης, ενώ όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της Περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε ολικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Στάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Τα ζητήματα των σχολικών υποδομών στα Δωδεκάνησα αλλά και τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Μίκας Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκε η πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με έμφαση και στην Ακαδημία Ρόδου, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της ένταξης σχολικών μονάδων σε προγράμματα ανακαίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα νησιά, με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε Λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτιρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής. Στην εξυχνία τεσσάρων περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις καταστημάτων και άλλες κλοπές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.
0: Κόσμος 938.
3: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια, καλή δύναμη. 6 λεπτά μετά τις 7, Παρασκευή σήμερα. 8 Μαΐου ξημερώνει, ξημέρωσε βασικά. Καλή δύναμη σε όλους. Άμα κάνουμε σταυρό μας, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 σήμερα, εκτάκτος, λόγω απουσίας του Τέρι του Χατζιωάννου.

καταγραφή της επικαιρότητας και σχολιασμός της. Μετά τις 8 θα έχουμε και τους καλεσμένους μας να λύσουμε όλα τα τοπικά θέματα και φυσικά και τα εθνικά αλλά και τα διεθνή, γιατί όλα πια έχουν γίνει αλληλένδετα. 2241-096-800 το τηλέφωνο. Και επίσης την καλημέρα σας ή οτιδήποτε άλλο, την καταγγελία σας, το παράπονό σας, τη γνώμη σας στο 6946-789-100 στο Viber.

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του μαθητή που αγάπησε ο Ιησούς Χριστός, του Παρθένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος ήταν αυτός που πήρε την εντολή από τον Χριστό, κάτω, πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, και όταν ο Θεολόγος, ο Γιάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν με την Παναγία, πήρε την εντολή από τον Χριστό να προσέχει τη μάνα του. Χρόνια πολλά λοιπόν στους θεολόγους και στις θεολογίες μας. Ένας από τους 12 Αποστόλους. Γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, αδερφής του Αποστόλου Ιακώβου, και προτού κληθεί στο αποστολικό αξίωμα ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο και τον αδερφό του τον Ιάκωβο ήταν πάντα στην πρώτη σειρά των Αποστόλων, και αυτός μόνο παρακολούθησε τον Ιησού Χριστό μέχρι το Σταυρό και παρέλαβε ύστερα υπό την προστασία του την υπεραγία Θεοτόκο. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστό, εγκαταστάθηκε στην Έφεσο και από εκεί αργότερα εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου κατά την παράδοση έγραψε την Αποκάλυψη. Από την Πάτμο ξαναγύρισε στην Έφεσο, όπου έμεινε και έζησε ειρηνικά σε πολύ βαθιά γερατιά μέχρι το έτος 100. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του επαναλάμβανε σε όλους την ίδια φράση: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Τον ρωτούσαν: «Γιατί μόνο αυτό διαρκώς λες?» Και απαντούσε ότι η εντολή του Κυρίου και αυτό, ότι είναι εντολή του Κυρίου και αυτό είναι αρκετό. Έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, που αρχίζει με τις γνωστές λέξεις «Εν αρχή είναι ο Λόγος» και έχει θέμα τη θεότητα του Θείου Λόγου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής ονομάζεται από την Εκκλησία μας Θεολόγος. Στην Καινή Διαθήκη, εκτός από το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, περιλαμβάνονται και οι τρεις καθολικές επιστολές γραμμένες από τον Ιωάννη. Σε όλα του τα έργα, περισσότερο από τους άλλους Ευαγγελιστές και Αποστόλους, κηρύττει την αγάπη. Γι' αυτό, μαζί με άλλους τίτλους, ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Αγάπης. Τέλος, να σας πούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετέστη στους ουρανούς, όπως και η Παναγία. Σήμερα τιμάται επίσης η μνήμη του Αγίου Αρσενίου, οπότε αν έχετε κάποιον φίλο με αυτό το όνομα, ευχηθείτε του χρόνια πολλά. Και από το εκκλησιαστικό ημερολόγιο πάμε στο ιστορικό. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1945, έχουμε τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η μέρα της νίκης στην Ευρώπη. Η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται άνευ φόρων και καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρώπη γιορτάζει την ημέρα της νίκης εναντίον του ναζισμού σήμερα, την 8η Μαΐου. Η Ρωσία και πολλές χώρες της Σοβιετικής Ένωσης γιορτάζουν αυτή τη μέρα αύριο. Είναι και οι εμβληματικές παρελάσεις που βλέπουμε στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, στην οποία παρίσταται ο Πούτιν. Έχουμε δει πολλές φορές σε βίντεο έτσι, τη μεγαλοπρέπεια που γιορτάζουν οι Ρώσοι τη συγκεκριμένη ημέρα. Για την Ευρώπη είναι λίγο πιο χαλαρή η γιορτή. Η οριστική πράξη συνθηκολόγησης της Γερμανίας υπεγράφει αργά το βράδυ της 8ης Μαΐου του 1945, σαν σήμερα, στο Βερολίνο. Λόγω της διαφοράς μίας ώρας, η Μόσχα, ή μάλλον στη Μόσχα, είχε ήδη ξημερώσει η 9η Μαΐου. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή εδώ η διαφορά. Για τη Ρωσία η μέρα της νίκης είναι σημαντικότερη εθνική εορτή, με την εμβληματική στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία, και συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του πλανήτη, όπως προείπαμε. Το 1821 έχουμε τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με μία χούφτα άνδρες γράφει ιστορία απέναντι στις ορδές του Ομέρ Βριώνη.

Συγκεκριμένα, το χάνι της γραβιάς είναι στην Φωκίδα. Η επανάσταση στην ανατολική στερεά Ελλάδα κινδυνεύει να σβήσει πριν καλά-καλά φουντώσει. Ο Ομέρ Βριώνης, έχοντας συντρίψει τις ελληνικές δυνάμεις στην Αλαμάνα και έχοντας εκτελέσει τον Αθανάσιο Διάκο, κατεβαίνει νότια με 9.000 άνδρες, πεζικό και υπηκό, με σκοπό να πνίξει την εξέγερση στην Πελοπόννησο. Ο Οδυσσέας Αδρούτσος, βλέποντας την υπεροπλία των Τούρκων, καταλαβαίνει ότι η ανοιχτή μάχη είναι αυτοκτονία. Προτείνει να οχυρωθούν μέσα σε ένα παλιό πλήθινο πανδοχείο, το χάνι της Γραβιάς, έτσι λεγόταν. Η στιγμή που έμεινε στην ιστορία είναι όταν έβαλε το μαντίλι του, άρχισε να χορεύει και κάλεσε όποιον είχε το θάρρος να τον ακολουθήσει μέσα. Μόλις 120 παλικάρια, κάποιες άλλες πηγές λένε 117, μπήκαν μαζί του, ενώ οι υπόλοιποι οπλαρχικοί έπιασαν τα γύρω υψώματα. Η μάχη ξεκινά στις 8 Μαΐου. Ο Βριώνης, σίγουρος για την νίκη του, στέλνει κύματα επιθέσεων. Όμως οι Έλληνες, προστατευμένοι από τους τείχους και πυροβολώντας από τις πολεμίστρες που άνοιξαν βιαστικά, προκαλούν τεράστιες απώλειες. Το αποτέλεσμα, μετά από διαδοχικές αποτυχημένες εφόδους, οι Οθωμανοί Τούρκοι μετρούν πάνω από 600 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Έλληνες έχουν μόλις 6 νεκρούς. Όταν ο Βριώνης αποφασίζει να φέρει κανόνια και να γκρεμίσει το χάνι, ο Ανδρούτσος και οι άνδρες του κάνουν μια παράτολμη έξοδο μέσα στη νύχτα, περνώντας ανάμεσα από τις γραμμές του εχθρού σχεδόν αθέατη. Γιατί ήταν τόσο σημαντική αυτή η νίκη? Γιατί αναπτέρωσε το ηθικό. Μετά την τραγωδία της Αλαμάνας, οι Έλληνες πίστεψαν ξανά ότι ο εχθρός δεν είναι αίτητος, και μετά την νίκη του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Επίσης, καθυστέρησε τους Τούρκους. Ο Ομέρ Βριώνης σοκαρίστηκε τόσο από την αντίσταση που υποχώρησε προσωρινά στην Εύβοια για ανασύνταξη, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στην Επανάσταση να εδραιωθεί στην Πελοπόννησο, λίγο πριν την Τριπολιτσά. Αυτά και για την μάχη στο χάνι της Γραβιάς. Και πάμε στο 1886, όπου σαν σήμερα φτιάχνεται, κυρίες και κύριοι, η πρώτη κοκακόλα. Ο φαρμακοποιός Τζον Πέμπερτον σερβίρει για πρώτη φορά το διάσημο αναψυκτικό στην Ατλάντα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος το τι θα ακολουθούσε?

Σήμερα ο καιρός στη Ρόδο θα είναι λίγο συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία όμως θα είναι ανεβασμένη. Θα είναι στους 20 βαθμούς. Αύριο, Σάββατο και Κυριακή, τέλειες ημέρες, ακόμα και για μπανάκι. Ηλιόλουστες, πεντακάθαρες, με ανεβασμένη θερμοκρασία επίσης στους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. 1-2 μποφόρ, άπνοια σχεδόν. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την πρώτη καλημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Στην επικαιρότητα, ο παγκόσμιος συναγερμός για τον ιό των άνδεων Χάντα Βάιρους από την Αργεντινή θυμίζει επιδημία κορονοϊού, έτσι κάποιου είδους τέτοιου τρόμου σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά οι επιστήμονες καθησυχάζουν και το ίδιο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν έχει καμία σχέση με το κορονοϊό αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα έχουμε να ασχολούνται τα κανάλια με την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη και για τους φόβους της βεντέτας, επικείμενης βεντέτας. Ενώ εδώ στη Ρόδο έχουμε τους φόβους για αεολικό πάρκο στην Καταβιά. Και τις παραλίες με την ΕΤΑΔ να βρίσκονται ακόμα στον αέρα. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Μουσική ανάσα. Πάμε να πάρουμε μια γουλιά, καθένας ό,τι πίνει, καφεδάκι, τσάι, αφέψιμο, ό,τι θέλει ο καθένας πρωί-πρωί. Και επιστρέφουμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.

0: εκδηλώσεις με τον Αντώνη τον Σαμαρά μπορεί να δημιουργήσει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία κάποιο είδους ρήξη και αντιπαλότητα, η οποία αν συμβεί αυτό θα είναι χιονοστιβάδα, λυπούμε πολύ για την τωρινή κυβέρνηση. Διότι υπάρχει, μην ξεχνάμε ότι ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το όνομα Καραμαλής πάντα είναι επίκαιρο, άσχετα βέβαια έχουμε και τα Τέμπη από την άλλη πλευρά. Το Σαμαράς έχει τη δική του πορεία. Υπάρχει θέμα στην Νέα Δημοκρατία, τεράστιο. Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
1: Πάντως, μεσοσταθμικά, αν το πάρουμε λοιπόν, έτσι όπως το πήραμε πριν, ο Τσίπρας είναι στο 12% γιατί λέει σίγουρα ναι και μάλλον ναι ένα 23%, αλλά το μεσοσταθμικό είναι το 50%, είναι το 10-12%.
0: Εκεί είναι σήμερα ο Τσίπρας.
1: Εκεί, στο 10-12%. Μεσοσταθμικά και η Καριστιανού. Για να δούμε λίγο την Καριστιανού, γιατί δεν την υπολογίσαμε την Καριστιανού. Σίγουρα ναι 8, μάλλον ναι 13, 21 και αυτή στο 10% λοιπόν, μεσοσταθμικά.
0: Αυτή τι παίρνουν, τη δυσαρέσκεια του κόσμου, αγαπητέ Λοΐζο.
1: Αυτή παίρνει πολλά.
0: Ναι, θα βγει δηλαδή ο Τσίπρας και θα λέει το καλάθι της νοικοκυράς, αυτά τα των αριστερών τάσεων, ξέρεις, θα είμαστε δίπλα στον μικρομεσαίο και τα λοιπά.
1: Η Καριστιανού θα λέει δικαιοσύνη.
0: Τα οποία τα έχει ξεχάσει.
1: Δικαιοσύνη για όλους, ας το πούμε, και τα λοιπά, θα λέει η Καριστιανού.
0: Είναι επίκαιρη. Τα αφηγήματα αυτά είναι επίκαιρα, ναι.
1: Δηλαδή σκέψη τώρα, έχεις ένα 10-11% στην Καριστιανού, ένα 10-11% στον Τσίπρα, μεσοσταθμικά. Ένα 6% στον Σαμαρά, αν κατέβει ο Σαμαράς, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το επιχειρεί, δεν θα κατέβει. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Και το θεωρώ λίγο δύσκολο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και από εκεί και πέρα έχεις ένα Πασόκ που χάνει από τον Τσίπρα πάρα πολύ. Θα πάει και αυτό στο 10, σωστά, περίπου,
0: σωστά.
1: Αν το πιάσει το διψήφιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να μην μπει στη Βουλή με τον Τσίπρα να κατεβαίνει, να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο κοινοβούλιο. Και τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 27-25 εκεί. Και όλοι οι υπόλοιποι από το 10 και κάτω, ας το πούμε. Από το 12-11 και κάτω.
2: Λοιζό.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι με έχεις ταράξει το μυαλό τελικά.
1: Γιατί?
2: Έχεις ανακατέψει και τώρα από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν μπορούμε να λογιστούμε ότι οι εκλογές είναι ένα σοβαρό θέμα για τον κάθε και εκνευρισμένο και αγανακτισμένο Έλληνα. Την ώρα που πάει να ψηφίσει πρέπει. Σκέφτεται λογικά. Αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα,
1: ναι,
2: τελικά δεν μένει καθόλου ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία. Τα παίρνουν όλα οι άλλοι.
1: Πώς, όχι, άκουσε, δεν είπαμε δεν παίρνει. Είπαμε ότι κρατάει ένα εκεί στο 27.
2: 20% ένας, 10% άλλος, 30% ένας, δεν μένει. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Από πότε λοιπόν, γιατί οι σημερινοί νέοι δεν μπορούν να θυμηθούν, αλλά οι άνθρωποι που είναι 50, 60, 70 ξέρουν πως ξεκίνησε η Ελλάδα και φτώχευσε. Οπότε λοιπόν οι νέοι, εάν δεν προπαγανδιστούν, εάν δεν έχουν τα αφαιρέφωνα δίπλα τους, θα ακούσουν και τη λογική.
1: Εσύ πιστεύεις ότι οι νέοι θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη?
2: Δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, αλλά θα ψηφίσουν ή το Πασόκ ή
1: το κόμματα, Πασόκ,
2: ή κόμματα τα οποία θα μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν είναι καιρός τώρα η χώρα να παίζει ερασιτεχνικά. Δεν είναι ερασιτεχνισμός η πολιτική. Εγώ βλέπω ένα πράγμα, ότι από την ημέρα που ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο μικρός, ξεκίνησε να λέει η Ελλάδα έχει οικονομικό πρόβλημα, υπήρχε ένας ωραιότατος τύπος που χάιδευε όλων τα αυτιά και έλεγε ότι οι λεφτά υπάρχουν και έλεγε το ένα. Ξέρουμε την κατάληξη, πώς έγιναν αυτά τα χρόνια και τι πέρασε η Ελλάδα. Ξέρουμε και τα νταούλια και τα κλαρίνα που παίζανε και τις απειλές. Τα είδαμε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω, οι Έλληνες από αυτά δεν διδάσκονται? Δηλαδή κουτόχορτο τρώνε οι Έλληνες. Την ώρα που θα πάει να ψηφίσει θα θέλει να κυβερνηθεί. Δεν θα το κάνει πάλι μπάχαλο της προηγούμενης 20ετίας. Διότι αν σήμερα τραβάμε αυτά που τραβάμε, είναι ότι εκείνο τον καιρό τα πήραμε όλοι ελαφριά τα πράγματα και βγάζαμε. Θυμάμαι ότι πηγαίναν στις εκλογές και δεν θέλανε να καταλάβουν ότι μπροστά

0: μας έχουμε γκρεμό, ότι θα πέσουμε. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί δεν το βλέπανε. Τώρα το βλέπουν. Τώρα υπάρχει πληροφόρηση. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ δυνατή προπαγάνδα. Έτσι, άμα σε πλευρίσουν, ειδικά το αριστερόστροφο στρατόπεδο που έχει πολύ καλά και δυνατότητα να σε ψήσει, εκεί είναι ο κίνδυνος να μην κυβερνήσει κανένα κόμμα. Η προπαγάνδα της αριστερόστροφης πολιτικής δυνατότητας που έχει η Ελλάδα είναι κάποιοι αριστεροί που έχουν δυνατή γλώσσα και μπορούν να ψήσουν τον κάθε νέο.
1: Είναι που... η Κωνσταντοπούλου, νούμερο
0: όλα
1: ένα.
0: Όλα αυτά, όλα. Όλοι.
1: Ο Τσίπρας, όλοι νούμερο αυτοί. Δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, οι λαοπλάνοι, οι λαϊκιστές.
0: Εσύ το είπες πιο καλά.
1: Περίμενε μισό λεπτό.
0: Δεν τη θυμήθηκα τη λέξη.
1: Οι λαοπλάνοι και οι λαϊκιστές προέρχονται όμως και από την αριστερά, αλλά προέρχονται και από τη δεξιά. Δεν είναι μόνο εξ αριστερών το να είσαι παπάτζα, το να είσαι απατεώνας. Μπορεί να προέρχεται από. Και πρόσεξε. Μπορεί να προέρχεται και από το κέντρο. Μπορεί να είσαι καθώς πρέπει γραβατιστής και τα λοιπά και ξέρω εγώ, δεν ξέρω και
0: κέντρο,
1: εγώ, κάτω
0: πέσω, δεν
1: αλλά να πεις και απατεώνας και εκεί.
0: Στο, δεν μπορεί, δηλαδή... στο κέντρο δεν έχει απατεώνες, τόσους.
1: Ναι.
0: Εγώ ένα πράγμα προηγουμένως που συζητούσα για το θέμα του Βελόπουλου και τα λοιπά. Ο Βελόπουλος έχει, δεν θα συνεργαστεί γιατί του Βελόπουλου δεν είναι κόμμα. Είναι προσωπικό κόμμα. Είναι ένας. Δεν έχει.
1: Δεν θα είναι εύκολο και εγώ νομίζω πρόσκει. Ότι ο Βελόπουλος,
0: ο Βελόπουλος δεν μπορεί να συνεργαστεί διότι το στόμα του έχει πει πολύ βαριές κουβέντες και δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί.
1: Όλοι έχουν.
0: Εάν θα συνεργαστεί
1: κουβέντες.
0: Τότε θα είναι όχι ο Κολοτούμπας αλλά δεν ξέρω τι.
2: Λοιπόν.
0: Εκτός εάν σώσει την παρτίδα με το να έχουμε μία επικίνδυνη στιγμή με την απέναντι Τουρκία και τότε θα μπορεί να τον δώσει η παράταξη του σύγχρονο χάρτη διότι συνεργάστηκε με τον Μητσοτάκη. Μόνον τότε. Και θα πει εγώ
1: ωραία,
0: για να μην κινδυνεύσει η πατρίδα πάω με αυτόν που έβριζα. Ιδεάλλως δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι ο Βελόπουλος είναι προσωπικό το κόμμα. Δεν είναι κόμμα.
2: Προσωπικό, Παναγιώτη μου, συγγνώμη με όλο το σεβασμό. Προσωπικό ήταν και το κόμμα του Καρατζαφέρη. Ήταν ένας άνδρας η αρχή. Και όμως συνεργάστηκε το Πασόκ μια χαρά. Συνεργάστηκε η Νέα Δημοκρατία μια χαρά.
0: Φύγανε, ναι.
2: Δεν φύγανε. Επειδή ξέρεις, εγώ τώρα. Εάν σου θεωρούσα.
0: Κοίταξε.
2: Περίμενε.
0: Ο Καρατζαφέρης πρώτον δεν έβριζε.
1: Παναγιώτη, κάτσε ακούσουμε.
0: Όχι, όχι, για να το διορθώσω. Δεν έβριζε ο Καρατζαφέρης. Δεν έβριζε.
2: Παναγιώτη, ο μόνος ο οποίος μπορεί να με διορθώσει δεν είναι κανείς. Επέτρεψε μου σε αυτό, διότι ξέρω πράγματα τα οποία δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, επέτρεψε να σου πω. Και όχι μόνο ο Καρατζαφέρης και ο Γεωργιάδης έβριζε. Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα.
0: Ο Γεωργιάδης έβριζε.
2: Όλοι βρίζανε.
0: Και τα πήρε πίσω.
2: Όλοι βρίζανε. Λοιπόν, και ξέρεις κάτι. Αυτό έχει συμβεί και είναι πάρα πολύ πιθανό να ξανασυμβεί. Εγώ, εάν θεωρούσα. Το πάω σε προσωπικό επίπεδο. Αν θεωρούσα ότι ο Βελόπουλος είναι σοβαρός και δεν μιλάω τις επιστολές του Ιησού, μιλάω γενικότερα και ειδικότητα. Αφήστε
1: γιατί εμείς. Ένα λεπτάκι, ο Βελόπουλος δεν έχει προτάσεις σωστές. Σίγουρα θα έχει καλές προτάσεις.
2: Δεν είπα ότι δεν έχει σωστές προτάσεις.
1: Αυτό.
2: Εγώ είπα, λέω ότι εάν κάποιος έπρεπε να ήταν εκεί, εφόσον ήμουν.
1: Κάποιες, όχι όλες.
2: Όχι, ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Ναι.
2: Εγώ προσωπικώς, εφόσον όταν ενασχολούμαι με την πολιτική, ήμουν πάντα πρώτος υποψήφιος στον χώρο αυτόν ως υποψήφιος βουλευτής. Δεν βγήκα το 2009 για 180 σταυρούς. Άρα λοιπόν ξέρω αυτό το χώρο όσο κανείς άλλος. Λοιπόν, όσο είναι απίθανο αγαπητέ Παναγιώτη να μην συνεργαστεί, είναι τόσο πολύ πιθανό να συνεργαστεί. Αλλά εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Το οποίο εσύ είπες ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν με ρίμνησες να πεις ότι από το 1974, μόλις ο Ανώπησούχο, μέχρι σήμερα που χρεοκόπησε ή όποτε χρεοκόπησε η χώρα, γιατί ακόμα χρεοκοπημένη είναι. Ορθώς λοιπόν είπα μέχρι σήμερα, κάποιοι κυβέρνησαν και αυτοί έχουν ονομάδα τυπώνυμο. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Τσοβόλα εδώ στα όλα. Ήταν μετά κάποιοι Καραμαλίδες, ήταν μετά κάποιοι ξανά Σιμίτιδες. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Αυτοί όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα για να χρεοκοπήσει. Είτε μας αρέσει να το ακούμε, είτε δεν μας αρέσει.
0: Αυτό
2: εδώ
0: το,
2: λοιπόν
0: το
2: είναι
0: λέω
2: το.
0: Και εγώ,
2: ακριβώς εδώ λοιπόν είναι το επίκαιρο σημείο. και να πω για άλλη μια φορά, όσο ζω θα το λέω, ότι αυτός ο ψηφοφόρος, όπως είπες πολύ ορθά, ο οποίος θα ενασχοληθεί ο πολιτικός με το μέλλον του για 4 χρόνια, θα πρέπει επιτέλους να πάψει να είναι ραγιάς και δεν θα λέει μετά στο καφενείο ή οπουδήποτε ότι είναι θύμα, έτσι. Είναι συνεργός σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και βεβαιότατα πάμε, και κλείνω με αυτό η τοποθέτησή μου, πάμε σε παντελή, αν θέλετε, ανατροπή του παρόντος πολιτικού σκηνικού, διότι βεβαιότατα ο κόσμος, τι να κάνουμε, άλλος τη λέει κυρία Μαρία, άλλος τη λέει Καριστιανού, άλλος το λέει Τσίπρα, ο οποίος ξέρω εγώ είναι αριστερός και δεν ξέρω ότι θα πάει να βρει τον Κάστρο πάλι. Λοιπόν, δυστυχώς θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει σοβαρότητα. Αλλά και κλείνοντας επίσης από τούτο, δεν κατάλαβα καλά. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες κυβερνήθηκαν χωρίς κυβερνήσεις και ήταν μια χαρά. Μήπως τελικά, εγώ δεν λέω βέβαια να καταργήσουν τους πολιτικούς, αλλά οι πολιτικοί θα πρέπει να καταργήσουν την ανευθυνότητά τους.
0: Δεν μου λες,
1: πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά, Παναγιώτη, πάρε μια ανάσα.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Ακού Κόσμος 938.

0: Ο Λάντς τραγούδι πήγε. Έπρεπε να βάλουμε το Hello Africa, γιατί δεν ξέρω, αλλά είναι λίγο αφρικανικό το εκλογικό σώμα εδώ πέρα στην Ελλάδα πια. Έχει γίνει και έχει αρχίσει, γίνεται περίεργη η φάση όλη. Παναγιώτη, ήθελες κάτι να πεις και συνέχεια. Πάμε, σ' ακούω.
1: Ναι, τώρα στην κουβέντα, τώρα στο διάλειμμα, νομίζω ναι. Έχασα τον ρυθμό μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά ας πιαστώ τώρα από αυτό που συζητούσαμε με τον Μίλτο. Συζητούσαμε για το θέμα της προσωπικότητας του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βιάζεται. Βιάζεται να δώσει και να κερδίσει εντυπώσεις. Αυτό δεν είναι καλό για τον ίδιο. Όταν βγαίνεις σε μια τηλεόραση και θέλεις να παρουσιάσεις αυτό το καλό, αυτό το πιστεύω σου, και δεν μπορείς να το πεις σιγά σιγά, έστω πες το μισό, αλλά θες να το ολοκληρώσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, γιατί εκείνη την ώρα σταματάει ο εγκέφαλος και επειδή δεν μπορείς να βρεις την επόμενη λέξη, βγάζεις ύβρις, βγάζεις άσχημα λόγια. Αυτό το πράγμα είναι το ελάττωμα του Βελόπουλου. Κατά τα άλλα, έχει καλές ιδέες, έχει πολύ καλή ρητορική, αλλά βιάζεται και χάνει το παιχνίδι. Από την άλλη όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι περισσότεροι που θέλουν το Βελόπουλο είναι αυτοί που πικράθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και θέλουν να την τιμωρήσουν. Δεν νομίζω να έχει ψαρέψει ψάρια καινούργια ο Βελόπουλος, μόνο τους πικραμένους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτά που λέει χαϊδεύουν πολλά αυτιά και τα πιστεύει ο ίδιος, και εγώ νομίζω ότι αν κυβερνήσει θα κάνει αυτά που θα κάνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε ότι ένας πρωθυπουργός δεν είναι μονάχα να έχεις ντε και καλά το τεράστιο μυαλό για να μπορείς να κυβερνήσεις. Είναι να είσαι και μια προσωπικότητα, διότι οι κυβερνήσεις και τα κράτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τον κλειστό χώρο της Ελλάδος. Θα πρέπει να έχεις μια προσωπικότητα η οποία να αντανακλά και μια σοβαρότητα στο εξωτερικό. Σήμερα οι συνεργασίες, χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να κυβερνηθεί καμία χώρα, και ειδικά η δικιά μας που είναι μικρή χώρα και έχει και τεράστια απειλή από τον γείτονα. Άμα δεν ξέρεις σαν προσωπικότητα να έχεις συνεργασίες και να κρατάς τον λόγο σου, δεν είναι και εύκολο να κυβερνήσεις.
0: Παναγιώτη, πώς να κυβερνήσεις τώρα με συνεργασίες όταν έχουν δηλητηριάσει την κοινή γνώμη και με κατηγορίες οι οποίες είναι πολύ βαριές, ναι, και υπάρχει τέτοια τοξικότητα από την αντιπολίτευση.
1: Όταν όμως
0: τώρα πώς θα κυβερνήσεις όλο το... Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορέσει να γίνει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τώρα,
1: όχι,
0: Καριστιανού, ή μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα?
1: Συγγνώμη, γιατί δεν...
0: Εδώ μιλάμε τώρα, πάμε για κυβερνησία τώρα. Η χώρα τώρα μπαίνει σε μια κατάσταση...
1: Νοίζω μου, συγγνώμη, δεν είπα συνεργασίες κομμάτων.
0: Αλλά...
1: Συνεργασίες κυβέρνησης με ξένες κυβερνήσεις.
0: Α, τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
1: γι' αυτό δεν κατάλαβες. Εάν δεν έχεις συνεργασίες σαν προσωπικότητα με εξωτερική, αυτές τις συνεργασίες λέω, δεν μπορεί να είσαι μοναχούλης. Δεν μπορεί να είσαι μοναχούλης σήμερα όταν απειλείσαι από έναν γείτονα. Δεν μπορεί να είσαι. Πρέπει, δηλαδή, η προσωπικότητα, δεν λέω να είσαι μόνο ωραίος.
0: Σε κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Όμως θέλω, λοιπόν, θέλεις να το πάμε λίγο παραπέρα. Ωραία, το πάμε λίγο παραπέρα. Το πάμε πιο πολύ στην ουσία. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες λάθος. Συνεργασίες με τα κόμματα εδώ δεν
0: με ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει η Ελλάδα ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνή. Διότι πρέπει να τα έχει καλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι εύκολο αυτή
1: ακόμα
0: τη στιγμή.
1: Ακόμα και με την Τουρκία πρέπει να τα έχεις καλά, αν θέλεις.
0: Με την Τουρκία. Άσε την Τουρκία.
1: Δεν κατάλαβες. Αν δεν θέλεις να ματορκυλιστείς, και εκεί πρέπει να έχεις τη διπλωματία. Και εκεί ακόμα.
0: Και βέβαια.
1: Αν μπράβο.
0: Δεν θυμάσαι την εποχή που ήταν ο Καμένος υπουργός άμυνας το τι γινόταν με την Τουρκία? Μιλάμε, η κατάσταση ήταν τρέλα. Η καθημερινά η ρητορική ήταν σε ένα επίπεδο που έλεγες κάποια στιγμή θα σταματήσει ο πόλεμος των δηλώσεων και θα ξεκινήσει και ο κανονικός πόλεμος. Αλλά όμως στο τέλος
1: επικράτησαν καθαρά μυαλά και δεν μπήκαμε σε αυτή την φαντασίωση ότι εμείς μπορούμε να.
0: Στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
1: Και αυτό, με τα θηρία.
0: Εντάξει. Αυτό που έγινε στο τέλος, επίσης δεν θυμάσαι με το Μητσοτάκη, το Μητσοτάκης Γιόκ που έλεγε ο Ερντογάν.
1: Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
0: Πάντα η Τουρκία ψάχνει την ευκαιρία να βρει σε απόλυτη αδυναμία τον αντίπαλό της για να τον χτυπήσει. Εάν τώρα εμείς είμαστε τόσο βλάκες ως λαός που βάλουμε τα χέρια μας και βγάλουμε τα μάτια μας και επιλέξουμε να μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας.
1: Α, μπράβο, το
0: μόνο
1: μέλλον.
0: Και μόνο για το θυμικό μας,
1: το
0: επειδή κάποιοι έκλεβαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή επειδή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο βαραίνει και εκνευρίζει τον καθένα μέσα το θυμικό του. Αν λοιπόν είμαστε τόσο ανόητοι, εγώ δεν θα πέσω από τα σύννεφα να σου πω την αλήθεια. Διότι είχαμε κάνει και μία συζήτηση την προηγούμενη μέσα στη βδομάδα και είχαμε πει γιατί να μην γίνει ένα αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο. Να αποσυμφορηθεί η κίνηση, να αποσυμφορηθεί το βόρειο κομμάτι κτλ.
1: Άκουσες τα εξαμάξεις όμως.
0: Ακούσαμε πραγματικά, ακούσαμε τα εξαμάξεις.
1: Σε είχα προειδοποιήσει.
0: Στην Νότια Ρόδο. Μιλάμε στο Facebook, εντάξει, κοίτα.
1: Σε είχα προειδοποιήσει.
0: Μιλάμε.
1: Μην κάνεις τέτοιες προτάσεις.
0: Μιλάμε.
1: Έχει μεγάλο ποσοστό που δεν θέλουν την ανάπτυξη στη Ρόδο. Μεγάλο ποσοστό και με το δίκαιό τους. Αν το πάρουμε από τη δική τους την πλευρά.
0: Πού να τους κάνεις τώρα την πρόταση να κάνεις μετρό στη Ρόδο που έλεγες εσύ, πού να το βγάλουμε αυτό εκεί πέρα μέσα, να το βγάλουμε στην Κρυσάρα των Πασόκων.
1: Ποτέ δεν είπα μετρό, μην μπερδεύετε τα τούνελ με το μετρό. Το μετρό είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Εγώ σου λέω τώρα, ένα λεπτάκι, το μετρό είναι κάτω από τη γη.
1: Κάτω από τη γη, αλλά εγώ δεν είπα να κάνουμε συγκοινωνία, αστική συγκοινωνία κάτω από τη γη,
0: αλλά
1: για να πάνε μόνο τα αστικά.
0: Αλλά
1: εγώ είπα θα τρυπήσω με το βουνό που η Ρόδος το έχει χάρισμα, διότι στη Λάρισα δεν μπορείς να κάνεις υπόγεια γιατί θα κατεβείς κάτω από τον ποινιό. Οπότε δεν είναι τίποτα, δεν έχει. Ενώ εμείς έχουμε θάλασσα και ένα 80 με 100 μέτρα υψόμετρο βουνό.
0: Λοιπόν, εγώ όμως πιστεύω.
1: Από εκεί από κάτω να τρυπάμε, κάτω από το βουνό, δεν είπα κάτω από τη θάλασσα.
0: Εγώ όμως πιστεύω ότι αυτά τα θέματα θα έπρεπε να αποφασίζονται με δημοψηφίσματα. Παράδειγμα, τοπικά.
1: Εντάξει, μια άποψή εντάξει. σου είναι αυτή τώρα.
0: Γιατί μισό λεπτό. Γιατί το να. Σε αυτήν εδώ, για παράδειγμα, την ανάρτηση. Δηλαδή, ο σχολιασμός του Facebook δεν είναι αντικειμενικός. Δεν είναι η πραγματική εικόνα, δεν είναι η πλήρης εικόνα. Διότι εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι που λένε όλοι για το χρήμα. Μόνο για το χρήμα, όλοι για το χρήμα, σας ενδιαφέρει μόνο το χρήμα και μόνο το χρήμα. Δηλαδή λες, ρε παιδιά, μήπως να γίνει ένα αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο, εκεί πέρα στο παλιό αεροδρόμιο που ήταν της Καλάθου.
1: Της Καταβιάς.
0: Της Καταβιάς, στο παλιό αεροδρόμιο της Καταβιάς, να έρχονται εκεί πέρα τα τσάρτερ, να προσγειώνονται, να μην χρειάζεται οι άνθρωποι 2 ώρες να κάνουν ταξίδι από το Παραδείσι στην Νότια Ρόδο που έχουν κάνει τα ξενοδοχεία και στη Λίνδο. Και έρχονται μέσα οι άσχετοι. Τα τούβλα, τα άτομα, τα ακοινώνητα, η καταστροφή της Ρόδου. Ναι, Παναγιώτη, η καταστροφή της Ρόδου είναι αυτή.
1: Η ανάπτυξη είναι η καταστροφή κατά αυτούς.
0: Αυτοί οι οποίοι τώρα έρχονται και γράφουν ότι όλα για το χρήμα κτλ. Είναι οι πρώτοι που ψηφίζουν με κριτήριο την τσέπη αν ο μισθός τους θα γίνει 860 από 860-970, ξέρω εγώ. Είναι οι πρώτοι που πουλάνε την Ελλάδα, που πουλάνε το συμφέρον της χώρας, που παραδίδουν την Ελλάδα, να πούμε, στην καταστροφή για να κερδίσουν 100 ευρώ το μήνα. Αυτά εδώ τα άτομα, αυτοί εδώ οι τύποι του πληκτρολογίου έρχονται μόνο να βρίσουν και να κάνουν ζημιά στο νησί και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση της Ρόδου, αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και, με τις μαρίνας, με ό,τι καλό πάει να γίνει στο νησί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τον κόμβο της φανερωμένης, που βρίζουν, ξέρω εγώ, όταν γίνεται ένα έργο, γιατί δεν μπορούν να περάσουν με άνεση. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία είναι η μικρή μειοψηφία που προσπαθεί να επιβληθεί δια της φωνασκίας στην πλειοψηφία. Είναι η μειοψηφία που προσπαθεί να, να επικρατήσει με την παραλογία της και την βλακεία της.
1: Η πλειοψηφία, Ρωίζο μου...
0: Αυτή είναι. Είναι αυτοί που θα φέρνουν το Τσίπρα πίσω, είναι αυτοί που φέρνουν την Κωνσταντοπούλου, είναι αυτά τα άτομα που δεν θέλουν την ανάπτυξη, που δεν θέλουν τα εργοστάσια, αλλά θέλουν να έχουν τα πάντα χωρίς καμία επίπτωση.
1: Η πλειοψηφία, Λοΐζο μου, δουλεύει και δεν κάθεται να ασχολείται. Ξέρεις ότι και εσύ το ξέρεις, εξάλλου εσένα.
0: Γιατί
1: η δουλειά σου.
0: Γιατί και αυτοί δουλεύουν.
1: Η δουλειά σου.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, τώρα με βάζεις τώρα σε... Να σου πω ποιος μας βρίζει.
1: Μα δεν με αφήνεις να πω κάτι, ρε Λοΐζο.
0: Συγγνώμη,
1: ρε Παναγιώτη,
0: συγγνώμη. Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι που, που δουλεύουν δεν έχουν τον χρόνο για να κάτσουν να γράφουν και να ξαναγράφουν στο Facebook. Εσύ, εγώ συνταξιούχος, εσύ είναι η δουλειά σου. Μπορεί να πάρεις μία ώρα από τη ζωή σου, δύο ώρες να καθίσεις, διότι δεν είναι κάτι το οποίο το έκανες σε δευτερόλεπτα. Θέλει και χρόνο και αυτά. Λοιπόν, αυτοί που είναι αργόσχολοι και κάθονται και απαντούν, είναι και τα μυαλά τα δυνατά.
0: Δεν είναι αργόσχολοι αυτοί οι οποίοι κάθονται και γράφουν κάτι στο, σε ένα σχόλιο.
1: Πού το βρήκε το χρόνο?
0: Έλα, ρε Παναγιώτη,
1: πού το βρήκε το χρόνο? Έλα, μη συζητάμε τώρα. Το τηλέφωνο θέλει χρόνο.
0: Διαφωνώ.
1: Εντάξει, μπορεί να διαφωνείς, αλλά εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως, όπως βλέπεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το στηρίζουν ότι η υπερανάπτυξη του νησιού θα χαλάσει τη ζωή τους. Το στηρίζουν και έχουν και από τη δική τους την πλευρά τεράστιο δίκαιο. Διότι σου λέει, κύριε, δεν θα το κάνετε τώρα Μαϊάμι τη Ρόδο. Εμείς θέλουμε τη Ρόδο πράσινη, θέλουμε τη Ρόδο να έχουμε πρόσβαση όπως είμαστε παλιά, ένα φυσιολογικό νησί παραδεισένιο για να ζήσουν και εμείς και τα εγγόνια μας με αυτή τη φτώχεια που έχουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έτσι όπως το λέμε εμείς θα γίνουν οι Ροδίτες όλοι εκατομμυριούχοι.
0: Έτσι, θα χαλούσε τους Ροδίτες να είχαν ακόμα ένα αεροδρόμιο στη Νότια Ρόδο.
1: Έτσι όπως φανταζόμαστε εμείς.
0: Θα τους χαλούσε.
1: Δηλαδή.
0: Άστο. Θα το κάνουν στην Κρήτη. Κάνουν στην Κρήτη 3 δις δρόμο, άλλο 1,5 δις αεροδρόμιο. Εννοείται. Και μη λέμε μετά όμως, δεν έχουμε υποδομές, δεν γίνονται έργα, έχει κυκλοφοριακό, δεν ρίχνουν λεφτά στη Ρόδο, αρμέγουν την παχιά η Ελλάδα. Μην λέμε αυτές τις μπαρούφες μετά, μην
1: μπράβο.
0: Ακούω αηδίες τέτοιες, γιατί όταν βγαίνουμε εμείς και κάνουμε μια συζήτηση και λέμε, ρε παιδιά, μήπως να γίνει ένα αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο και ας το κάνει και η Fraport. Έρχονται και βγαίνουν να σε φάνε. Όχι, θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Όχι, θα έχει καυσαέριο. Όχι, όχι άλλες μονάδες. Όχι άλλους τουρίστες. Όχι ανάπτυξη. Μετά λένε, μας έχουν φάει τα ελάφια. Είναι όλα, μας κεγόμαστε. Τα χωράφια είναι αυτά. Αυτά είναι παρατημένα. Μετά διαμαρτύρονται. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι ανώμαλοι στο εγκέφαλο. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχει μια μεγάλη κατηγορία ακόμα και σε αυτό το νησί. Μεγάλη κατηγορία, μεγάλο ποσοστό που είναι προβληματικά άτομα. Τι αν κάνουμε τώρα, και όχι μόνο εδώ, και σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοΐζο, ήρθες στα χωράφια μου, γιατί εγώ ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια με αυτά τα ζητήματα και έχω ακούσει πάρα πολλά. Και δεν έχω ακούσει από το Facebook.
0: Δεν θέλουμε
1: πολλά.
0: Αεροδρόμιο, δευτερόγεννο, εννοείται. Δεν θέλουμε
1: έχω
0: αεροδρόμιο.
1: Ακούσει, έχω ακούσει δεν και θέλ... από επίσημους, από επίσημους και υπεύθυνους. Ανθρώπους οι οποίοι με τις αποφάσεις τους γίνονται κάποια πράγματα. Έχω ακούσει από αυτούς μεγάλη επίθεση, διότι είμαι υπερβατικός.
0: Ωραία, πάμε τώρα στην εντάξει. Ουσία. Αν είσαι τώρα δήμαρχος ή περιφερειάρχης και εκλέγεσαι τώρα και αυτοί είναι ψήφοι τώρα, έτσι. Αυτούς τους λαμβάνεις υπόψη. Τι τους κάνεις τώρα αυτούς? Πώς τους αντιμετωπίζεις αυτούς? Δηλαδή, έχεις τώρα στο πούμε να σκεφτείς. Και αυτούς, ή τους γράφεις πατόκορφα και κοιτάς το καλό της Ρόδου? Για πες.
1: Τους βάζεις σε ένα φόρουμ μέσα και τους αφήνεις να εκτεθούν προσωπικά. Όχι μέσα από το Facebook.
0: Σε
1: να
0: τι φόρουμ?
1: Εκτεθούν. Να σηκωθούν όρθιοι από το κάθισμά τους.
0: Μίλτο,
1: και
0: τι
1: δίπλα
0: λες?
1: Να υπάρχουν 150-200 άλλοι σύνεδροι και να τους δούνε.
0: Να τους βάλεις όλους αυτούς σε ένα συνέδριο μέσα.
1: Εκεί θα τον δω πώς θα στηρίξει μπροστά σε 150 υπεύθυνους τις απόψεις του. Όχι στο Facebook.
0: Εντάξει, καλά. Okay.
1: Εντάξει. Εντάξει. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι δεν του έβαζα μυαλό.
0: Βάρτου ένα φόρουμ μέσα. Κάνε ένα φόρουμ όπως το... Πήγαινε του στο φόρουμ των Δελφών.
1: Όχι.
0: Να είναι εκεί πέρα με την κόβεση.
1: Να εκτίθενται να την προσωπικά. Αυτή,
0: να την προσκυνήσουν κιόλα. Εκεί να την κάνουν θεά. Να του κάνει
1: το μαντίο. Εσύ και ο Μίλτος έχουμε το θάρρος και βγαίνουμε ευθαρσώς και μιλάμε δημόσια με το πρόσωπό μας. Έχει πάρα πολλούς που μιλάνε και δεν ξέρει το πρόσωπό του.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: άλλο.
1: Όταν όμως τον στριμώξει αυτόν σε μία συζήτηση και βγει το πρόσωπό του έξω, να δούμε το ανάστημά του. Διότι το ανάστημα μέσα από το Facebook.
0: Ωραία. Βάλε μια τελεία, μίλησε λίγο. Θέλω να ακούσω λίγο και το
1: Μίλτο. Αυτό θέλω να πω.
0: Τέλεια. Πάμε, Μίλτο.
1: Με ρώτησε και απάντησε.
2: Το ανάστημα των πολιτικών είναι από τις πράξεις σίγουρα. Βάλατε πολλά θέματα. Είπατε ότι ο Καμένος, και καλό να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο, που πάει στην κάλπη, συνεργάστηκε με τον ακροδεξίο, ο σούπερ αριστερός. Ο...
0: Μην πάμε πίσω όμως.
2: Όχι, το βάλατε και αυτό. Βάλατε το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Θα βάλω εγώ το δεύτερο εργοστάσιο της ΔΕΗ και έχω το λόγο μου που θα το βάλω. Διότι είναι άλλο το να κάνεις πολιτική, άλλο το να κάνεις, αφήνεις τον εαυτό σου στο Facebook ή οπουδήποτε. Και άλλο τελικά είναι το κοινό όφελος. Λοιπόν, θα επιθυμίσω αγαπητούς ακροατές, ο φίλος μας και αείμνηστος Σαντορινιός, πριν γίνει υπουργός, τότε λεγόταν και της οικολογίας ο ΣΥΡΙΖΑ, για όσους δεν θυμούνται, πήγαινε κάθε χρόνο και εγώ με την πίτα του ΣΥΡΙΖΑ στο Πρασονήσι. Διότι δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Τέλος πάντων, εγώ να το θυμίσω στους αγαπητούς ακροατές. Διότι ήταν αντίθετο στο να γίνει το δεύτερο εργοστάσιο της ΔΕΗ εκεί που έγινε. Άλλα σύγχρονα και σοβαρά κράτη, βεβαίως τα οποία έχουν ένα μήνυμο ανάστημα, όπως η Ιταλία, όπως η Σουηδία και άλλοι πολλοί, είχαν λύσει αυτά τα προβλήματα τη δεκαετία του 50. Με ένα καλώδιο. Εμείς έπρεπε να φάμε κάποια δισεκατομμύρια εκεί. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό ότι κάποιοι τρώνε κάποια εκατομμύρια, οι λεγόμενοι πολιτικοί απατεώνες. Το ζητούμενο είναι ότι ακόμα και τώρα, δηλαδή το διατάφτα, που υπάρχουν δύο εργοστάσια σε ένα νησί μικρό σε μέγεθος σε σχέση με άλλα, δηλαδή τη Ρόδο, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο να κάνουμε μόνο, σώνει και καλά, ένα αεροδρόμιο. Το θέμα είναι να γίνει μια ακριβέστατη ανάλυση, τι εξυπηρετεί τελικά αυτό και τι όχι. Και όταν θα δημιουργηθεί, αν τελικά το αποτέλεσμα είναι θετικό για τη Ρόδο, σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ανόητος ή νοήμων νους, δεν μπορεί να λέει ότι είναι κατά της ανάπτυξης, καλός ή κακός. Κακός για μένα. Αυτό το νησί και όλα τα νησιά όπως η Κος και τα λοιπά ή τα περισσότερα νησιά, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι κάθετος ποτέ στη ζωή μου, απλά να έχω ένα δημιουργικό και ευθύ λόγο, ασχολούνται και έχουν επενδύσει στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος. Αυτό τι σημαίνει? Αν ξαναρχίσει αύριο πόλεμος ή γίνει κάποια τρομοκρατική ενέργεια, εδώ απλά όλοι θα πεινάσουν. Και όλοι μαζί και εμείς βέβαια εννοείται. Άρα λοιπόν, μια υπεύθυνη πολιτική χώρα, μια υπεύθυνη πολιτική, είτε είναι από την περιφέρεια, είτε από την κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει λοιπόν συνολικά να αποφασίζει και αντικειμενικά με το κοινό όφελος. Αλλά εδώ δεν παρατηρούμε αυτό. Παρατηρούμε ότι αν θα πούνε 5 ξενοδόχοι εκεί, κάντε το και αυτό θα πρέπει να γίνει. Ή αν οι 100 πολίτες ή 1.000 πολίτες ή 1.000.000 πολίτες που ψήφισαν προηγουμένως Τσίπρα και τους άρεσε μαζί με τον Καμένο που ήταν ακροδεξιός, θα το ξανακάνουν. Ξέρετε, εγώ όταν έχω ένα λόγο τον βάζω και πολυδιάστατα για να επενδύουμε, όχι να επενδύουμε, να εξηγούμε πολυδιάστατα στους αγαπητούς ακροατές, γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα η υπευθυνότητα στον πολίτη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σε μια δημοκρατία δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Σωστό. Λοιπόν, και εγώ λέω το εξής λοιπόν. Κάνουμε άλλη μια πρόταση. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ρόδος δεν χρειάζεται θεωρητικά ένα αεροδρόμιο, αν θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο έργο στα Δωδεκάνησα, γιατί όλοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, καμιά φορά επιζητάμε και λέμε, εντάξει, δεν πρέπει
2: εγώ,
0: να...
2: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα, γενικά.
2: Το Ηράκλειο, πράγματι, είπες πολύ σωστά, ο νομός Ηρακλείου, ναι, έχει πλέον δύο αεροδρόμια.
0: Και έχει και ένα τεράστιο, τώρα υπερσύγχρονο. Πάνω από 1,5 δις έργο.
2: Έχει γίνει μια τεράστια επένδυση.
0: Βέβαια, και γίνεται και ο ΒΟΑΚ, άλλα 3,5 δις.
2: Και βεβαίως,
0: δηλαδή, λες, κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και το κράτος ένα πολύ μεγάλο έργο στα Δωδεκάνησα.
2: Βεβαίως, βεβαιότατα. Και πολύ κακώς οι κάστοτε. Υπήρξαν και υπουργοί εδώ, όπως ο Παυλίδης, ο Μάνος ο Κόνσολας. Πολύ κακώς δεν πιέζουν, βεβαιότατα.
0: Εντάξει, αν κοιμούνται όλοι.
2: Η Κρήτη έχει τρία αεροδρόμια, τουλάχιστον, ή τέσσερα. Και το Χανίον, νομίζω, εκεί η Ιεράπετρα.
0: Περίμενε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι κάθετος.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Συμφωνούμε. Απλά εγώ λέω το εξής. Εάν κοιμούνται όλοι και δεν ζητάνε. Και δεν συζητάνε για ποιο λόγο να μεταφέρουν κάτι οι βουλευτές και οι τοπικοί μας άρχοντες και όλοι. Είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας. Ναι. Εάν η κοινωνία δεν θέλει, αν πας να πεις στη Ρόδο, ξέρεις, θα κάνουμε ένα δεύτερο αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο και πέσουν πάνω σου να σε φάνε, σιγά μην μπλέξει ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης ή οι βουλευτές της κυβερνητικής ή οι αντικυβερνητικοί. Σου λέει τώρα να μπλέξουμε εδώ πέρα με τους Μάο-Μάο. Να μας γδάρουνε ζωντανούς, να χάσουμε να πούμε. Είναι εποχές που δεν είναι. Καλύτερα να μην μιλάς, να μην γίνεται τίποτα εδώ πέρα.
2: Είναι το πολιτικό κόστος. Ναι,
0: βέβαια.
2: Από την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά, το μόνο σοβαρό έργο το οποίο ίσως έγινε.
0: Το φράγμα, το τελευταίο.
2: Το φράγμα, ξέρω εγώ, και η Μαρίνα.
0: Άμα ρωτούσανε.
2: Έγινε επί επταετίας.
0: Άμα υπήρχε Facebook και παίρνανε και την άποψη των. Ξέρω εγώ, ορισμένων των, που πάνε και γράφουν εκεί πέρα ότι τους κάτευε, μπορεί να μην το κάνανε κιόλας. Μπας περιπτώσει, ούτε το φράγμα. Αλλά εγώ να σου πω το εξής. Πάμε παρακάτω. Εάν λοιπόν θα θέλαμε ένα μεγάλο έργο, και εντάξει, okay, το αεροδρόμιο της Ρόδου δεν είναι μια καλή ιδέα, εγώ προτείνω να μην γίνει στη Ρόδο το έργο αυτό και να γίνει στην Κάλυμνο και στη Λέρο. Δείξε εδώ πέρα εικόνα. Εδώ πέρα βλέπουμε την Κάλυμνο και τη Λέρο στο χάρτη της Google, δύο υπέροχα νησιά, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδεθούν με μία γέφυρα. Διότι είναι πάρα πολύ μικρές αυτές εδώ οι αποστάσεις, τα κενά. Το μεγαλύτερο κενό είναι μεταξύ της νήσου Βελώνας και του τελευταίου εδώ πέρα νησιού του μικρού της Καλύμνου. Τα νερά δεν είναι και τόσο βαθιά στο σημείο. Θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει εδώ πέρα μία σωστή βάση, μία σωστή υποδομή και να γίνει μία γέφυρα που να ενώσει αυτά τα δύο υπέροχα νησιά, την Κάλυμνο, η οποία έχει φοβερό κάλος, δεν το συζητάμε, και την Λέρο, και αυτή εξαιρετική επίσης, και έχει βέβαια και το Λακί που έχει το φοβερό λιμάνι και έχει και διεθνές αεροδρόμιο η Λέρος, και να δώσει ζωντάνια ανάπτυξη τουριστική σε αυτά εδώ τα δύο νησιά που πραγματικά, δεν ξέρω, θα γινότανε ο τρίτος πόλος, το τρίτο κέντρο της Δωδεκανήσου, γιατί το πρώτο τουριστικό κέντρο εννοείται η Ναυαρχίδα, είναι η Ρόδος, μετά είναι η Κος, αλλά λέω μήπως ήρθε η ώρα να γίνει ένα τέτοιο εθνικό έργο. Να γίνει η σύνδεση Καλύμνου Λέρου.
2: Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Η ιδέα υπάρχει, αν δεν απατώ, με το δεκαετία του 80. Μακάρι να υλοποιηθεί, διότι απογειώνεται συνολικά η Δωδεκάνησος. Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Γιατί ξεφυσάς, ρε Παναγιώτη, εσύ?
1: Γιατί ζηλεύω τον Μίλτο μου. Τον ζηλεύω.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί μου αρέσει όταν αναπτύσσει την ιδέα του, δεν έχει διακοπή. Δεν διακόπτεται. Και βγάζει ό,τι πραγματικά είναι μέσα στη σκέψη του.
0: Από εδώ, από αυτό το νησί, πρόσεξε. Από αυτό το νησάκι, βλέπεις εδώ. Μέχρι αυτό το νησάκι είναι 477 μέτρα απόσταση. Μισό χιλιόμετρο. Είναι δύσκολο να γίνει μια γέφυρα μισό χιλιόμετρο?
2: Είναι πανεύκολο.
1: Κοίταξε, δύσκολο δεν είναι, αλλά η γέφυρα εδώ δεν πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα κάνει μετά να κάνει το γύρο ένα μεγάλο καράβι να περάσει από εκεί. Θα πρέπει να γίνει μια γέφυρα αναλόγου ύψους για να μπορούν να περνάνε και τα υπεροκεάνια από κάτω. Αν κάποτε θέλει να περάσει ένα μεγάλο καράβι. Φαντάσου αυτό να ήταν, κοίταξε πόσα χιλιόμετρα είναι, από τη μία άκρη της Καλύμνου μέχρι και τη Λέρο, κοίτα να δεις
0: είναι,
1: ότι...
0: Είναι 3 χιλιόμετρα,
1: ναι.
0: από τη μία άκρη της Καλύμνου. Είναι 3 ναι. χιλιόμετρα,
1: ναι.
0: Μισό λεπτό είναι, όχι, λάθος. Μεσολαβούν όμως. Όχι, δεν είναι τρία, είναι λιγότερα, γιατί έχει γίνει ένα λάθος εδώ πέρα. Εντάξει, θα σου
1: εγώ
0: πω.
1: Εγώ σου λέω από
0: πάμε,
1: την...
0: να το δούμε. Από τη μία άκρη.
1: Για να μην κάνει τον κύκλο ένα
0: περίμενε,
1: καράβι.
0: Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη.
1: Ναι.
0: Είναι Δεν μπορώ να το μετρήσω τώρα. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μελλοντικό έργο. Πιθανόν.
0: Τι μελλοντικό έργο?
1: Οι επόμενες γενιές θα το κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, περίμενε, θα το κάνουν.
1: Πώς θα το κάνουν?
0: Η απόσταση είναι ένα χιλιόμετρο.
1: Ένα χιλιόμετρο.
0: Από το ένα μέρος της Καλύμνου, από το τελευταίο άκρο, μέχρι το άλλο είναι ένα χιλιόμετρο.
1: Δεν είναι...
0: Και μεσολαβούν τρία νησιά. Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, έχουν που είναι 500 κάνει... μέτρα. Έχουν... Εδώ θα μπορούσαν να την κάνουν πιο ψηλή τη γέφυρα, να περνάει και ένα καράβι από κάτω, αν θέλουν. Γιατί όχι?
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Διότι,
0: έχουν αν... γίνει τέτοια έργα στην Ελλάδα, στην πυρωτική Ελλάδα.
1: Πώς δεν έχουν γίνει? Έχουν γίνει και 2 χιλιόμετρα γέφυρες υπάρχουν. Εντάξει. Δεν είναι το δύσκολο.
0: Και εδώ
1: το
0: είναι εθνικό έργο. Είναι απέναντι από τα Ήμια. Είναι απέναντι από την. Είναι απέναντι από την. Είναι Κάλυμνος τώρα. Είναι απέναντι από την Τουρκία. Είναι εθνικό έργο αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι ότι τι θα εξυπηρετήσει μια μικρή πληθυσμιακή οντότητα που είναι στη Λέρο και στην Κάλυμνο.
0: Τι θα εξυπηρετήσει?
1: Αυτό εννοώ.
0: Τι θα επιφέρει κέρδος?
1: Τι θα επιφέρει κέρδος κτλ.
0: Πάμε, α σου πω τι θα επιφέρει. Καταρχάς θα σμπούν διόδια. Εντάξει, μα βασικά να το πούμε στο
1: πόσο
0: επόμενο μέρος.
1: Πόσο πληθυσμό έχει
0: μισόλυτο.
1: Λοίζω μου, η Λέρος και η Κάλυμνος?
0: Όσο έχει και η Κος.
1: Ωραία. Στην Κο γίνεται ένα καινούργιο αεροδρόμιο, αν το ξέρεις τώρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
12: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Και να πούμε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο το συγκεκριμένο έργο, ας πούμε, ξέρετε.
1: Δύσκολο δεν είναι, λόγω μου. Ασύμφορο είναι, γιατί
0: δεν είναι καθόλου ασύμφορο.
1: Μικρός πληθυσμός, αυτά.
0: Δεν είναι καθόλου, καθόλου ασύμφορο.
1: Εκτός αν θέλουμε να φέρουμε, να κάνουμε και την Κάλυμνο και την Λέρο στον πληθυσμό των 100.000.
0: Πάμε να το δείξουμε καταρχάς, δείξε την εικόνα. Έτσι θα είναι αν γίνει αυτό το έργο.
1: Ο μεγάλε μπήκες εκεί.
0: Έτσι θα γίνει αυτό το έργο. Δες, θα έχει και χώρα από κάτω για να περνάνε τα καράβια.
1: Αυτό είναι.
0: Φοβερό. Ναι. Έτσι θα ήταν.
1: Κάπως τεχνική νοημοσυνητικά.
0: Κάπως έτσι θα ήταν το έργο, Παναγιώτη.
1: Μπράβο, Ελόιζο Μινά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ποιο θα το κάνει.
0: Ποιο θα το κάνει. Ναι. Δεν ξέρω ποιο μπορεί.
1: Με ποια λεφτά εκεί που θα
0: πει. Τώρα που θα βγει ο Τσίπρας με την Καριστιανού, να το κάνει ο Τσίπρας με την Καριστιανού. Αυτό.
1: Μ' αρέσει αυτό. Ναι.
0: Γιατί από το Μητσοτάκι δεν περιμένουμε να κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Πάμε λίγο να δούμε περισσότερα. Εντάξει, γι' αυτό εδώ το έργο. Λοιπόν. Η ιδέα της στατικής σύνδεσης Καλύμνου και Λέρου είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρό την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η απόσταση μεταξύ των δύο νησιών στο στενό, στην περιοχή Γλαρονήσια, είναι μικρή. Η βέλτιστη διαδρομή εντοπίζεται στο βόρειο άκρο της Καλύμνου, στην περιοχή του Εμποριού, προς το νότιο άκρο της Λέρου, στην περιοχή του Ξηρόκαμπου. Η απόσταση είναι περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Εμείς τη μετρήσαμε 1 στην ευθεία μέσα από το χάρτη, αλλά μαζί με τα zigzag που ίσως γίνουν για να πατήσει πάνω στα νησάκια που είναι τα φυσικά εκεί υποστηλώματα, το κάνει περίπου στο 1,5 με 2. Ενδιάμεση σταθμή χρήση βραχονισίδων, παράλληλα, δηλαδή παράδειγμα τα Γλαρονήσια και η Βελώνα, ως βάσεις για πυλώνες, ώστε να μειωθούν τα ελεύθερα ανοίγματα. Τύπος της γέφυρας. Λόγω του βάθους της θάλασσας και της ανάγκης για διέλευση πλοίων, ιστιοπλοϊκά και αλλιευτικά, η καταλληλότερη λύση θα ήταν με μία καλωδιωτή γέφυρα ή μία τοξωτή γέφυρα με υψηλό κεντρικό κατάστρωμα.
1: Όπως γίνονται συνήθως αυτές οι γέφυρες. Καλωδιωτή, τοξωτή, έτσι γίνονται για να μπορεί να, είναι, να έχει ύψος από κάτω, να περνάει ακόμα και κρουαζερόπλοιο.
0: Κόστος κατασκευής. Το κόστος μιας τέτοιας γέφυρας σε θαλάσσιο περιβάλλον είναι υψηλό λόγω της διάβρωσης και της σεισμικότητας της περιοχής.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Οι μελέτες και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις θα κοστίσουν από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι λες, δισεκατομμύρια.
0: Όχι, εκατομμύρια λέμε, Παναγιώτη.
1: Έλα τώρα, μην λες τα
0: οι μελέτες, λέω. Μισό
1: λεπτό. Α, οι μελέτες. Α, μπράβο, εντάξει. Οι μελέτες, ναι, τόσο στοιχίζουμε. Ναι. Γιατί 3 εκατομμύρια δεν κάνεις ούτε μία βίλα.
0: Η κατασκευή θα στοιχίσει από 120 μέχρι 180 εκατομμύρια με βάση διεθνή κόστη για παρόμοια ανοίγματα. Τα συνοδευτικά έργα, γιατί είναι και τα συνοδευτικά. Η οδοποιία δηλαδή και το θέμα της πρόσβασης στην περιοχή, γιατί δεν έχει δρόμο από τον Εμποριό.
1: Βέβαια, πρέπει να σπάσεις βουνά για να ανοίξεις δρόμο.
0: Εννοείται. Εκεί μπορείς να κάνεις και ένα τούνελ μέσα από τα βουνά.
1: Μπράβο.
0: Να πηγαίνεις μέσα από το τούνελ, παράδειγμα.
1: Μεγάλη.
0: Αν και είναι φοβερά τα τοπία, δηλαδή καλύτερα να πας από την εξωτερική μεριά, γιατί εκεί πέρα έχει μία εικόνα. Αν πας σε αυτά τα μέρη και δεις τα νησιά, τα ηλιοβασιλέματα, τις βραχονισίδες, όλα αυτά εδώ, το γαλάζιο. Δηλαδή είναι ένα τοπίο. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι την έχουν ονομάσει Κάλυμνο, την περιοχή εκείνη. Εντάξει, κάτι ξέρανε και οι παλιοί. Λοιπόν, τα συνοδευτικά έργα θα κοστίσουν περίπου 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να γίνει αυτό εδώ το έργο θες το πολύ 200 εκατομμύρια ευρώ. Για να κάνεις ένα αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο θες από 500 μέχρι και ένα δις. Και για να συνδέσεις δύο νησιά, τη Λέρο και την Κάλυμνο, θες 200 εκατομμύρια.
1: Δεν φτάνουν.
0: Το πολύ.
1: Δεν φτάνουν.
0: Σύν ότι εδώ πέρα, δεν ξέρω, θα μπορούσαν να μπουν λογικά και ευρωπαϊκά κονδύλια στη μέση. Εσύ λες δεν φτάνουν, τι, τα έχεις υπολογίσει διαφορετικά, Παναγιώτη?
1: Βέβαια, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά, δεν φτάνουν. 200 εκατομμύρια δεν μπορείς να κάνεις μια γέφυρα Λέρο Κάλυμνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι μόνο 200 εκατομμύρια θα σε στοιχήσει να σπάσεις τα βράχια από τη Λέρο μέχρι την άκρη της θάλασσας και άλλα 200 εκατομμύρια να σπάσεις το βράχο από τη σύνδεση εκεί που είναι μέχρι το κεντρικό, μέχρι την πόλη. Είναι, τα εκατομμύρια είναι μόνο στη ξηρά, όχι στη γέφυρα. Εντάξει, τα έχω μελετήσει, δεν γίνονται αυτά.
0: Εγώ σου λέω ότι σύμφωνα με αυτό εδώ βλέπει, με αντίστοιχες γέφυρες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, βγάζει αυτά τα ποσά.
1: Αν είναι
0: τώρα
1: μόνο...
0: αν στην Ελλάδα για να κάνεις κάτι που κοστίζει 200 εκατομμύρια πρέπει να υπερκοστολογηθεί για να φάνε όλοι και πάει στα 2 δισεκατομμύρια. Όχι, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Όχι. Αλλά εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι
0: εγώ αυτή τη στιγμή σου λέω τι λέει.
1: Είναι και αυτό της Ελλάδος. Σωστά το επισημαίνεις.
0: Ετήσια συντήρηση 1% επί του κόστους κατασκευής. Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα έχει ετήσια συντήρηση το έτος αυτό το έργο. Ποια είναι τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη? Καταρχάς, δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου. Τα δύο νησιά μαζί αποκτούν πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, δημιουργώντας μία αγορά μεγέθους αντίστοιχη της ΚΟ ή της ΧΙΟΥ. Κοινές υποδομές. Άμεση πρόσβαση των Καλύμνιων στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, στο αεροδρόμιο της Λέρου, καλύτερη αξιοποίηση του αεροδρομίου της Λέρου, αλλά και του λιμανιού της Καλύμνου, όπως και του λιμανιού της Λέρου. Τουριστική ανάπτυξη. Δυνατότητα για κοινά τουριστικά πακέτα και ευκολότερη μετακίνηση επισκεπτών, αλλά και πρόσβαση επισκεπτών. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι θα μπορεί ο άλλος να προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λέρου και να παίρνει το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο και να πηγαίνει στο ξενοδοχείο της Καλύμνου, να μένει στην Καλύμνο.
1: Όλα ωραία.
0: Μετά, έλα να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα, σκέψου αυτόν τον προορισμό, δεν θα πουλιόταν εύκολα στο εξωτερικό? Λέρος Κάλυμνος προορισμός κοινός.
1: Επειδή Λοΐζο μου είναι μια όμορφη φαντασία αυτή, να σε προσγειώσω λίγο.
0: Μείωση λειτουργικού κόστους, ένα λεπτάκι.
1: Ναι, δώσε μου όμως χρόνο να σε πω μερικά πράγματα.
0: Να μας αφήσεις όμως να κάνουμε και εκπομπή, έτσι.
1: Περίμενε. Δώσε μου χρόνο.
0: Θα σου δώσω χρόνο. Έχεις το χρόνο, να σου δώσω. Τον παίρνεις μόνος σου, δεν έχει μιλήσει καθόλου.
1: Δεν παίρνω. Με διακόπες δεν μ' αρέσει. Πάμε. Πες το τι είπες.
0: Κατάργηση της ανάγκης για επιδοτούμενα δρομολόγια πλοίων στη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί εννοείται ότι εδώ πέρα υπάρχουν συνεχώς αυτά. Έχω ένα μήνυμα για σένα. Στο ξηρό Καμπολέρου δεν χρειάζεται να γίνει ούτε ένα μέτρο εκβραχισμού. Είναι ακριβώς στο ακραίο σημείο ο δρόμος. Φτάνει μέχρι εκεί. Εντάξει, οπότε το μόνο έργο που θα γίνει εκβραχισμού είναι στην Κάλυμνο. Πλεονεκτήματα λοιπόν. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Μικρή απόσταση κάτω των 2 χιλιόμετρων. Στρατηγική ένωση δύο μεγάλων νησιών. Ευκαιρίες. Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης. Όπα. Ανάδειξη της περιοχής σε κόμβο της Δωδεκανήσου. Εάν γίνει αυτό το έργο, εκείνο το σημείο θα γίνει ο κόμβος της Δωδεκανήσου. Φυσικά και δεν θα θέλουν τώρα. Δηλαδή, τώρα θα αρχίσουν να μας λένε κάντε αεροδρόμιο καλύτερα στη Ρόδο. Ένα λεπτό. Περίμενε τώρα να τα μαζέψουμε. Μίλτο, κάτι θέλεις να πεις? Είσαι σύντομος και μετά το δώσουμε λίγο τον Κυκετόπουλο για να το κλείσω το θέμα.
2: Κοίταξε, θα απογειωθούν και τα δύο νησιά τουριστικά. Επειδή είναι πανέμορφα νησιά και τα δύο, θα υπάρξει ποιοτικός ο τουρισμός, αν δεν γίνουν λάθη στρατηγικά. Και έβαλες και ένα άλλο παράγοντα, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός. Πέρα από το ότι υπάρχουν λεφτά, όχι του Παπανδρέου, από τα ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προανέφερες, και μπράβο σου που το είπες. Άρα λοιπόν, το μόνο που μένει είναι η πολιτική απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη, προφανώς, με την κυβέρνηση. Το άλλο όμως, το πολύ μεγάλο που είπες, και μπράβο σου, είναι και εθνικοί λόγοι. Επίσης.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα.
1: Έτσι.
0: Και το άφηνα για το τέλος. Γιατί πρόσεξε, η κατασκευή της γέφυρας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη με αμιγώς ιδιωτικά κριτήρια. Δηλαδή μέσω διοδίων. Και... γιατί η κυκλοφοριακή ροή δεν θα επαρκούσε για να κάνει αποσβέσεις. Αν και θα υπήρχαν έτσι και κάποια έσοδα από εκεί. Όμως είναι κοινωνικά και εθνικά σκόπιμη. Γιατί αν το έργο αντιμετωπιστεί ως υποδομή ζωτικής σημασίας για τη συνοχή του νησιωτικού χώρου, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να καλυφθεί κατά 80 έως και 90% από ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Ευρώπη. Άρα ξέχνα Τουρκία, Βραχονησίδες, τύπου ημίων.
0: Η Ένωση θα δημιουργούσε ένα ισχυρό πόλο στο κεντρικό συγκρότημα της Δωδεκανήσου, ικανό να ανακόψει την αστιφιλία και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Το ξεκίνημα πρέπει να γίνει με μια περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων και μια μελέτη κόστους οφέλους για να διερευνηθεί η ένταξη σε μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Και θα ήταν κάπως έτσι, το ξαναδείχνω, γιατί πραγματικά, ξέρω, μ' αρέσει πολύ η εικόνα αυτή. Πες τώρα, Κικιδόπουλε, έχεις όσο χρόνο θες.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή τώρα με το εγώ είμαι θειασότης για αυτά εδώ τα έργα, έτσι, είναι στη δική μου έμπνευση, αλλά από την άλλη μεριά να έχουμε υπόψη μας ότι σήμερα η Κάλυμνος δεν μπορεί να λύσει το θέμα των σκουπιδιών. Πρέπει να τα πάει στην ΚΟ. Και είναι λες και είναι μια καμινάδα και εδώ. Εγώ ξέρω τώρα 30 χρόνια έχει, η Κάλυμνος έχει φωτιά στο χιτά της. Λοιπόν, το νερό. Εάν δεν γίνει υποδομή αφαλάτωσης, αυτά τα νησιά δεν μπορούν να έχουν το φράγμα του γαδουρά. Θέλει να μπορείς να έχεις ένα εργοστάσιο το οποίο να παράγει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κυβικά νερό την ημέρα για να τροφοδοτήσει αυτό το πληθυσμιακό, όπως λέμε, σημάζεμα που θα έχει ο κόσμος, θα φύγει από την αστιφιλία, να πάει στη Λέρο, να πάει στη Γκό, αλλά θέλει και νερό.
0: Να μην φεύγει τουλάχιστον από τα νησιά, έτσι.
1: Να μην φεύγει από τα νησιά ή και να πάει ακόμα.
0: Γιατί δεν σημαίνει ότι αν γίνει ένα τέτοιο έργο θα πας πίσω ή θα,
1: έτσι,
0: πας,
1: όχι,
0: ή θα φύγει ο Αθηναίος και θα πάει στην Κάλυμνο.
1: Θα ζητάει κόσμο το νησί. Το ζήτημα είναι, μπορούμε σήμερα επιστημονικά, τεχνολογικά, να βρούμε έναν τρόπο τη θάλασσα να την κάνουμε γλυκό νερό χωρίς να στοιχίζει.
0: Εντάξει, υπάρχει αφαλάτωση.
1: Υπάρχει, αλλά πρέπει να καλύψεις τώρα, όπως λέμε, πρέπει να καλύψεις χιλιάδες κυβικά και στο ένα νησί και στο άλλο.
0: Όχι,
1: νησί.
0: Μα καλύπτονται τα κυβικά. Δεν είναι στο μηδέν. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα γίνει μια γέφυρα, ρε Παναγιώτη, θα δεκαπλασιαστεί ο κόσμος εκεί πέρα.
1: Γιατί να μην γίνει τριπλάσιος, ξέρω.
0: Εντάξει, το καλοκαίρι εννοείται ότι θα γίνει, ναι, και γίνεται.
1: Αυτές οι υποδομές που λέω εγώ δεν σημαίνει ότι το κάνω απογορευτικό, αλλά θα πρέπει να υπολογίζουμε στα έξοδα αυτής της γέφυρας και τα εργοστάσια που θα παράγουν νερό και τα εργοστάσια που θα κατεργάζονται
0: τα απορρίμματα.
1: Τα σκουπίδια.
0: Εντάξει, γιατί κοίταξε, μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα των σκουπιδιών πιο εύκολα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί, άκουσε με, αντί να τα μεταφέρεις τα σκουπίδια στην ΚΟ με καράβια από την Κάλυμνο, θα μπορείς να τα πηγαίνεις στη Λέρο, η οποία ίσως έχει καλύτερη υποδομή για να γίνει ένα σχοιτάκι. Δηλαδή, το ένα νησί, για παράδειγμα, θα βοηθήσει το άλλο σε όλα τα επίπεδα.
1: Μην τα λες αυτά, γιατί ο πόλεμος είναι μεταξύ ΚΟ και Κάλυμνο για τα σκουπίδια τώρα. Υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ.
0: Κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση, η οποία και ένα σχεδιασμός ο οποίος θα γίνει και γίνεται. Όμως, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι σχεδιασμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν την άλλη μέρα.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Όταν σου λέει όμως εδώ πέρα ότι όλο αυτό εδώ μπορεί να γίνει κατά 90% με ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί να μην γίνει?
1: Γιατί να μην γίνει? Κανένας δεν λέει να μην γίνει. Το ζήτημα είναι, πρέπει όμως να προετοιμαστείς και για αυτά που ανέφερα εγώ. Είναι δύο
0: εννοείται.
1: Δηλαδή πολύ σοβαρά θέματα, το νερό και η αποχέτευση.
0: Μίλτο μου.
2: Κοίταξε, η Λέρος Εξούς γνωρίζω ήδη εδώ και καιρό μαζεύει, έχει ποιοτικό κόσμο, έχει καλούς τουρίστες, δεν έχει σακίδια και τέτοια και ανθρώπους οι οποίοι είναι δηλαδή μεσαίας κατηγορίας. Έχει πολύ ανεπτυγμένο το yachting, έχει πολύ τουρισμό με yachts και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί. Υπάρχει λοιπόν, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, στρατηγική η οποία θα απασχολεί τέτοιο επίπεδο τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τις αφαλατώσεις, βεβαίως θα γίνουν και η Σύμη που είναι δίπλα μας δεν έχει νερό και άλλη ήταν επισκεψιμότητα τη δεκαετία του 60 όταν άρχιζε η Ρόδος, άλλη του 70 και άλλη του 2026. Με υποδομές λοιπόν όλα λύνονται και είναι μια χρυσή ευκαιρία στην τωρινή λοιπόν περιφερειακή αρχή να αναδείξει αυτό το θέμα, να πιέσει. 90% είναι θείο δώρο. Θα έπρεπε να γίνει χθες. Και πάνω απ' όλα οι εθνικοί λόγοι. Εθνικοί λόγοι, βεβαίως.

0: αυτές οι μελέτες να γίνονται έτσι ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, αν θα μπορέσουν. Δηλαδή, βήμα-βήμα αυτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί εμείς εδώ πέρα να είμαστε. Δεν θέλω να πω κάτι, μια κακή κουβέντα. Θέλω λίγο να μιμηθούμε τους κριτικούς αυτό.
1: Είναι μια πολύ καλή ιδέα και πρέπει να υλοποιηθεί. Και το timing, όπως είπε ο Αβίτος Λοΐζος, είναι τρομερό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προανέφεσαν, οι οποίοι ασκούν εξουσία, είναι και κυβερνητικοί, Παναγιώτη.
2: Εγώ ένα πράγμα. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι ένα από αυτά τα έργα είναι της επόμενης 50 κοντά ετίας, εγώ νομίζω.
0: Δεν θα γίνουν ποτέ αυτά τα έργα, Παναγιώτη μου. Τώρα ονειροβατούμε, τώρα ονειροβολούμε.
2: Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι η Ρόδος. Το ζήτημα αν αυτοί που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Και εγώ πάντα πολλές φορές θέλω να μάθω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που δίνουν προτεραιότητες στα έργα. Η προτεραιότητα κάποια στιγμή, τώρα να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί να μην θεωρώ ότι μιλάω στον αέρα. Έχουν κάνει μελέτες τη Σεφέρη. Ωραία. Η Σεφέρη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εργολάβος ο οποίος ξεκίνησε τα έργα. Δεν είναι μεγάλα, είναι.
0: Βέβαια τώρα μπορεί να βγουν και καλή μια μας φάνε τώρα εδώ πέρα κυλιεργοί. Έτσι. Μπορεί να μην θέλουν ούτε και αυτή να γίνει το έργο. Όπως εδώ πέρα οι Ροδίτες δεν θέλουν αεροδρόμιο.
2: Θα έχει
0: δεύτερο στην Νότια Ρόδο.
2: Θα έχει.
0: Μπορεί κάποια βγουν εδώ πέρα να μας πούνε τι εδώ πέρα να μας χαλάσετε, εμείς... να πούμε το, βρε, παιδιά, το νησί μας εσείς με αυτό το πράγμα.
2: Βρε παιδιά, εμείς δεν μιλάμε λίγο
0: λέμε τώρα, πρώτα και λέμε.
2: Δεν είναι ότι σας κάψαμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να μην μου κάνεις τώρα, μην με κόψεις εδώ. Έλα. Για το θέμα της προτεραιότητας των έργων.
0: Ναι.
2: Φωνάζω εδώ και 25 χρόνια γίνει ο δρόμος, η λεωφόρος Καλλιθέας, Ρόδου Καλλιθέας, από το Καρακόνερο, από τους Τσιγκάνους μέχρι τα Καβουράκια. Ναι. Φωνάζω 20 χρόνια. Λοιπόν, πάλι δώσανε τώρα προτεραιότητα να κάνουν την οδό Σεφέρη. Γιατί να μην την κάνουν, να την κάνουν την οδό Σεφέρη. Αλλά κοιτάξτε τώρα πόσο παραμελίζουν. Μία οδό η οποία εξυπηρετεί 20.000 κρεβάτια και λυπάσαι τους ξένους που βγαίνουν με τα παιδιά τους σε αυτό το, την Καρμανιόλα εκεί πέρα. Λυπάσαι γενικά την εικόνα που σχηματίζει ο τουρίστας που έρχεται στο Ιντεροκ και κάθεται απ' έξω στη στάση και δεν έχει στάση λεωφορείου, κάθεται κάτω από τους ευκάλυπτους, κάθεται εκεί μπροστά στο My Market στην αέρα δίπλα μέσα στα νερά, δεν έχει ένα κάθισμα να κάτσει, έρχεται κάθονται εκεί οικογένειες και περιμένουν τα λεωφορεία. Αυτή την εικόνα δεν ξέρω ποιος θα τη δώσει προτεραιότητα. Αν αυτός ο δρόμος, η λεωφόρος Καλλιθέας, δεν μπει στο πρόγραμμα να γίνει άμεσα, τότε κάτι συμβαίνει. Κάποιοι δεν θέλουν να αναπτυχθεί, να γίνει σωστό, να γίνει πεζοδρόμια, να μπουν στη σειρά κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα κάνουμε τη Σεφέρη, κάποια εκατομμύρια θα φύγουν εκεί. Η Σεφέρη όμως δεν ήταν αναγκαίο τώρα να γίνει. Αναγκαίο ήταν να γίνει αυτός ο δρόμος.
0: Ναι.
2: Μπορώ να μιλάω μια ώρα για αυτό.
0: Πάνω σε αυτό
1: όλα
0: εδώ.
1: Είναι προτεραιότητα, μου, όλα είναι προτεραιότητα.
2: Όχι, δεν είναι πρόνος, όλα προτεραιότητα.
1: Λάθος κάνεις.
2: Δεν είναι όλα, δεν είναι προτεραιότητα τώρα να τελειώσουμε τη Σεφέρη.
1: Όπα, έχεις μεγάλο λάθος.
2: Επειδή μένεις εσύ εκεί.
1: Όχι, λάθος κάνεις. Άσε με εμένα. Εγώ μένω το μισό χρόνο στο εξωτερικό. Άσε με εμένα.
2: Δεν κατάλαβε.
1: Αγαπητέ μου φίλε, αν πέρασε από εκεί, εκείνο το νοσοκομείο, έχεις περάσει ποτέ από εκεί?
2: Κάθε μέρα περνάω 10 φορές.
1: Θες να πας από μια πλευρά στην άλλη του δρόμου ένα τέταρτο. Το ξέρεις πεζός και κινδυνεύει να σε φάνε.
2: Η Σεφέρη όμως ήταν τεράστια.
1: Ανά πάση στιγμή.
2: Η Σεφέρη δεν έχει μπλοκό εκεί πέρα, δεν μπλοκάρει.
1: Όπου μπορεί να γίνει
2: 20-30 μέτρα δρόμο.
1: Όπου μπορεί να γίνει υγιές έργο, πρέπει να είμαστε παρόντες. Και αυτή η εκπομπή κάνει και προτάσει.
2: Γιατί να έχουμε
1: αντιπαράθεση. Κάνει και κριτική τώρα αυτή η εκπομπή.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί τώρα είχαμε αντιπαράθεση τώρα. Γιατί έδωσα προτεραιότητα.
1: Όχι.
2: Στο λεωφόρο και.
1: Σι είπας, γιατί εγώ δεν είχα ιδέα για τη Σεφέρη.
2: Η Σεφέρη γίνεται αυτή τη στιγμή μια πολύ ωραία εργολαβιακή και θα γίνει ένας θαυμαστός δρόμος
1: με το ανέφερες εσύ.
2: Με νησίδες με τα λοιπά.
1: Πρέπει να γίνει κόμβος οπωσδήποτε στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μένα με ενδιαφέρει, όχι προσωπικά ποτέ, εκεί έχει σκοτωθεί κόσμος, πολλοίς κόσμος έχει σκοτωθεί
2: και είναι
1: ο μόνος δρόμος που πάει στο νοσοκομείο.
2: Εκεί πρέπει να γίνει κόμβος αύριο. Χθες. Μην πω εχθές. Ωραία.

0: Αλλά από την άλλη μεριά, εδώ είχα, πριν 20 χρόνια είχα προτείνει να γίνει διόροφος ο δρόμος από το Καψής, από τα Κρητικά μέχρι την Ιαλισσό, μέχρι τα 30, μέχρι την στη διακλάδωση Παρασκευά. Διπλόδρομος, γίνεται αυτός, γιατί εγώ εργάστηκα στη Γερμανία πώς κάνουμε τους δρόμους αυτούς. Και γινότανε πολύ, υπήρχαν δηλαδή είσοδος και έξοδος των αυτοκινήτων. Να περνάνε τα ελαφριά αυτοκίνητα από τον πάνω όροφο και τα βαριά από κάτω. Οπότε θα μπορούσε να, μεν θα άλλαζε η εικόνα, αλλά θα είχε εξυπηρετήσει. Και εφόσον δεν μπορεί να γίνει ένας διόροφος δρόμος από τα Κρητικά μέχρι τα 30, θα μπορούσε να γίνει από εκεί, εκεί από του Πάπου λίγο πιο πάνω, από τους Κασελοριζιούς, ένας δρόμος κάτω από τα βουνά για να βγαίνει στο νοσοκομείο. Να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Και αυτός ο δρόμος από τους Κασελοριζιούς μέχρι το νοσοκομείο δεν στοιχίζει πολλά, αλλά πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα. Και όλα αυτά, γιατί οπότε βλέπουμε κάθε χρόνο θα έχουμε και πρόβλημα μετακίνησης των εργαζομένων στο κέντρο της πόλης από τα χωριά, τα δυτικά, βόρειο-δυτικά χωριά της Ρόδου.
1: Γιατί είπες 20 χρόνια, εσύ το είπες, 20 χρόνια. Το 80, δεκαετία του 80 άκουσα αυτή ξανά την υπέροχη πρόταση του αγαπητού μας Λοΐζου για τη συνένωση Καλύμνου και Λέρου. Τελικά είναι επιτέλους η ώρα να σταματήσουμε τα λόγια και να πάμε σε περισσότερα έργα. Βεβαιότατα έργα. Η περιφερεια κάνει έργα.
0: Γίνονται έργα.
2: Ξέρεις όμως,
1: και νομίζω ότι, και ο Δήμος να κάνει έργα.
2: Νομίζω ότι χάσαμε το τρένο. Διότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει stop στα έργα και πάμε να φτιάξουμε όπλα. Αλλάζει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς.
0: Εναντίον τίνου σε αυτά τα όπλα, νομίζω.
2: Δεν ξέρω, η Γερμανία και όλοι τώρα μιλάνε για την αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν θα μας φάει ο Πούτιν.
2: Θα πρέπει πια να σταματήσουν, δηλαδή κάποια ΕΣΠΑ και κάτι τέτοια σταματάνε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα. Και από εκεί και πέρα δεν θα ανανεωθούν, διότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα για την άμυνα, για την κοινή άμυνα. Υποτίθεται και όλα αυτά εδώ τις αντιπυραυλικές της Ευρώπης.
0: Για να σκοτώσουν, όχι για να σώσουν. Ωραία αξιοποίηση χρημάτων.
2: Και μάλλον τώρα, ο γέγονε. Με αυτά που είχαμε, με αυτά θα μείνουμε.
0: Κοίταξε.
2: Και πάμε σε άλλες τώρα, σε άλλες εποχές. Πάμε. Να πάμε όμως πριν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο, και να επιστρέψουμε να κάνουμε επιλόγο.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου.
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Για πες μου τώρα, κάμερα σε μένα, έλα εδώ. Ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες, θέλουμε εδώ στη Ρόδο, τι λέτε? Τι λέτε, για πείτε.
1: Δεν το κατάλαβα, δηλαδή τι θα πει θέλουμε?
0: Εντάξει, αεροδρόμιο δεν θέλουμε, ομπρέλες και καρέκλες στις παραλίες θέλουμε.
1: Γίνεται χωρίς αυτές.
0: Γιατί δεν γίνεται? Μια χαρά γίνεται να είναι οι παραλίες χωρίς ομπρελοκαθίσματα.
1: Πετσέτες.
0: Πετσετούλα. Και... πετσετούλα και ομπρελίτσα. Και... πήρα την ομπρελίτσα μου, πήρα το ψυγιάκι μου.
1: Πάλι ομπρέλες.
0: Και πήρα και την πετσετούλα μου και πήγα και την άραξα στην παραλία. Και δεν
1: πάλι
0: έχει τίποτα.
1: Ομπρέλες.
0: Δική μου.
1: Δική σου.
0: Αν θέλω. Αν θέλω, μπορώ να κάτσω και στον ήλιο.
1: Αν μπράβο. Οπότε αυτό πώς, δηλαδή, γιατί μπήκε το ερώτημα?
0: Ρωτάω.
1: Γιατί μπήκε το ερώτημα αυτό?
0: Ρωτάω, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι εναντίον των ομπρελών?
0: Ξέρω, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί που είναι εναντίον του τουρισμού και εναντίον της ανάπτυξης. Και όλο αυτό.
1: Α, έτσι το
0: πάω. Περίμενε, όχι. Το πάω και έτσι. Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Στη Ψέρυμο.
1: Παλιά έτσι ήμασταν.
0: Άκουσε με. Ακριβώς.
1: Ο καθένας είχε την πετσέτα και την ομπρελίτσα.
0: Μπράβο. Και στη Ψέρυμο απαγορεύεται να. Δεν έχει ομπρελάδες στη Ψέρυμο, που είναι μια παραλία, ξέρω εγώ, 200-300 μέτρα. Ναι. Αμμουδιά όλη, λιμανάκι. Δεν έχει ομπρελές στη Ψέρυμο. Ο καθένας, όποιος θέλει να κάτσει, ακόμα και ο τουρίστας, θα πάρει την πετσέτα του να κάτσει.
1: Έτσι είμαστε κι εμείς. Αλλά κοίταξε στη Ψέρυμο σε 10 χρόνια πώς θα γίνει.
0: Ναι, ήδη αρχίσανε και γίνονται με πιτσόμπαρα τώρα στη Ψέρυμο. Όχι παραλίες, έχει γεμίσει πιτσόμπαρα. Αυτό γίνεται.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εδώ πέρα πάμε λίγο να το δούμε το θέμα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το Δήμο της Ρόδου και με την ΕΤΑΔ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν θα κάνει πίσω κάποιος. Το θέμα είναι τα ψηλά ενίκια που ζητάει η ΕΤΑΔ. Το αποτέλεσμα όμως είναι οι παραλίες αυτή τη στιγμή να είναι ακόμα άδειες. Μίλτο, τι
2: δεν είναι εσύ? Μόνο αυτό, με βάση την ενημέρωση που έχω εγώ και αν θες μπορώ να το δημοσιοποιήσουμε και όλα, το έχω στο κινητό μου.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή, είτε από αναλύσεις, τοποθετήσεις ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι υπάρχει τεράστια δυσφήμιση της Ρόδου, διότι είναι η μοναδική φορά, ίσως και η μοναδική περιοχή στον πλανήτη Γη, η οποία είναι ένα νησί το οποίο είναι, θεωρείται στα κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη Γη και ειδικότερα βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το απόλυτο χάος να έρχονται οι τουρίστες και να μην μπορούν να υπάρχουν στην παραλία υποδομές μίνιμουμ. Υπάρχει βέβαια και απίστευτη βρωμιά στις παραλίες. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΕΤΑΔ, όπως τον είπες, έχει να κάνει και με το Δήμο. Λυπούμε πολύ, διότι θα έπρεπε ο Δήμος να έχει μεριμνήσει και να συγκρουστεί όπου έπρεπε να συγκρουστεί, για να μην υπάρχει τεράστια δυσφήμιση της Ρόδου. Εγώ φίλους και πελάτες, γιατί τα βλέπω live τα έργα, διότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ενεργός σε όλα τα επίπεδα και συνηθίζω να εργάζομαι τουλάχιστον 2-8 ώρα τη μέρα. Έχω φίλους και ανθρώπους που αγαπάνε τη Ρόδο, τουρίστες, πολύ περισσότερο, λυπούμε πολύ που το λέω από τους Ροδίτες, οι οποίοι μου είπαν δεν ξέρω αν θα ξαναέρθω στη Ρόδο. Δεν είναι δυνατόν εγώ να έρθω στη Ρόδο άλλους 30 χρόνια, άλλους 25 χρόνια, άλλους 35 χρόνια και να μην μπορώ να πάω στο παραλία του Ενιδρίου ή στο Έλλη και να μου παρέχουν τα μίνιμουμ. Δηλαδή δεν υπάρχει τουαλέτα, δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτη βρωμιά, δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα εξαπλώστερα μόνο. Υπάρχει, δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα. Λυπούμε πάρα πολύ. Δεν είναι κάποια τάση αντιπολίτευση στην σημερινή Δημαρχιακή Επιτροπή προς Θεού, έτσι. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να συγκρουστείς όταν χρειάζεσαι, όταν χρειάζεται και επιβάλλεται. Δεν μπορεί να δυσφημείται η Ρόδος, είτε είναι στο TV4 της Σουηδίας, είτε είναι στη Νορβηγία, είτε είναι στη Γερμανία. Υπάρχει δυσφήμιση του νησιού τεράστια από αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο από τους δημοσιογράφους και από τους ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν την Ρόδο, οι οποίοι τους έχει απονείμει ο ίδιος ο Δήμος Ρόδου, το λεγόμενο αυτό το τιμητικό, αν θέλεις, έγγραφο το οποίο είναι σασίτιζαν της Ρόδου.
0: Νομίζω ότι άσχετα από τα ομπρελοκαθίσματα, μία υποτυπώδη καθαριότητα και απομάκρυνση ερειπίων από τις παραλίες σε αυτά τα κεντρικά σημεία είναι υποχρέωση του Δήμου.
2: Και όχι μόνο υποχρέωση του Δήμου και των Δήμων, αλλά και ορισμένων άλλων ανοήτων ή εφιών ή που τους αρέσει να ψεύδονται, είτε είναι της αριστεράς προόδου είτε της δεξιάς, οι οποίοι είναι επί της οικολογίας. Δεν είδα εγώ κανέναν από αυτούς όλους τους κυρίους, οι οποίοι βγάζουν κορώνες ότι είμαστε παιδί φύση και τα λοιπά, ένας να αναλάβει μια πρωτοβουλία ακόμα. Παλαιότερα θυμάμαι, αν θέλεις και επί κουσουρνά, δεν έχω θέμα εγώ, ξέρεις, με το ποιος είναι στην εξουσία. Το θέμα είναι να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, ποιοι αθελοντές, επειδή δεν υπήρχε πάλι ο Δήμος, οι υποδομές, και έκαναν αυτή τη δουλειά που άλλοι έπρεπε βέβαια να κάνουν, έτσι. Τώρα υπάρχει και μια σύψη πολυεπίπεδη, ακόμα και αυτών οι οποίοι μέμφονται και ότι είναι υπέρ της φύσεως και της φύσης και τα λοιπά. Τίποτα δεν κάνει κανείς, ούτε πολίτης, ούτε βέβαια ο έχων την υποχρέωση, διότι από την άλλη πλευρά ο Δήμος αύξησε, δεν ξέρω αν το έχουμε πει, νομίζω το έχουμε πει άλλη μια φορά, επί τρία τα τέλη. Δηλαδή όταν παίρνεις κάποιον λογαριασμό της ΔΕΗ, να το πω όσο πιο απλά γίνεται να το καταλάβει ο άνθρωπος, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι, έχεις ένα σπίτι, αν πληρώνεις 10 ευρώ υπέρ του Δήμου, πληρώνεις επί τρία πλέον. Λοιπόν, σχεδόν επί τρία. Λοιπόν, και κανένας δεν δημοσιοποίησε που είναι η αντιπολίτευση, η οποία έχει την υποχρέωση να τα πει αυτά και να τα γνωστοποιήσει στον κόσμο, ή να κάνει την αντιπολίτευση η οποία επιβάλλεται με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες, και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα τεράστιο στη Ρόδο, το οποίο δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε δημοσιοποιούν, ας πούμε, τουρίστες ότι πάνε, ξέρω, στην παλιά πόλη και πληρώνουν, ας πούμε, 800.000 ευρώ για δύο άτομα. Δηλαδή αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά στον πλανήτη. Δηλαδή πού να πάμε, να πάμε στο Μόντε Κάρλο, να πάμε στο...
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι απατεωνιές, ναι, καλείται δηλαδή η αστυνομία,
2: υπάρχει θέμα, χάμος, υπάρχει, ναι, θέμα, και κάλεσαν την αστυνομία και λοιπόν πήγε αυτό, φοράρες και βγήκε έξω. Η δυσφήμιση έχει γίνει στο μισή.
0: Μην το πλατιάσουμε όμως τόσο πολύ.
2: Ας μείνουμε στις παραλίες.
0: Παντού,
2: λοιπόν,
0: παντού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, οι παραλίες λοιπόν...
0: Παντού μπορεί να συμβούν απάτες. Δεν είναι μόνο στη,
2: ναι,
0: Ρόδο.
2: Ναι,
0: φαινόμενο,
2: όχι, ναι, αυτό. Περίμενε. Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει πουθενά, ακόμα και στο κέντρο του κόσμου, είτε στη Νέα Υόρκη ή στο Μοντε Κάρλο, να υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί. Δηλαδή είναι τρελά αυτή.
0: Στην Μύκονο βλέπεις 100 φορές πιο τρελούς λογαριασμούς.
2: Συγγνώμη, δεν πρέπει να υπάρχει μόνο κάποιο να μαζέψει αυτού του όλου.
0: Ένα λεπτάκι. Μην πάμε τώρα στην παλιά πόλη όμως και σε ένα-δύο παραβατικούς επιχειρηματίες.
2: Να μείνουμε λοιπόν στις παραλίες.
0: Γιατί και στην παλιά πόλη υπάρχουν ένα-δύο παραβατικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν τη ζημιά, στο πούμε, και αμαυρώνουν.
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν.
0: Εκεί θα έπρεπε να είναι 24 ώρες το 24ωρο. Μισό λεπτάκι. Δώσε μου ένα, αυτό πρέπει να ακουστεί.
2: Ναι.
0: Πρέπει στην παλιά πόλη να υπάρχει περιπολία αστυνομικών 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορεί το συντριβάνι της παλιάς πόλης, που είναι το πιο πολύ συχνά στο σημείο, να μην έχει ένα περιπολικό σταθμευμένο ή μια μηχανή ή δύο αστυνομικούς σταθμευμένους.
2: Εκεί άκουσα, δεν διάβασα, ότι μαχαιρώσαν κάποιον, μαχαιρωθήκαν εκεί πέρα.
0: Προχθές παίξανε ξύλο, λοιπόν, και εγώ άκουσα και έγινε χαμός. Λίγο πιο κάτω, στη Βλατεία Εβραίων Μαρτύρων.
2: Ναι, και κάποιος κινδυνεύει η ζωή του. Εμένα δεν απασχολεί Αλβανός ή Έλληνας.
0: Σκέψου να η Πακιστανός, γιατί έχει και τέτοιους εκεί ανθρώπους. Από παντού είναι πια.
2: Δηλαδή πάμε για δολοφονίες, δηλαδή τι είναι εδώ, Σικάγο.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, είναι, δηλαδή, πού είναι ο νόμος, πού είναι η, δηλαδή, ευνομία, πού είναι, αν θέλεις, δηλαδή, όλες αυτές τις υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος αυτή τη στιγμή με την περιφέρεια δεν έπρεπε να κάνει διάβημα ισχυρότατο με τους βουλευτές, με όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τη Ρόδο, να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα περάσει σεζόν και θα υπάρχει κρεβάτι στο πού, στο Φιλέτο, στην πιο κεντρική παραλία της Ρόδου. Είμαστε τα καλά μας. Αυτά δεν γίνονται, ρε παιδί.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί. Είμαστε και λίγο από την άλλη μεριά, εγώ να το πω.
2: Όχι, αυτή η ΕΤΑ, δηλαδή πώς βγάζει ένα φιρμάνι και λέει θα πρέπει να πάει το κρεβάτι τελικά 100 ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν είπε η
2: ΕΤΑ. Δεν λογοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου τελικά? Όχι, αν διαιρέσει τα εκτάρια
0: η διαπραγμάτευση...
2: με αυτά που ζητάνε, εκεί θα πάει 50 τουλάχιστον το κρεβάτι.
0: Η διαπραγμάτευση της ΕΤΑΔ.
2: Και αν υπάρχει κάποιος από τον όμιλο των ομπρελάδων, καλό είναι να βγει να τα εξηγήσει. Τα ξέρει καλύτερα προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτές εδώ οι δύο πλευρές τώρα, Δήμος και ΕΤΑΔ, εάν δεν τα βρουν, το πιθανότερο είναι να παρέμβει και να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών ή η άλλη αρχή. Ωραία. Που έχει τις υπόλοιπες παραλίες.
2: Αν δεν πιέσει λοιπόν ο κ. Κολιάς μαζί, η σύζυγος του βουλευτάς, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν πρέπει κάποιοι να πιέσουν για να επέμβει, όπως λες, το Υπουργείο Οικονομικών και να πει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Εάν δεν υπογραφεί.
2: Κυρία ΕΤΑ, πώς βγάζεις εσύ, ξέρω εγώ, σε 100 μέτρα αυτό το ποσό που αν το διαιρέσεις. Κοινή λογική είναι δυνατόν σε αυτό το τόπο τελικά να μην υπάρχει το μήνυμα της κοινή λογικής. Άνθρωποι, θα βάλω 50 κρεβάτια και μου λες ότι πρέπει να πληρώσω τόσα. Άρα το κρεβάτι θα πρέπει να πληρωθεί 50 ευρώ. Δυσφήμιση πάντα της ρόδου δεν είναι αυτό.
0: Προφανώς η λογική της ΕΤΑΔ όσον αφορά αυτά τα μισθώματα έχει να κάνει με την παραχώρηση της παραλίας σε επιχειρήσεις και όχι σε πρόσωπα ή συλλόγους.
2: Είναι 50 οικογένειες εκεί πέρα οι οποίες θα πεινάσουν καταρχήν.
0: Αυτό εδώ δεν την ενδιαφέρει την ΕΤΑΔ.
2: Α, okay, εντάξει.
0: Αυτό δεν ενδιαφέρει τους δανειστές, διότι η ΕΤΑΔ είναι ένα προϊόν της περήφανης διαπραγμάτευσης Αλέξη Τσίπρα.
2: Του Τσίπρα, μπράβο του.
0: Εντάξει.
2: Το παλικάρι μας, ναι.
0: Ο οποίος, να πούμε, τα κανόνισε αυτά, τώρα τα βιώνουμε. Και αυτοί που υποστήριξαν τον Τσίπρα είναι οι περισσότεροι και από αυτοί που σήμερα χάνουν τις δουλειές τους.
2: Α,
0: δυστυχώς.
2: Ναι. Ισχύει.
0: Αλήθεια ή ψέματα.
2: Ισχύει.
0: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να γίνομαι δυσάρεστος. Αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα, χωρίς να λέω καλά να πάθουν.
2: Κάποιοι
0: δεν λέω εγώ καλά να πάθουν. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ότι η ΕΤΑΔ, από ό,τι καταλαβαίνω από την οικονομική της απέτηση και πολιτική, σκοπεύει τις παραλίες να τις παραχωρήσει σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι να μην έχουν άμεσο κέρδος ή όφελος από την παραλία καθεαυτού, αλλά από την επιχείρησή τους διά της παραλίας. Αυτή είναι ξεκάθαρα η λογική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, η υπηρεσία της παραχώρησης της παραλίας, ας το πούμε, της ομπρέλας και τα λοιπά, να ενταχθεί στην δραστηριότητα της επιχείρησης, η οποία πιθανώς θα έχει και το προτιμησιακό δικαίωμα και σε αυτές απευθύνεται, και να πάρει τα λεφτά που θέλει η ΕΤΑΔ. Τέλος. Δηλαδή, με 2, 3, 5, 10 επιχειρήσεις εκεί πέρα που είναι από κάτω οι παραλίες, να πάρουν να πληρώσουν χοντρά, πολύ χοντρά λεφτά για να έχουν τις παραλίες, και από εκεί και πέρα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, θέλεις σούσι, θέλεις πισίνα, θέλεις ξέρω εγώ διαμονή, θέλεις διάφορες υπηρεσίες, φαγητό, ποτό, χορό, συν ομπρέλα, και όλα αυτά εδώ να έχουν το κέρδος.
2: Ναι,
0: αυτό θέλει να κάνει η ΕΤΑΔ. Ναι. Θέλει να πάρει λεφτά από τις επιχειρήσεις, ξεκάθαρα.
2: Σύμφωνοι. Αλλά εδώ δεν ήμασταν, νομίζω, μία πριν δύο εβδομάδες που είχε βγει ο τέος αντιδήμαρχος, ο κύριος Στάμος, και γνώστης βέβαια του τουριστικού προϊόντος, διότι υπήρξε και διευθυντής στη Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων, και μας είπε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι σε 2 ή 3 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουν περάσει, νομίζω, ήδη 2 εβδομάδες από το γεγονός αυτό. Τελικά κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να λογοτήσουν ή να πιέσουν τουλάχιστον για να επιληθεί. Δηλαδή, πότε θα γίνουν όλα αυτά που λες κατά τον Σεπτέμβριο, ας πούμε.
0: Έλατε.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα.
2: Δεν ειρωνευόμαστε κανέναν. Εδώ είναι γεγονότα. Και τα γεγονότα δεν χρειάζονται να πείσει κανέναν. Είναι γεγονότα, είναι μπροστά μας και τα βιώνουμε.
0: Εσύ, Παναγιώτη, πώς το βλέπεις το όλο σκηνικό?
1: Να το δω κι εγώ. Τι να κάνω. Άκουσε να δεις. Η ΕΤΑΔ παρέλαβε από συμβόλαια με τον Τσίπρα τις παραλίες, τα αρχαιολογικά μουσεία, τους χώρους, τα πάντα. Ό,τι ήταν του δημοσίου το δώσαμε στην ΕΤΑΔ.
2: Την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα. Αυτά εδώ που υποτίθεται ότι
2: σε έχουν... πουλήσαν λοιπόν την Ελλάδα και δεν θα ξαναγίνουν οι πρωθυπουργοί.
1: Λοιπόν,
2: μπράβο, Παναγιώτη.
1: Άκου λοιπόν. Σωστά. Εγώ εντωμεταξύ λέω, πώς είναι δυνατόν να τα δίνεις 100%? Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό το νησί ή όλα τα νησιά έχουν και πολίτες, κατοίκους, γεννήθηκαν εδώ πριν 3.000 χρόνια, και τώρα άρχισε και τους λες ότι η παραλία δεν είναι δικιά σου. Δεν θα μπορείς να πας στην παραλία αν δεν έχεις λεφτά. Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα να το πει? Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης? Δεν ήταν δυνατόν να μπορούν οι Ευρωπαίοι να μην σκεφτούν ότι την παραλία θα την πάρουμε, αλλά τη μισή. Το 50%. Το άλλο 50%, επειδή χρωστάτε, κύριοι, πρέπει να πληρώνετε. Και επειδή ξέρουμε εμείς ότι μόνο από εδώ έχετε έσοδα, θα τα πάρουμε, αλλά όχι 100%. Και ο Δήμος δεν είναι δυνατόν, γιατί παλιότερα δεν είχαμε την ΕΤΑΔ, είχαμε κάποιους ξενοδόχους που στρώνανε την παραλία και δεν αφήνανε κάποιους να πάνε. Εν τω μεταξύ, επενέβησαμε τότε όταν ήμασταν σε κάποιους λόγους ότι ο ξενοδόχος δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει κάποιον να απλώσει την πετσέτα του. Σιγά σιγά ήρθε και έγινε του ξενοδόχου η παραλία. Τώρα έγινε της ΕΤΑΔ και έρχεται μια εταιρεία η οποία τα νοικιάζει και πληρώνει 40 ευρώ δωμάτιο δίκλινο και 50 ευρώ ομπρέλα. Αυτό είναι λογικό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος το δέχεται και δεν μιλάει? Είναι δυνατόν να είναι 100% οι παραλίες, 50% και να γίνει θάλασσο παραλιοαγροφύλακας, φύλακας των παραλιών, δηλαδή να πηγαίνει ένας όπως πήγαινε αγροφύλακας.
0: Σε ακούμε, μη φωνάζεις. Πιο σιγά μιλά όμως. Θέλεις να σου δυναμώσω τα ακουστικά να ακούς καλύτερα?
1: Όχι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνουν ειδικοί φύλακες στις παραλίες να τις ελέγχουν. Άντε, για να μην γίνεται καταστρατήγηση. Για να μπορεί ο απλός πολίτης και ακόμα και ο φτωχός τουρίστας, γιατί υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε. Θέλουν να πάρουν την πετσέτα τους, να την απλώσουν, να καθίσουν μια ώρα και να φύγουν. Αυτοί αποκλείονται από την παραλία. Γιατί οι τουρίστες δεν έχουν το δικαίωμα να απλώσουν μια πετσέτα?
0: Πολύ σωστά. Συμφωνώ.
1: Γιατί, αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Γιατί δεν επαναστατούμε, εννοώ? Για ποιο λόγο? Γιατί να τα πάρουν
0: έχει
1: όλα?
0: Έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Και πρόσεξε, υπάρχει ο νόμος, ο νέος νόμος, ο 5092 του 24, γνωστός και ως νόμος για τις οργανωμένες παραλίες, ο οποίος αυτά που λες τα προβλέπει. Δηλαδή, φέρνει ριζικές αλλαγές. Άκου, α, το διαβάσουμε αυτό. Φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται το κράτος τον αιγιαλό και την παραλία. Στόχος είναι η αυστηροποίηση των κανόνων, η διαφάνεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Βασικοί άξονες είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, δηλαδή τέρμα οι κλειστές διαδικασίες στους δήμους. Όλες οι παραχωρήσεις γίνονται πλέον αποκλειστικά μέσω μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό μειώνει την παρέμβαση των Δήμων και της ΕΤΑΔ ως προς την διαδικασία επιλογής. Απάτητες παραλίες. 2. Ο νόμος εισάγει τον θεσμό των απάτητων παραλίων. Πρόκειται για παραλίες σε περιοχές Natura 2000 με υψηλή οικολογική σημασία, όπου απαγορεύεται πλήρως η παραχώρηση για ομπρέλες, ξαπλώστρες και λειτουργία καντινών. Όπου είναι Natura 2000, παραλαμβάνω, κηρυγμένη περιοχή, απαγορεύονται οι ομπρέλες και όλη η δραστηριότητα αυτή.
1: Και η επίσκεψη απαγορεύεται?
0: Όχι, η επίσκεψη δεν απαγορεύεται. Μπορείς να πας να κάνεις το μπάνιο σου, ωραία, να πάρεις την πετσετούλα σου, ναι, να ράξεις κάτω από την ομπρελίτσα, ωραία, σου, να έχεις το ψυγιάκι σου, τα αναψυκτικά σου, τα φαγητά σου, τις μπυρίτσες σου.
1: Να έχεις δηλαδή ένα κομφόρ μαζί σου, ψυγεία, σάντουιτς, ναι, καφέδες.
0: Δεν σου απαγορεύει αυτό
1: όλα
0: κανένας.
1: Αυτά, και μετά όταν φύγεις θα τα απλώσεις εκεί και να φύγεις. Και να απαγορεύεται.
0: Άμα είσαι γύφτος, ναι.
1: Άμα είσαι γύφτος,
0: άμα είσαι γύφτος θα κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Γιατί συνήθως αυτό γινόταν. Ναι. Δηλαδή γιατί να απαγορεύσεις μια καντίνα να εξυπηρετήσει τον λουόμενο?
0: Εγώ σου μιλάω ότι λέει ο νόμος.
1: Αυτόν τον νόμο θέλω να ξέρω. Ποιος τον έβγαλε?
0: Η Νέα Δημοκρατία το 2024.
1: Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Θες να με διώξεις από τη Νέα Δημοκρατία? Τσίγκλαμε ακόμα να φύγω.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Με ρώτησες ποιος τον έβγαλε. Η κυβέρνηση τον έβγαλε.
1: Η κυβέρνηση.
0: Γιατί η κυβέρνηση όμως.
1: Είναι δυνατόν? Δηλαδή ξέρει από παραλίες αυτός που έβγαλε τον νόμο? Δηλαδή θα πάρω εγώ την οικογένειά
0: μου,
1: θα πάρω όμως, και τα πιάτα μου.
0: Μου λες, Παναγιώτη μου, από τη μία ότι πρέπει κάποιες παραλίες να είναι προσβάσιμες για τον κόσμο, να μην υπάρχει αυτό, να μην. Αλλά... Και απ' την άλλη μου λες ότι ο κόσμος είναι γύφτος, θα πάει, θα παρατήσει τα μπουκάλια του, τα αναψυκτικά του, τα πάντα του και θα σηκωθεί να φύγει. Οπότε καλύτερα να έχει μια καντίνα εκεί, ένα καντινιέρι για να τα μαζεύει στο τέλος. Όχι, βάλει ένα σκουπιδιάρι λοιπόν. Μην βάλει ένα καντινιέρι.
1: Δεν το είπα έτσι ακριβώς.
0: Αλλά.
1: Είπες ότι η Natura απαγορεύεται και καντίνα, απαγορεύεται και ομπρέλα, απαγορεύεται και σιγά σιγά, δηλαδή οι απάτητες παραλίες. Και ποιες είναι οι απάτητες παραλίες? Για να πας θέλεις να πας 30-40 χιλιόμετρα. Εκτός αυτό, ότι όποιος πάει θα έχει ένα μέσο, θα έχει ένα αυτοκίνητο, αν δεν βρει πάρκινγκ θα το αφήσει δεν ξέρω εγώ πού. Το άλλο το θέμα, ότι να μείνει εντελώς παρθένο, δηλαδή να πάω εγώ και να αφήσω, όπως σου είπα προηγουμένως, τα σκουπίδια μου. Αυτό είναι λύση? Αυτή είναι σκέψη αυτού που έβγαλε το νομοθέτημα? Δηλαδή τι έγινε ξαφνικά?
0: Ωραία,
1: οτιδήποτε κάνουμε είναι απαγορευμένο? Ό,τι στη ζωή μας κάνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι όλα απαγορευμένα? Και στη θάλασσα δεν μπορούμε να πάμε? Σιγά σιγά θα μας ζητάνε ταυτότητα.
0: Άκου τώρα λοιπόν. Νότια Ρόδος, το Πρασονήσι, υγρότοπος Λιβάδι Καταβιάς. Είναι περιοχή Natura.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Το Πρασονήσι.
2: Το πήρες από το στόμα μου. Αυτό ήθελα να πω. Πρόεξε, Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Καταρχήν, ένας νομοθέτης σοβαρός θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις διαστάσεις του θέματος. Βεβαιότατα θα πρέπει να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση για τον τουρίστα. Βεβαιότατα θα πρέπει να έχει δικαίωμα ο φτωχός ή ο πένιτας να έχει μια ζώνη η οποία θα πάει και αυτός να κάνει, να έχει το δικαίωμα να πάει στην παραλία, να κάνει τον μπάνιο με την οικογένειά του, να απλώσει την πετσέτα. Αλλά βεβαιότατα κανένας δεν έχει το δικαίωμα σε περιοχές Natura, αλλά το κάνουν γιατί υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται τελικά ποτέ. Εκεί λοιπόν που είναι Natura, όπως προανέφερες, στη Νότια Ρόδο και στην περιοχή του Περονσίου, έγινε λοιπόν το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Τι ωραία χώρα είμαστε.
1: Κοίταξε,
2: τι μαγική χώρα είμαστε. Μου,
1: έχεις πάει στο εργοστάσιο?
0: Και η Λίνδος είναι.
1: Είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία.
2: Τι άλλο λέω. Ψάξτε το ξέρω πολύ υπεύθυνα, γιατί είχε πάει μέχρι στο ΣΤΕ αυτή η υπόθεση.
1: Μιλάμε για παραλίες, όχι για ρήπαση.
0: Λοιπόν,
2: εμείς μιλάμε για Natura αυτή τη στιγμή.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ, κύριε.
2: Για Natura μιλάει όλο.
0: Περιοχές Natura. Εγώ σου λέω τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει τις περιοχές Natura μηδέν, καμία δραστηριότητα.
2: Όμως εκεί που υπάρχει λοιπόν Natura και επιμένω, και ψάχνετε όσο θέλετε, μέχρι στο ΣΤΕ πήγε αυτή η υπόθεση. Από τον σύλλογο εκεί, για τα βία που έχουν ένα σύλλογο εκεί, οι φυσιολάτρες και τα λοιπά. Και τελικά έχασαν, ενώ υπήρχε ο νόμος, έχασαν το δικαστήριο
0: για το
2: και
0: εργοστάσιο.
2: Έγινε εκεί το εργοστάσιο. Τι συζητάμε τώρα εδώ πέρα?
0: Εντάξει,
2: για άλλο ποιους νόμους συζητάμε?
0: Άλλο θέμα αυτό.
2: Εντάξει,
0: το εργοστάσιο έγινε πριν από αυτόν τον νόμο πρώτον, έτσι?
2: Όχι, λάθος, υπήρχε.
0: Αυτός είναι του 24 νόμος.
2: Ήταν ανακηρυγμένο.
0: Για τις παραλίες, συγγνώμη, εντάξει.
2: Όχι, ήταν ανακηρυγμένο.
1: Εκείνη Natura. Το πεδίο βολής.
2: Στην Natura δεν γίνεται το εργοστάσιο.
1: Μιλτό. Μιλτό, εκείνη το πεδίο
2: βολής. Αυτό, αλλά εκείνο
1: πιο πέρα
2: είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, μην μείνουμε σε αυτό.
1: Μέσα στο πεδίο βολής είναι.
0: Πάμε λίγο να το συνεχίσω να σα πω μερικά πράγματα. Ακόμα πριν πάμε σε διαφημίσεις,
2: θέλω να πούμε ότι υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Περιορισμοί στην κατάληψη των χώρων, ακόμα και σε αυτούς που θα πληρώσουν, έτσι, για να πάρουν τις παραλίες. Υπάρχει ο κανόνας του 50%. Άκου τι ωραίος νόμος. Τουλάχιστον λέει το 50% της έκτασης της παραλίας πρέπει να παραμείνει ελεύθερο, χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Εντάξει, κάθε παραχώρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Μπαίνει όριο. Και πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων ανάμεσα σε δύο διαφορετικές παραχωρήσεις. Και πρόσεξε, οι ομπρέλες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από το κύμα, από την αυτογραμμή του κύματος.
2: Ξέρεις τι λες τώρα, ότι όλα αυτά που ήταν μέχρι σήμερα είναι παράνομα?
0: Βεβαίως.
2: Αυτό λες.
1: Βεβαίως. Καταστρατηγείται λοιπόν ο νόμος.
0: Μα είναι, δεν είναι παράνομα, απλά είναι παραβάτες του νόμου.
1: Παραβάτες.
0: Αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται αυτόν τον νόμο.
2: Αυτός ο νόμος λέει τι επιπτώσεις έχει, ποτέ
0: δεν. Πάμε, ακούσουμε. Να σου συνεχίσω. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή του νόμου, είναι η εφαρμογή MyCost. Τι είναι αυτό? Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να βάλει ο πολίτης στο κινητό του και μπορεί να βλέπει σε χάρτη στην περιοχή που βρίσκεται ποια τμήματα της παραλίας είναι νόμιμα παραχωρημένα, δηλαδή τα κομμάτια, τα φιλέτα αυτά εδώ που λένε οι παραλίες και τα λοιπά, είναι πια οριοθετημένες μέσα στο χάρτη, το βλέπεις μέσα στο κινητό σου. Αν διαπιστώσεις ότι ο επιχειρηματίας έχει βάλει περισσότερες ξαπλώστρες από όσες επιτρέπεται ή έχει κλείσει την πρόσβαση, κάνεις άμεση καταγγελία από το κινητό με φωτογραφία και τα λοιπά.
1: Ωραίος νόμος. αλλά να μην μπλέξει με φουσκωτούς.
0: Ποινές. Οι κυρώσεις. Υψηλά πρόστιμα. Σφράγιση της επιχείρησης εντός 48 ώρου. Λέει ο νόμος τώρα, έτσι.
1: Αυτό είναι, σωστό.
0: Απομάκρυνση των παράνομων ομπρελοκαθισμάτων με έξοδο του με έξοδα του παραβάτη. Αποκλεισμός από μελλοντικούς διαγωνισμούς των εταιριών αυτών.
1: Αυστηρότατος νόμος και σεβαστός, κατ' εμέ. Αυτός όμως εφαρμόζεται.
0: Επίσης, έχουν την υποχρέωση οι παραχωρησιούχοι, αυτοί που θα τις πάρουν, έχουν την υποχρέωση να διατηρούν την παραλία καθαρή, να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε αμαία, να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τον QR code της παραχώρησης, να ξέρεις, δηλαδή το βάζεις στο κινητό σου, να ξέρεις, παραχωρήθηκε στην τάδε εταιρεία έναντι αυτού του αντιτίμου, και μετά θα βλέπεις εσύ μέσα από το κινητό ότι τα όρια είναι αυτά, εγώ είμαι εδώ δίπλα, οι ομπρέλες έχουν φτάσει μέχρι πέρα, κάνω καταγγελία, ναι ευχαριστούμε, πήραμε την καταγγελία ή κάτι δεν πήγε καλά, ναι εντάξει θα το λάβουμε υπόψη μας, γεια σας. Και επίσης υποχρεούνται να έχουν και ναυαγοσώστη, εφόσον η παραλία είναι χαρακτηρισμένη ως πολυσύχναστη.
1: Εδώ θα μου δώσεις το λόγο λίγο να ζητήσω συγγνώμη από τον νομοθέτη, διότι προηγουμένως είπα δεν υπάρχει νομοθέτης που να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Τι λες τώρα, υπάρχει σοβαρός νόμος. Όχι...
1: Από ό,τι βλέπω ζητώ συγγνώμη ότι υπάρχει ο νόμος, αλλά μέμβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν αν εφαρμόζεται ο νόμος ή όχι. Αυτούς λοιπόν μένουμε τώρα.
0: Εδώ υπάρχει νόμος, ακριβώς. Εδώ
1: αφού υπάρχει τώρα, νόμος, ζητώ θέμα... συγγνώμη για τον νόμο.
0: Ο νόμος πέτε. Υπάρχει. Η εφαρμογή του νόμου πώς γίνεται στην παραλία.
1: Αυτό μένουμε τώρα.
2: Λοιπόν, λοιπόν,
0: πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχουμε για τις παραλίες και φυσικά το νομοσχέδιο το οποίο σας περιέγραψα τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι επαρκές όσον αφορά την προστασία όλων στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. Το θέμα είναι τώρα κατά πόσον όλο αυτό εδώ εφαρμόζεται, γιατί πέρυσι είχαν γίνει κάποιες χιλιάδες καταγγελίες. Δεν ξέρω τώρα αν επιβλήθηκαν πρόστιμα, αν έγιναν αυτά που προβλέπονται, αν έκλεισαν, αν σφραγίστηκαν επιχειρήσεις, γιατί τα προβλέπει αυτά ο νόμος. Και αν ορισμένες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πάρει αυτές τις ποινές, τους επιβλήθηκε και η ποινή του να μην μπορούν να έχουν ξανά συμμετοχή σε διαγωνισμό. Γιατί όλα αυτά εδώ είναι προβλεπόμενα. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον, όλα αυτά εδώ τηρούνται. Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να βάλω στη συζήτησή μας τον πρόεδρο της Ομπρέλα, τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη. Κύριε Γρίλη, καλημέρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος δεν είναι μια κίνηση πολιτών, είμαι εκ των συντονιστών. Εντάξει,
0: ωραία, είστε στο δίκτυο, Ομπρέλα και είστε αντιπρόεδρος του ΤΕΕ. Okay.
1: Είναι αδόκιμος. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Κύριε Γρίλη, πείτε μας λίγο τώρα. Ο νόμος αυτός εδώ, ο οποίος είναι αρκετά αυστηρός, ο 5092 του 24, τον οποίο φαντάζομαι γνωρίζετε καλά.
1: Σωστά.
0: Πώς να το πω, πώς το λέμε Παναγιώτη, είναι στην πράξη
2: εφαρμόσιμος,
0: ακριβώς.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν το θεσμικό πλαίσιο και αυτά τα οποία αναγράφει είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να πω λίγο το εξής, ότι ο νόμος αυτός έγινε κατόπιν των κινητοποιήσεων που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα το 2023, με τα κινήματα πολιτών τα οποία διεκδικούσαν περισσότερο δημόσιο χώρο, κάτι που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Άρα, αν μου επιτρέπετε εδώ, να πω ένα πρώτο σχόλιο ότι ανεξάρτητα αν υπήρχε... εν πάση περιπτώσει κάποια μέσα είχαν αντιμετωπίσει εχθρικά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, το αποτέλεσμα ήταν η ψήφιση αυτού του νόμου και στην ουσία αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν και η καθιέρωση της εφαρμογής του MyCost, όπου ανεξάρτητα στο βαθμό που διερευνούνται οι καταγγελίες ή όχι, ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο είναι ότι ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να μπει ψηφιακά και να δει ποια είναι τα όρια που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε επιχείρηση στην παραλία.
0: Και να κάνει και επιτόπου καταγγελία, αν θελήσει. Το ακριβώς, θέμα είναι κάνει την καταγγελία. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται η καταγγελία. Δηλαδή, προχωράει.
1: Λοιπόν, ακριβώς, έτσι. Ναι. Όχι, εδώ κοιτάξτε. Κάνουμε μία συνολική. Κάνουμε μία προσέγγιση έτσι, στα οποία πρέπει να αναφέρουμε και κάποια θετικά πράγματα τα οποία γίνονται.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο αρνητικά. Αν υπάρχουν θετικές εξέλιξεις, πρέπει και αυτές να τις αναφέρουμε. Mm-hmm. Τώρα, πάμε σε πρακτικό επίπεδο. Δυστυχώς, πολλά πράγματα που προβλέπει ο νόμος δεν εφαρμόζονται. Εγώ μπορώ να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα μία δημόσια παρέμβαση που έκανε πριν από ένα μήνα το δίκτυο Ομπρέλα και με βίντεο, προκειμένου να υπάρχει υλικό που να είναι απόλυτα σαφές. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι οι συμβάσεις όταν λήξουν, που όλες οι συμβάσεις είχαν λήξει 31/12 του 2025, δεν μπορεί να υπάρχει το παραμικρό στον χώρο τον οποίο στην παραλία. Έτσι.
0: Από αυτά που αφήνουν στις παραλίες, ας το πούμε, για τον επόμενο
1: χειμώνα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για το νησί της Ρόδου. Μέσα από την παρέμβαση με φωτογραφίες και με βίντεο που είχαν σε παραλίες της Ρόδου, όχι απλά έχουν αφήσει, υπάρχουν τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών θεωρητικά, οι οποίες είναι μόνιμες κατασκευές 100, 120 και 150 τετραγωνικά. Έχουμε μπετά πάνω στα βράχια, έχουμε στο κεντρικό σημείο της πόλης παραχωρήσεις που έχει γίνει ανάκληση, όχι μόνο δεν έχει γίνει ανάκληση, υπάρχουν περιφράξεις και γίνονται εργασίες. Δηλαδή υπάρχει μια καταστρατήγηση των όσων αναφέρει ο νόμος σε προκλητικό βαθμό. Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε δώσει δημόσια. Πρόσφατα έγινε και ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, χωρίς να υπάρξουν, δεν υπήρξαν έτσι σαφείς απαντήσεις από τον αρμόδιο υφυπουργό. Ναι, μεν συμφώνησε ότι είπε, ας πούμε, κάποια γενικά πράγματα, αλλά χρονοδιάγραμμα και σαφείς απαντήσεις τι θα γίνει σε αυτές τις προκλητικές περιπτώσεις ανομίας δεν δόθηκαν. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και σχετίζεται με τις παραλίες, και αυτό αφορά και τους επιχειρηματίες του νησιού αλλά και τους πολίτες, είναι το πρόσφατο θέμα που έχει ανακύψει μεταξύ της ΕΤΑΤ και του Δήμου Ρόδου.
0: Σωστά.
1: Ουσιαστικά, να το πούμε με απλά λόγια, η ΕΤΑΤ μονομερώς προτείνει μία υπέρμετρη αύξηση της αντικειμενικής τιμής στις παραλίες από αυτά τουλάχιστον που διαβάζουμε, από το 27 προτείνεται από το 27 πάμε στο 80. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής θέμα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Ρόδου πολύ σωστά δεν δέχεται αυτή την πρόταση και έχει έρθει και σε αντιπαράθεση, διότι εδώ έχουμε μία αντίληψη αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης του τόπου μας από την ΕΤΑΒ, η οποία δεν αφορά μόνο τις αυξήσεις των τιμών, αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι δημοπρατήσεις που γίνονται από την κτηματική υπηρεσία, ο Δήμος Ρόδου επί των συμβάσεων έχει ένα ποσοστό, εισπράττει το 60%. Ενώ από αυτά τα οποία γίνονται από την ΕΤΑΒ, αυτό το πράγμα δεν ισχύει.
0: Του δίνουν 20%. Αλλά από την άλλη όμως το τριπλασιάζουν. Αλλά από την άλλη υπερδιπλασιάζουν και το κόστος, ας το πούμε. Ουσιαστικά μια ή άλλη.
1: Ακριβώς. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επίσης...
0: Στην προηγούμενη σύμβαση δεν έπαιρνε κανένα όφελος ο Δήμος της Ρόδου από την ΕΤΑΒ. Ενώ τώρα του δίνουν ένα 20%.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, είναι το μόνο θετικό, τώρα. Αλλά είναι ακριβό όμως για τον κόσμο αυτό εδώ όλο το πράγμα.
1: Ακριβώς. Τώρα, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα προσέξτε ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Το βασικό επιχείρημα της ΕΤΑΒ,
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτή την αύξηση της αντικειμενικής τιμής είναι το εξής, ότι στις δημοπρασίες οι οποίες γίνονται τα τιμήματα τα οποία υποβάλλονται είναι πολύ υψηλά και χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης και για τις υπόλοιπες παραλίες.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Ότι όπου γίνεται δημοπράτηση οι τιμές ξεφεύγουν, είναι εξωφρενικές κτλ.
0: Όλοι τις θέλουν τις παραλίες. Όλοι τις θέλουν.
1: Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε όμως τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που είχε το 23 με 25 τις παραλίες,
0: ναι,
1: ήταν εταιρεία, αυτοί λοιπόν που έδιναν τις υπερβολικές τιμές, επειδή με απλά μαθηματικά αυτά τα νούμερα που έδιναν δεν βγαίνει μόνο από ομπρέλες, στην ουσία αυτοί το έκαναν για δύο λόγους. Είτε παρανομούσαν σε προκλητικό βαθμό, δηλαδή για παράδειγμα να σας πω το πιο ακραίο, ας πούμε, στο Άντωνι Κουίν, ενώ η παραχώρηση ήταν 84 τετραγωνικά, είχαν κάνει κατάληψη 1200, έτσι, λέω νούμερα έτσι για να έχετε μία τάξη μεγέθους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η μία παρανομία.
0: Αυτά εδώ καταγράφηκαν στο MyCost και στάλησαν στις καταγγελίες, προφανώς, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ωραία, προφανώς και αυτές οι εταιρείες τώρα πήραν τα πρόστιμά τους, υποθέτω, γνωρίζουμε,
1: όχι,
0: το αποτέλεσμα της καταγγελίας το γνωρίζουμε, ποιο είναι.
1: Ναι, όχι, προσέξτε τώρα,
0: ναι,
1: προσέξτε, τα πρόστιμα τα οποία έμπαιναν είναι αστεία μπροστά στα κέρδη τα οποία είχαν σε ημερήσια βάση, έτσι, είναι αστεία.
0: Αστεία, έτσι, δηλαδή, διότι, είναι πολύ μικρά.
1: Πολύ μικρά, έτσι, διότι προσέξτε, όταν σε μια παραλία μοναδικής, ας πούμε, αισθητικής, εκεί που δικαιούσε 40-50 ξαπλώστρες, βάζεις 220. Εκεί ό,τι πρόστιμο και το πρόστιμο όταν Εκεί καλύπτεται, δηλαδή καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν είναι μόνο το πρόστιμο. Υπάρχει και η δυνατότητα αφαίρεσης και ακύρωσης της συμμετοχής του. Έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα στη γραμμή.
1: Υπάρχουν
0: και άλλες δυνατότητες. Αυτό.
1: Μπράβο, προσέξτε. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες δεν εφαρμόστηκαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα αυστηρά δεν εφαρμόστηκε ο νόμος στην αυστηρότητά του.
1: Ναι. Ναι, όχι, δηλαδή ήταν αυτονόητο. Δηλαδή, ενώ οι συμβάσεις λένε ότι εάν υπάρχουν παρανομίες, πρέπει να γίνεται λύση της σύμβασης, αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν εφαρμόζεται,
0: δεν εφαρμόστηκε. Μάλιστα.
1: Επίσης, προσέξτε άλλη μία παράμετρο την οποία οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Οι εταιρείες αυτές, παρανόμως κατά την άποψή μας, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για ρύθμιση, έκαναν ρύθμιση και στην ουσία, αφού έκαναν ρύθμισαν μεγάλα ποσά, στην ουσία έκλεισαν με αποτέλεσμα να αφεσώσουν, να το πούμε απλά, τόσο το δημόσιο όσο και το Δήμο Ρόδου.
0: Και την ΕΤΑΔ, δηλαδή φέσωσαν την ΕΤΑΔ.
1: Για την ΕΤΑΔ δεν ξέρω, αλλά για το δημόσιο, για το δημόσιο και για το Δήμο Ρόδου...
0: Δηλαδή μπήκανε μέσα, δεν πλήρωναν στην ώρα τους, έκαναν ρυθμίσεις, έκλεισαν, τελείωσε η σεζόν, έβγαλαν το κέρδος, η εταιρεία χρεοκόπησε, έκλεισε και άφησε φέση. Ωραία.
1: Έτσι απλά.
0: Και τέλος το αφημί, συστήνουμε άλλη εταιρεία μετά.
1: Α, μπράβο, και ξεπερνάμε και το θέμα ότι το αφημί έχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί και προσέξτε, όταν λέμε... Αυτό λοιπόν η παρανομία και η παραβατικότητα δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και πληγώνει και την υγιή επιχειρηματικότητα και τους πολίτες και τους επισκέπτες.
0: Κατανοητό. Πάμε τώρα στο σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και συγγνώμη που σας διά. Τώρα στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση τώρα μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΔ. Σε περίπτωση που δεν τα βρουν, που δεν τα βρίσκουν. Η ΕΤΑΔ προχωρά στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν έχει βγάλει ακόμα αποτελέσματα από ό,τι βλέπουμε. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και τα δώσει σε κάποιες, χωρίς να υπάρχει μία με τον Δήμο συμφωνία, προφανώς και ο Δήμος θα είναι έξω, θα χάσει το 20%, θα χάσει τη συμμετοχή στην παραλία, δεν θα έχει κανένα λόγο στην παραλία. Και από εκεί και πέρα ο επιχειρηματίας θα είναι υπεύθυνος και για την καθαριότητα και για τον ναυαγοσώστη και για την τήρηση της τάξης και για τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε λοιπόν τώρα εδώ, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, εάν ήσασταν δήμαρχος, εσείς, κύριε Γκρίλη, θα επιλέγατε. Ωραία, άστο. Ωραία. Εγώ ρωτάω το εξής. Δεν πειράζει. Εγώ σας λέω το εξής. Αν ήσασταν στη θέση του δημάρχου, ή αν σκεφτόμαστε τώρα, δηλαδή και για τον τόπο, τι θα ήταν καλύτερο, να είναι ο Δήμος μέσα. Μισό λεπτό. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Να είναι μέσα ο Δήμος και να έχει λόγο και όφελος και έλεγχο στη σύμβαση, ή να μην είναι καθόλου και να το αφήσει πλήρως στην ΕΤΑΔ και στον επιχειρηματία? Γιατί αυτοί οι δύο δρόμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω να μείνουν οι παραλίες χωρίς ομπρέλες μέχρι και το τέλος της σεζόν. Κάποια στιγμή θα δούμε τις επιχειρήσεις να τα κάνουν όλα εκεί πέρα μέσα επιχείρηση.
1: Ναι, προσέξτε. Καταρχήν στο θέμα το οποίο βάζετε, εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν οι εντός εισαγωγικών συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις να έχουν ξεκινήσει από το τέλος της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή από τα τέλη του προηγούμενου μήνα.
0: Άλλο θέμα αυτό. Του προηγούμενου χρόνου, κύριε Ρίλη, του προηγούμενου χρόνου. Γιατί εσείς καταγγείλατε ότι ουσιαστικά υπάρχουν χειράνθρωποι εδώ πέρα.
3: Το
0: γεγονός,
3: και επιβάλλεται έναν οδημός.
0: Το γεγονός ότι η ΕΤΑΔ δεν είναι φιλική στις διαπραγματεύσεις σημαίνει ότι δεν έχει και όρεξη να διαπραγματευτεί με το Δήμο. Σου λέει ή θα έρθεις και θα πάρεις αυτό που σου δίνω εγώ και θα λειτουργήσουμε έτσι, ή κάτσε έξω και θα το αναλάβω εγώ. Αυτό δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, όχι, προσέξτε, η παραδοχή ότι το τετραγωνικό θα έχει μια χρέωση 80 ευρώ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Δήμο, διότι πλήττει και μια σειρά από επιχειρήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω το εξής. Πολλά ξενοδοχεία έχουν τις εκτάσεις που παίρνουν, είναι κάτι από το οποίο δεν παρέχει έσοδα. Έτσι, το κάνουν ως παροχή υπηρεσία, είναι μια πρόσθετη παροχή στους πελάτες που διαμένουν εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παράλογο από τις πρακτικές κάποιων οι οποίοι δεν πληρώνουν, να το ξαναπώ, καμπανιάζουν, να το πούμε λαϊκά, τους φορείς που κάνουν συμβάσεις, να δημιουργούν πλασματικές υψηλές αξίες και μετά να, αυτό να έρχεται ως επακόλουθο σε όλους τους επαγγελματίες που λειτουργούν νόμιμα.
0: Ωραία, αυτό όμως έχει να κάνει με τις εταιρείες φαντάσματα. Δεν έχει να κάνει με τις υπαρκτές εταιρείες οι οποίες έχουν το προτιμησιακό δικαίωμα του κομματιού κάτω από την επιχείρησή τους.
1: Σαφέστατα.

0: Ακριβώς, έτσι, πολιτική παρέμβαση σε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, διότι προσέξτε, το ζήτημα των υπηρεσιών που υπάρχουν, έτσι και οι παραλίες, είναι κάτι που είναι σημαντικό για όλους τους επισκέπτες, αλλά και για τους κατοίκους του νησιού. Με αυτές τις τιμές δεν είναι δυνατόν η ξαπλώστρα να έχει ένα κόστος όπως είναι ένα δωμάτιο.
1: Εκτός και αν το απορροφήσει η επιχείρηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρυσι για να καθίσεις σε μια ξαπλώστρα, η τιμή το λιγότερο που μπορούσες να βρεις ήταν 30-35. Από εκεί ξεκινούσε και πήγαινε. Αν ήσουν πρώτη θέση, μπορεί να το βρίσκες και 80 σε ορισμένες περιπτώσεις. Και λέω, ρε παιδιά, στα μπουζούκια ήρθα. Θα μου φέρετε και μπουκάλι ουίσκι εδώ πέρα, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
0: Έτσι. Αυτό. Έτσι, άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε. Όχι, συμφωνώ.
1: Και όμως, ξέρετε πόσο κόσμο ήταν εκεί πέρα και καθόταν, κύριε Γκριλή. Ξέρετε πόσο κόσμο καθόταν. Πολλοί κόσμοι. Γεμάτα ήταν. Γεμάτα ήταν. Και στο Φαλιράκι και στο Έλλη και σε αυτά τα μέρη όλα που βλέπουμε. Γεμάτα ήταν. Και σε αυτές τις τιμές. Όμως, προσέξτε, το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι. Να σου αφήσει και εσένα τη δυνατότητα με την πετσέτα σου να καθίσεις δίπλα.
0: Ακριβώς. Εμείς αυτό το λέμε. Θα πρέπει να έχει λοιπόν τη δυνατότητα επιλογής. Και εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε ένα νησί και δεν μπορεί οι πολίτες και σε μία περίοδο που υπάρχει τέτοια οικονομική κρίση να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν υπέρογκα ποσά προκειμένου να κάνουν το μπάνιο στις παραλίες του νησιού.
1: Οπότε τώρα πότε θα δούμε την ομπρέλα να ξαναβγαίνει στις παραλίες και να κάνει. Τι λένε οι επόμενες δράσεις ομπρέλας τώρα, έτσι για να κλείσουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, οι επόμενες δράσεις έχουν.
1: Θα έχει γέλιο το καλοκαίρι να το κάνω πιο λακωνικό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι παρεμβάσεις ακτιβιστικού τύπου, να το πούμε έτσι, προς το παρόν είναι σε ύφεση. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε έχει σχέση με τα ζητήματα νομιμότητας σε θεσμικό επίπεδο και σε αυτούς που κάνουν παρανομίες, αλλά κυρίως και σε αυτούς που βάζουν πλάτες και καλύπτουν αυτού του τύπου τις παρανομίες.
1: Ωραία.
2: Κύριε Γκριλή, μου επιτρέπετε μια ερώτηση, η Εμιλία Τσιριγωτάκης. Εσείς κάνατε κάποιες τρομερές αποκαλύψεις που σας θυμούν ως άνθρωπο και ως επιστήμονα. Διατηρήσα και πρόεδρος του ΤΕΔ και τα λοιπά. Αυτό το επίπεδο των αντιδράσεων σας έχει πάει σε επίπεδο εισαγγελέα, γιατί εσείς είπατε πράγματα τα οποία βεβαίως ακούγονται στη ροδιακή κοινωνία. Μιλήσατε για χειράνθρωπους, για το Δήμο που χάνει εκατομμύρια, για το κράτος που χάνει εκατομμύρια. Αυτό είναι έγκλημα, έτσι. Πήγατε στον εισαγγελέα ως ακτιβιστές ή ως προσπάθεια.
0: Ναι, καταρχήν να σας ενημερώσω το εξής, ότι εμείς έχουμε κάνει καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αυτή τη στιγμή περαιτέρω διερεύνηση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι είμαστε, οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι μεθοδικές, είναι στοχευμένες, είναι τεκμηριωμένες, που στόχο έχουν έτσι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε μαζί προηγουμένως.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν και αναμένουμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά, κύριε Γκρίλη.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Τρομερές
1: αποκαλύψεις. Νομίζω, έτσι, γιατί τα πράγματα δεν ξέρω, αλλά εμένα πάντως αυτό που είπε ο κύριος Γκρίλης, ότι είναι ένας εκβιασμός που δεν θα περνούσε για μένα και χρειάζεται πολιτική παρέμβαση, νομίζω είναι αυτό το.
2: Το προαναφέραμε και εμείς στο πρώτο επίπεδο της τοποθέτησης και ο Παναγιώτης και εσύ και εγώ. Ναι, πράγματι θα πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος μαζί με τους βουλευτές να πιέσουν να δοθεί άμεσα λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Αλλά εδώ ακούστηκαν και άλλα πράγματα για χειράνθρωπους, για εταιρείες φαντάσματα, για διάφορα τα οποία όχι μόνο δυσφημούν το νησί το ίδιο, αλλά και το ίδιο το κράτος χάνει εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται Μίλτο ο εφοριακός τρεις φορές στο μαγαζί σου που πουλάς.
2: Οτιδήποτε.
1: Ό,τι πουλάς.
2: Ο νόμος πρέπει να ισχύει σε όλους.
1: Τρεις φορές τη σεζόν.
2: Σε όλους.
1: Και να έχει ο εφοριακός ένα.
2: 103, ναι.
1: Να έχει ξέρεις κάτι.
2: Αυτά
1: άνθρωποι
2: που είπε ο κύριος Γκριλής είναι πολύ σοβαρά. Και αν υπάρχει κράτος, θα πρέπει να επέμβει το κράτος. Αν υπάρχει κράτος. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει το αδιέξοδο, η πρόταση είναι μία. Εάν δεν μπορούν να είναι επιχειρηματίες και δήμος, ας είναι τουλάχιστον στο δήμο. Δεν μπορεί να είναι, εγώ δεν είμαι υπέρ του να είναι επιχειρηματίας ο δήμος, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η δυσφήμιση άλλο στο νησί, δεν πάει άλλο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Σε πολλά κράτη.
1: Ξανά αυτό το πρόβλημά σου, η δυσφήμιση αυτή τη στιγμή, ότι επειδή δεν έχει παραλίες, σε λίγο θα γεμίσουν οι παραλίες.
2: Τη διαχείριση των παραλίων, τη διαχείριση των παραλίων την έχουν και οι δήμοι και εισπράττουν αυτοί απευθείας και είναι ισχυροί οι δήμοι. Έχουν λεφτά οι δήμοι και
1: όταν
2: πήγα είναι καταχρεωμένοι οι δήμοι.
1: Πρόσεξε, σε κάποια μέρη του κόσμου οι παραλίες είναι απρόσιτες για τους ντόπιους. Ξεκάθαρα. Δηλαδή πας και για να καθίσεις και κάπου σε μαγαζί, σου λένε για να καθίσεις σε άδειο το μαγαζί, αλλά για να καθίσεις το μίνιμουμ κόστος κατανάλωσης είναι 150 δολάρια, ξέρω εγώ. Αν δεν κάνεις 150 δολάρια και ήρθες να πιεις έναν καφέ, να κάτσεις 4 ώρες, όχι, φεύγεις, δεν σε θέλουμε, απαγορεύεται. Πρέπει να έρθεις και να φας ένα αναστακό για να μείνεις στο μαγαζί μέσα και να βλέπεις να είσαι στην παραλία φατσακάρτα.
2: Εξαρτάται που είσαι. Αν είσαι στην Κούβα, σου φέρνουν τον αστακό στην παραλία και δεν πληρώνεις τόσα. Εξαρτάται που είσαι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να ανοίξουν οι παραλίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εγώ σου μιλάω για την Καραϊβική τώρα. Κοντά έπεσες. Η Κούβα είναι λίγο από την έξω μεριά.
2: Ξέρω τι λέω και ξέρω τι λες. Αντιλαμβάνομαι, θέλω να πω.
1: Αλλά έτσι όμως είναι σε αυτά τα μέρη.
2: Για να μορφύνουμε και λίγο τη συζήτηση, μην ξεχάσω ότι το 2000. Έχω και φωτογραφία με τον Diego Maradona στην Κούβα. Είμαι ο μόνος ίσως που έχει φωτογραφία.
1: Πέτυχε στο Maradona στην Κούβα.
2: Συναντηθήκαμε.
1: Στην Αργεντινή δεν έπρεπε να τον βρει στο Maradona.
2: Στην Κούβα το 2000 έκανε αποτοξίνωση για την κοκαίνη.
1: Έκανε αποτοξίνωση για τον Maradona.
2: Ναι, είμαι ο μόνος ίσως Ευρωπαίος και παγκοσμίως που κατέχω αυτή τη φωτογραφία. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κ. Γρήλης εδώ έκανε καταγγελίες τρομερές. Δεν ξέρω αν δελήθησαν τι είπε οι ακροατές. Έκανε τρομερές καταγγελίες. Και τι να πω, πρέπει να γίνει κάτι χθες. Αυτά τα οποία ζούμε είναι πολυεπίπεδα και τραγικά.
1: Έχει κάνει και πιο σοβαρές καταγγελίες ο κ. Γρήλης. Δηλαδή ο κ. Γρήλης έχει καταγγείλει το Δήμο Ρόδου, τη σημερινή Δημοτική Αρχή,
2: ότι
1: λειτουργούσε μαγαζί, πρώτο τραπέζι πίστα, μαγαζί γωνία, με προσωρινές αποφάσεις του Δημάρχου 8 στο σύνολο. Λοιπόν,
2: του προηγούμενου δημάρχου ή του τωρινού?
1: Του τωρινού. Έτσι έχει γράψει στο παρελθόν, ας το πούμε, στο δίκτυο Ομπρέλα. Δηλαδή έχει κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες. Αλλά, okay, αυτά είναι θέματα οποία
2: δεν αφορούν εμάς.
1: Όχι, μας αφορούν, γιατί έχουμε δημόσιο λόγο και αφορούν και τον κόσμο.
2: Άλλο η ανάπτυξη του επιχειρήματος και της σκέψης και της προτάσεως, και άλλο οι καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Ζωής. Ο κ. Γρήλης αρμόδιοι αυτά που λέει είναι να επέμβουν οι υπηρεσίες. Είτε είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είτε είναι η Αστυνομική Διεύθυνση, είτε είναι ο Δήμος, ο καθένας έχει μία αρμοδιότητα.
1: Ναι.
2: Και πάλι όμως διαπιστώνουμε στον τρόπο της συζητήσεως ότι εδώ. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι υπάρχουν νομέλα δεν εφαρμόζονται.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω και να κλείσουμε αυτό το μέρος, Μίλτο μου και κύριε Κυκυδόπουλε, ότι δεν μπορεί από τη μία το κράτος να θέλει έσοδα και να ελέγχει τις επιχειρήσεις και να στέλνει τους εφοριακούς να τις ελέγχουν 2 και 3 φορές κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, γιατί πρέπει να μαζέψουν χρήματα και καλά κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους και ελέγχουν και πρέπει να κόβουν αποδείξεις οι πάντες και να λειτουργούν
2: σωστά.
1: Αλλά από την άλλη όμως, αν ισχύει και αυτό που λέει ο κύριος Γρήλης, είναι παράλογο. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να το κοροϊδεύει κάποιος και να αφήνονται τέτοιες δικλείδες, τέτοια παράθυρα ανοιχτά, ώστε να μπαίνεις, να παίρνεις φιλέτα, να βγάζεις εκατομμύρια και να φεύγεις σαν φάντασμα.
2: Του είπε, στην λέει, επόμενη μέρα. Το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχεις δίκιο.
1: Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
3: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Ρωτήσαμε ρε Παναγιώτη τον φίλο μας τον Ιάκωβο Γρίλε αν θέλει αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο.
1: Δεν ξέρω, συνδέσει
0: με Κάιρο σε έχω συνδεμένο. Σε έχω συνδέσει με Κάιρο τώρα.
1: Με Κάιρο. Λοιπόν, εντάξει, δεν, γι' αυτό είδε ότι δεν συμμετείχα καθόλου.
0: Όχι, δεν συμμετείχα. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να μου πει εσύ την άποψή σου.
1: Ο κύριος Γρίλης, ναι, είναι για την ανάπτυξη, αλλά με το δικό του τρόπο υποστηρίζει την ανάπτυξη.
0: Έχει τις δικές
1: του. Και από ένα μέρος, κοίταξε να δεις, δεν έχει και άδικο. Εντάξει. Υπερεκμετάλλευση του τουρισμού δεν είναι καλό για το νησί. Και αυτό.
0: Και αυτό το λέω και εγώ πρώτος, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εγώ έχω μιλήσει μέχρι και για τις πισίνες. Μέχρι και για τις πισίνες, τις οποίες ρίχνουν τα ξενοδοχεία στη θάλασσα και καταστρέφουν τα αυγά και το γόνο των ψαριών. Και νεκρώνουν οι θάλασσές μας, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι.
1: Μα ούτως ή άλλως οι πισίνες, μην νομίζεις ότι επειδή καθημερινά παίρνουν χλώριο, δεν ξέρω τι βάζουν μέσα, το νερό της πισίνας όταν βγει στη θάλασσα σίγουρα θα κάνει ζημία.
0: Λοιπόν, ο Μίλτος ο Τσιριγωτάκης θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο κλείνοντας το προηγούμενο θέμα, γιατί θέλω να περάσω στις εφημερίδες τώρα.
2: Το σχόλιο είναι ότι ο τουρισμός είναι η ψυχή του νησιού. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το είπα και στην πρώτη τοποθέτηση πριν, έχουμε μόνο καλλιέργεια και το μόνο το οποίο πρέπει να επέμβει στο νησί, πρέπει να συμμετέχει ο Δήμος ενεργά και η περιφέρεια πολύ σοβαρά στο τουριστικό προϊόν και να εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι νόμοι, όσο πιο ψηλά και αν είσαι, όσο πιο χαμηλά και αν είσαι, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Για να λειτουργούν και οι παραλίες και το σέρβις και οι υπηρεσίες, τέλος πάντων όλα τα επίπεδα που αφορούν τον τουρισμό. Αυτό είναι το σχόλιο. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Γρίλης, υπάρχουν οι αρμόδιοι οι οποίοι θα πρέπει να επέμβουν άμεσα χθες.
0: Λοιπόν, η φωτογραφία της ημέρας είναι αυτή. Δείξτε την. Ασυγκράτητος ο Τσίπρας.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ασυγκράτητος ο Τσίπρας. Επιστρέφει με νταούλια.
2: Ωραίο.
0: Και λουκέτα. Μπόλικα.
2: Μπράβο.
0: Δεν μπορεί να τον κρατήσει ούτε ο Μαρινάκης ούτε ο Λαζόπουλος. Αλέξη, σώσε μας. Κλείσε τράπεζες και ΔΕΗ.
1: Ο κάτω ποιος είναι?
0: Φωνάζει
1: ο κάτω.
0: Ο Κανάκης.
1: Γιατί έχει τέτοιο ύφος?
0: Γιατί είναι συγκινημένος, ρε Παναγιώτη, δεν το βλέπεις.
1: Α, κοντεύει να κλάψει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τον ερχομό του Τσίπρα.
0: Δείξε μας. Ασυγκράτητος ο Τσίπρας. Αλέξη, σώσε μας. Συγκινημένος ο Κανάκης. Επιστρέφει με μπόλικα λουκέτα για τράπεζες και ΔΕΗ. Εννοείται και φυσικά με τον Ταούλη. Ωραία. Με τον Ζουρλά, όλοι.
2: Μπράβο, όλα. Τώρα θα είναι καλύτερο, θα είναι πιο επίκαιρο τον Ταούλη, γιατί δεν θα έχει απέναντι του μάλλον τον Σόιμπλε, ο οποίος ήταν και με άτομο με ειδικές ανάγκες, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Βέβαια δεν είναι το χιούμορ της παρούσης, αλλά ο Θεός να βάλει το χέρι
0: τέλος,
2: του.
0: Έρχεται πίσω, έρχεται, ναι, επιστρέφει ασυγκράτητος, τέλος.
2: Ταούλια, με λείπει μόνο.
0: Έρχονται με Ταούλια ξανά πάλι. Ετοιμαστείτε όλοι. Οπότε τώρα τι του ρίξεις τώρα και πράσινα άλογα. Εδώ πέρα έχουμε σοβαρές.
1: Πριν πας στις εφημερίδες, Λουίζο, θέλω να κάνω κάτι.
0: Για κάνω.
1: Μια έτσι, σκέψη μου. Ότι να μην την πατήσει πάλι ο ελληνικός λαός όπως την πάτησε επί στις τελευταίες εκλογές Καραμαλή Γεωργίου Παπανδρέου. Να μην την ξαναπατήσει ο ελληνικός λαός, διότι δεν είναι ακριβώς ότι επτοχεύσαμε και χρωστάμε 400 δις. Τώρα μπορεί, αν κάνουμε μία κουτσιγκέλα και δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα με αυτά και με αυτά, έλα σώσε μας, έλα κάνε μας. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση ισχυρή να πάρει την Ελλάδα στη δύσκολη τρικυμία, να ξέρουν ότι δεν θα είναι πτώχευση 400 δισεκατομμυρίων, αλλά θα είναι διάλυση. Οι Έλληνες πρέπει να σοφρονιστούν και να δείξουν επιτέλους λίγη υπομονή με τις ιδεολογίες τους και να βρούμε μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Έρχονται μεγάλα κύματα.
0: Άρα εσύ θες κυβέρνηση συνεργασίας, δηλαδή?
1: Βεβαίως.
0: Άρα θέλεις το Τσίπρα να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
1: Εγώ θέλω ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, εάν είναι δίπλα
0: τι συνεργασία,
1: του...
0: τι συνεργασία. Άρα θέλεις Τσίπρα Καριστιανού Ανδρουλάκη.
1: Συνεργασία όταν λέω μια ισχυρή κυβέρνηση και με μια, με μια δοκιμασμένη...
0: Δοκιμασμένος δεν είναι και ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Αν βγει ο Τσίπρας ισχυρή, θέλεις
1: και...
0: ισχυρή κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Όχι. Με τον Τσίπρα όχι.
0: Τι θέλεις ισχυρή κυβέρνηση Ανδρουλάκη?
1: Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
0: Ισχυρή κυβέρνηση με το του Βελόπουλου. Θέλεις ισχυρή κυβέρνηση Βελόπουλου?
1: Άκουσε να δεις.
0: Σε ρωτάω, απάντησε.
1: Ούτε με τον Βελόπουλο.
0: Ισχυρή κυβέρνηση Καριστιανού?
1: Ούτε με την Καριστιανού.
0: Ισχυρή κυβέρνηση.
1: Τώρα μέβαλες ένα...
0: Κωνσταντοπούλου, ισχυρή μέβαλες... κυβέρνηση Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ούτε με την Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, προχώρα,
0: ισχυρή κυβέρνηση.
1: Προχώρα, να δούμε πού θα με βγάλει.
0: Ισχυρή κυβέρνηση με τον Κασιδιάρη, θέλει ισχυρή κυβέρνηση Κασιδιάρη?
1: Ούτε με τον Κασιδιάρη.
0: Ισχυρή κυβέρνηση Κουτσούμπα Κουκουέ?
1: Ούτε με τον Κουτσούμπα.
0: Τι κυβέρνηση συνεργασία θέλει να είναι ισχυρή?
1: Δεν το λες. Πάσα με παγιδεύσει. Να μου πει με τον Μητσοτάκη. Λοιπόν,
0: τι θέλει, ισχυρή κυβέρνηση μόνο με τον Μητσοτάκη?
1: Εγώ έχω.
0: Ο Μητσοτάκη με ποιον να συνεργαστεί, με τον εαυτό του? Θέλει μία. Όχι, όχι. Θέλει μία ισχυρή κυβέρνηση Μητσοτάκη με ποιον, με τον εαυτό του?
1: Εγώ έρχομαι στην τηλεόραση να μιλάω.
0: Σε ρωτάω τώρα, σοβαρά σου μιλάω κι εγώ.
1: Άκουσε. Λοιπόν, άκουσε.
0: Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Λοιπόν, έτσι όπως...
0: Να είσαι ειλικρινής, να μην είσαι.
1: Ειλικρινέστατος.
0: Να μην είσαι παπάτζα, όπως είναι αυτοί εδώ παπάτζες. Τσίπρας με τα ταούλια λουκέτα, λοιπόν, και παπάτζες. Μην είσαι σαν αυτούς τους παπάτζες, τους πολιτικάντιδες.
1: Ρε, να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά που λέμε τώρα, εγώ δεν είμαι αυτός.
0: Μην τρέπεσαι.
1: Αλλά εκεί με προχωράς, εκεί με σμπρώχνεις.
0: Μα τι, εγώ σε ρωτάω.
1: Λοιπόν, εγώ είπα. Πρέπει να δούμε μια κυβέρνηση σοβαρή να πάρει την Ελλάδα την ώρα της τρικυμίας.
0: Εντάξει.
1: Και εσύ μου έφερες, με πήγες αλλού, πήγαμε στην Κωμωδία. Μια ισχυρή κυβέρνηση για να πάρει, έρχονται τρικυμίες.
0: Τώρα θα με κάνεις να τα ξαναβάλω πάλι από την αρχή όλα, έτσι, ας ξανακάνω τα ερωτήματα από την αρχή.
1: Όχι,
0: μην κάνουμε
1: θα πρέπει να γίνει μια ισχυρή κυβέρνηση. Η παράταξη.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Ένα χρόνο ακόμα έχουμε ισχυρή κυβέρνηση.
1: Άκουσε. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη παράταξη του ελληνικού λαού.
0: Έτσι. Αλλά δικαιώνεται ο Μίλτος Τσιριγωτάκης που έλεγε ότι έπρεπε να τις είχε κάνει τις εκλογές πριν όλη αυτή εδώ η σκανδαλολογία φουντώσει και γίνει.
1: Είναι άλλο θέμα.
0: Θεριό. Θεριό ανήμερο. Έτσι.
1: Γιατί πολλοί μου λένε γιατί είσαι Νέα Δημοκρατία και. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μπορεί ο καθένας με τη δικιά του τη ιδιοσυγκρασία να θέλει να πάει σε όποιο κόμμα θέλει. Εγώ όμως λέω ότι η παράταξη αυτή από το μετά τον πόλεμο μέχρι σήμερα είναι μία πλειοψηφία στην Ελλάδα. Με αυτή την πλειοψηφία έχω ελέγξει και έχω μάθει ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει πολύ λίγα κακά και πάρα πολλά καλά.
0: Μίλτο.
1: Η παράταξη αυτή.
0: Ένα σχόλιο σύντομο.
1: Εντάξει.
2: Είναι επίκαιρο, ναι, πράγματι δικαιώνομαι. Πραγματικά το επέμενα αυτό ότι έπρεπε να κάνει εκλογές πολύ πιο πριν ο Μητσοτάκης για να τις κερδίσει. Τώρα είναι πολύ αργά. Και σε κάθε περίπτωση δικαιώθηκε για άλλη μια φορά όταν είχα πει κάποιο στο γιο του Γατζαφέρη ότι δεν πρέπει να μπει στην κυβέρνηση Παπαδήμου, γιατί καταστραφήκε και όπως καταστράφηκε ως πολιτικός σχηματισμός. Βέβαια επιβίωσαν οι υπουργοί σημερινοί. Αυτό που έκανες.
0: Και ο Βελόπουλος.
2: Αυτό που έκανες. Καλά, αυτός είναι γυρολόγος της πολιτικής. Ήταν πριν Πασόκ.
0: Δεν ξέρω τώρα τι
2: έγινε.
0: Εντάξει, πολλοί μπορεί να είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
2: Ναι,
0: όλοι μπορεί
2: πολύ,
0: να είναι.
2: Αυτό είναι θέμα σύψης και του ακραίου επαγγελματισμού. Το οποίο επικρατεί στην πολιτική και είναι βέβαια και αδιέξοδο.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Αλλά έκανε κάτι πολύ ωραίο. Έκανε ένα γκάλοπ live, αν το καταλάβατε, στον αγαπητό Παναγιώτη Γιδόπουλο. Του είπε: θα ήθελε αυτό, θα ήθελε αυτό. Έλεγε συνέχεια: όχι, όχι, όχι. Αυτό το όχι είναι.
0: Εκτέθηκε ο Παναγιώτη τώρα.
2: Αυτό το όχι.
1: Καλά, μπέκανε.
2: Εκτέθηκε. Αυτό το live γκάλοπ που έκανε αυτή τη στιγμή. Το οποίο και πρώτη φορά το είδα εγώ σε τηλεοπτικό σταθμό, βέβαια τουλάχιστον. Ετύχε, δεν το έχω ξαναδεί. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο και μπράβο και στους δύο που καταδεικνύει το αδιέξοδο του μέσου πολίτη. Άρα λοιπόν, έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας έως μόνη λύση αυτή τη στιγμή επί του πεδίου και από εκεί και πέρα, εάν δεν υπήρχε ο εθνικός κίνδυνος που πάντα καραδοκεί από τους Τούρκους, οι οποίοι πάντα επωθαλμίουν την Ελλάδα, θα έλεγα ίσως καλύτερα ήταν η χώρα, πολλές χώρες δεν έχουν κυβερνήσεις, όπως το Βέλγιο, πάω στην άλλη πλευρά όπως η Βουλγαρία, και μια χαρά κυβερνιόνται και χωρίς υπουργούς και αρουραίους ή ΕΦΗΙΣ ή ανιδιοτελείς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εθνικός, και έτσι κλείνω, και να μην ξεχνάμε ότι πάντα όταν υπάρχει κοινό εξουσίας, τότε ακριβώς είναι η στιγμή που χτυπάνε οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να συνώσουμε σκέψεις και δυνάμεις για το κοινό όφελος που είναι η πατρίδα.
0: Η δημοκρατία σήμερα, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Δεν ξέρω τώρα πού απευθύνονται, σε ποια πρόταση από όλες, αλλά εμένα η πρότασή του για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, με βρίσκει σύμφωνο.
2: Όλες οι σοβαρές χώρες του πλανήτη Γη έχουν ιδιωτικά, και ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές. Να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Τι εννοεί να υδρώσουμε τη φανέλα?
2: Να βγουν στον κόσμο έξω και να εξηγήσουν ότι είναι εφικτό ή ανεξήγητο.
0: Να δουλέψουν δηλαδή οι βουλευτές, να τρέξουν λίγο.
2: Προφανώς. Ναι.
0: Γιατί οι βουλευτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι κάνουν οι βουλευτές αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τους βλέπω να υπερασπίζονται τη Νέα Δημοκρατία απέναντι σε όλη την τοξικότητα, απέναντι σε όλη τη λασπολογία, απέναντι στα ψέματα, απέναντι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, επειδή βλέπουμε σπάνια.
0: Εγώ βλέπω μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη να βγαίνει. Βλέπω συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βγαίνω καινούρια. Δεν βλέπω βουλευτές από την Άρτα, από την Καρδίτσα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Ρόδο. Δεν τους βλέπω στα κανάλια αυτούς εδώ στα αθηναϊκά σε πάνε να συμμετέχουν και να. Βάζουν τη δική τους άποψη στο τραπέζι.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό που λες. Εάν βγαίνει ο βουλευτής σε καθημερινή βάση στα κανάλια, του λένε καλά, εσύ δεν δουλεύεις στα κανάλια, βρίσκεσαι. Δηλαδή είναι ένα φοβερό δίλημα. Δεν ξέρει ο βουλευτής με ποιον τρόπο να υπερασπιστεί τη βουλευτική του διάρκεια αυτά τα 4 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν στη θέση τους. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να σου πω ότι είπε ο Μητσοτάκης να υδρώσουμε τη φανέλα. Ωραία. Τι σημαίνει να υδρώσουμε τη φανέλα? Διότι σε κάθε περίπτωση σήμερα υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι της από εκεί μεριάς, οι οποίοι μπορούν να πείσουν και εμένα, από γεννησιμιού μου είμαι στην κέντρο δεξιά παράταξη, μπορεί να με πείσουν αυτοί οι ταλαντούχοι να φύγω από αυτή την παράταξη και να πω σε άλλη. Ωραία. Φαντάσου πως πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, να μπορείς να πείσεις τον κόσμο να μην τρέχει και να πάει σε δοκιμές.
0: Τα νέα, γκρίνιασε φίλοι και αελοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μία εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη εχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δέντια από υπουργούς βουλευτές, αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα, και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα, και άλλες σωκοματικές ιστορίες, και μία συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το μακελιό, διεστραμμένο τίποτε ξένων πρεσβειών. Η εστία, πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Θεοδωρικάκος στη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Η Εσπρέσο, ο ισθμός των στεναγμών. Η Εφημερίδα των Συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας.
1: Ταλαντούχη.
0: Η Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα του Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης.
1: Αυτό εννοώ, δηλαδή να μην πέσουν στα νύχια της προπαγάνδας για να διαλύσει η παράταξη. Αυτό είναι. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Προσέχτε, μην τυχόν και κατορθώσουν οι άλλοι από τη δικιά σας τεμπελιά να φτάσουν σε σημείο να ψάχνουμε κανένα ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στον Δένδια, κόντρα νιούς. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τι γίνεται τώρα με δέντια,
1: τώρα, το μονίμως, δέντια, το μονίμως Γεωργιάδη, αυτό γιατί το βάζει
0: Μητσοτάκη.
1: Είδες μία λέξη που κάνει τι το κακό εκεί. Μονίμως. Πρόσεξε. Δεν είναι μονίμως. Μία φορά έγινε, κάτι έγινε και εκεί. Αλλά όμορφα ο έξυπνος αυτός που βγάζει αυτή την ανακοίνωση έβαλε τη λέξη μονίμως. Οπότε
0: εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Η πρώτη εμφάνιση της Θεοδωρίδου με τον άντρα που της έκλεψε την καρδιά.
1: Όμορφο αυτό, πολύ ωραία.
0: Του ρίχνει 11 χρόνια η...
1: Ας είναι, δεν πειράζει, είναι αγάπη τελείως.
0: Ριζοσπάσεις αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης.
1: Οι αγρότες.
0: Ο λόγος εκτόνωση της κρίσης. Τα βρήκαν, είπα, και η Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ.
1: Μακάρι.
0: Αυτά κάθε μέρα αλλάζουν, για να δούμε.
1: Μακάρι.
0: Βέβαια εμείς τον αφεντούλη Λαγκίδη, τον αναλυτή μας, το προβλέψαμε αυτό πριν στην αρχή της εβδομάδας, ότι θα πάμε σε μια περίοδο εκτόνωσης που θα διαρκέσει για κάποιους μήνες έως και ένα χρόνο. Και μετά ξανά πάλι.
1: Και ξανά πάλι θα ετοιμάσουμε και άλλους πυράβλους για να ρίξουμε και άλλους πυράβλους.
0: Δεν θα αφήσουν οι Αμερικάνοι τους μουλάδες σε ησυχία.
2: Λοιπόν, είπαμε σε αυτή την εκπομπή, είπα εγώ προσωπικά ότι αυτό μπορεί να σταματούσε 4-6 εβδομάδες ή 4-6 μήνες. Επαληθευθήκαμε άλλη μια φορά.
0: Πολιτικά, το είχε πει και ο Τραμπ, έτσι.
2: Όχι, εγώ το είπα πριν πολύ από τον Τραμπ. Για ψάξτε τα
0: βίντεο. Ο Τραμπ είχε πει ότι θα τελειώσει στις 12 Απριλίου, αλλά κράτησε μέχρι και τώρα δηλαδή. Political. Γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το μανιφέστο. Όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Οι voice μας δουλεύουν οι τράπεζες. Ο εθνικός κήρυκας. Μήνυμα ενότητας Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το Ιράν επανεξετάζει συμφωνία ειρήνης με ΗΠΑ. Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν. Ελεύθερη ώρα, πόλεμοι λοιμοί, λοιμοί σεισμοί. Και τέλος είναι αυτεμπορική, υπεραπόδοση δύο κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Αυτά.
2: Καμία εφημερίδα δεν μας είπε τίποτα αν υπάρχει έγκριση για την κόντρα Αιωριάδη και Δένδια. Ο νοήτο.
1: Είπε ένας, είναι μόνιμη. Εντάξει.
0: Κυρίες και κύριοι,
2: έγκριση,
0: η συνεδρίαση λύεται.
2: Okay.
0: Τετράωρη σήμερα ήταν, τρίωρη μαζί σας. Εγώ είμαι από τις 7 το πρωί. Σήμερα εκτάκτως ήμασταν τόση ώρα, γιατί ο Τέρης είχε υποχρεώσεις. Οπότε λοιπόν λύεται η συνεδρίαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η ανάγκη να παραμείνουν οι τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής κυριάρχησε στις εργασίες της Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη μετά το 2027. Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Περιφερειών εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις που προβλέπουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Κατέστησε σαφές ότι η υπερσυγκέντρωση αποφάσεων σε κεντρικούς μηχανισμούς εγκυμώνει κινδύνους για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής, επισημένοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τις διεθνείς αφήξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια. Η περιφέρεια μαζί με την Αττική και την Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας. Για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε εκβιασμό και απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου, Ιάκωβος Γρίλης, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλιών. Ο κ. Γρίλης υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές και εντατικές διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, στόχος θα έπρεπε να είναι η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, όσο και την εύρυθμη λειτουργία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ αναφέρθηκε και στις σοβαρές παθογένειες που, όπως είπε, καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη διαχείριση των παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε σωρία παραβάσεων από πλευράς επιχειρηματιών. Τοποθετούσαν, όπως ανέφερε, πολύ περισσότερα ομπρελοκαθίσματα από όσα προέβλεπαν συμβάσεις, αλλά και σχετικές άδειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, παρά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονταν κατά καιρούς, αρκετοί επαγγελματίες προχωρούσαν σε αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις τους σε κλείσιμο, μόνο και μόνο για να επαναλειτουργήσουν στη συνέχεια με διαφορετικό αφημί. Ζήτημα αναμόρφωσης του επιτελικού κράτους έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ζητήματα διαχείρισης παραλίων μέσω της ΕΤΑΔ, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εκμίσθωσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς, όπως είπε, αντίστοιχη ανταποδοτικότητα προς τα νησιά, αλλά και για αποφάσεις που αφορούν δημόσια ακίνητα και για λους, χωρίς επαρκή διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Παπάς στάθηκε επίσης στην καθυστέρηση υλοποίησης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους γραφειοκρατίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπλοκές σε κρίσιμες υποδομές δισκαμψίας στο χωροταξικό και τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Στο επίκεντρο θεμάτων βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης βρέθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακαμούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΠΕΔ βρέθηκαν οι εξελίξεις στις σχέσεις του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑΔ με αφορμή τη διαχείριση των παραλίων και τις πρόσφατες διαφωνίες. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξανδρός Κολιάδης άσκησε έντονη κριτική στη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δρά ως κράτος εν κράτη, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Σε τρόχια επίλυσης φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της αναγνώρισης δημοτικών και αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν εκτός σχεδίου οικόπεδα, μετά και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών και το χρονοδιάγραμμα εκδόσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απάντηση από το Υπουργείο Υγείας Ελευοβουλευτής Δωδεκάνης Βασίλης Υψηλάντης σχετικά με το ζήτημα στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Κάσου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Το θέμα αφορά κυρίως την κάλυψη βασικών ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, καταγράφονται ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ιατρίου, καθώς και στις διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη θέσεων. Στο Διεθνές Γαστρονομικό Γεγονός London Food and Drink Festival 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα που συνδέει τους παραγωγούς απευθείας με το χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικαιορόδου επέβαλε ποινές φυλάκισης σε δύο υπηκόους Αιγύπτου που είχαν κατηγορηθεί για περιστατικά εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 27χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών για απειλική παραβίαση προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ενώ προβλέφθηκε να εκτίσει μέρος αυτής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 26 ετών, κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, επίσης χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα. Νεφώσεις στη Ρόδο, η αναμνητική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
3: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
4: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
3: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: τελειώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμίας καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, καλοί μου φίλοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο κόσμο, εδώ στην πρωινή μας συντροφιά. Και η ζωή συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον με τα όσα συμβαίνουν. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί μου ο Βασίλης Χατζιωάννου, όπως κάθε μέρα. Γεια σου Βασίλη μου, καλή
1: σήμερα.
0: Και όλη η πρωινή ομάδα, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η κυρία Ιουλία Μπονέρου και η κυρία Εφη Κωνσταντέλου σας απαντούν ευγενικά στο 2241-096-800, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και βέβαια πάντα εδώ στο tvcosmos.gr μπορείτε να ακούτε live ολοζώντανα το πρόγραμμα και μέσα από το streaming το ραδιοφωνικό, αλλά να βλέπετε και από τις δύο πλατφόρμες τις τηλεοπτικές. Στο tvcosmos.gr είναι όλα, τα βλέπετε μπροστά σας. Φάτσα κάρτα που λένε. Πατάς live, βλέπεις, ακούς τα πάντα όλα. Και αν θέλετε και το αρχείο, πηγαίνετε πιο κάτω και μπαίνετε στο αρχείο των εκπομπών. Με τις ημερομηνίες είναι όλα, ξεθάβετε ό,τι θέλετε. Όλα στη διάθεσή σας. Που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Όλα στο φως. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα θα μιλήσουμε πάντα έτσι με αυτόν εδώ τον μπούσουλα. Όλα στο φως. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλάει στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι τους είπε, τους λέει να υδρώσετε τη φανέλα. Λοιπόν, ακούστε. Καθόμαστε και λέμε το πόσο μπορεί να κινδυνεύει η χώρα μέσα από αυτήν την τοξικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στοχοποιούμε μονίμως την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, δεν είναι λάθος, διότι πραγματικά η τοξικότητα από την αντιπολίτευση προέρχεται. Όμως, κάποιοι θα πρέπει να αντισταθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αντισταθούν? Πρέπει να αντισταθεί η από εδώ πλευρά, η κυβερνητική πλευρά. Και όταν λέμε να αντισταθεί η κυβερνητική πλευρά, δεν είναι οι 2-3 οι οποίοι εμφανίζονται και πραγματικά, προϊσάρχοντας βεβαίως του ιδίου του Πρωθυπουργού, που δίνουν μάχες και αντιμετωπίζουν όλον αυτό το λαϊκισμό, όλη αυτή τη δημαγωγία, όλα αυτά τα fake news της αντιπολίτευσης. Δεν φτάνουν οι 2-3. Δεν φτάνει ο Μητσοτάκης, δεν φτάνει ο Γεωργιάδης και κανένας δυο ακόμα. Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ακούστε, Βασίλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ναι μεν η αντιπολίτευση είναι αυτή που είναι. Είναι η χειρότερη αντιπολίτευση που έχει περάσει ποτέ στα χρονικά της χώρας. Αλλά η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι θέμα της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση δημιουργεί το πρόβλημα. Εσύ πρέπει να το λύσεις. Η κυβερνητική πλευρά πρέπει να το λύσει. Και δεν μπορεί. Πόσα κομμάτια μπορεί να γίνει ο Μητσοτάκης? Έχει υποχρεώσεις τρελές, απίστευτες. Με ηγέτες. Τη μια μέρα είναι στην Σαουδική Αραβία και την άλλη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την άλλη είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Μετά είναι... Για σταθείτε ρε παιδιά. 24 ώρες έχει η μέρα. Ξέρεις ότι υποφέρει αυτός ο άνθρωπος, έχει και τη μέση του. Ναι. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Παρότι είναι λεπτός, άνθρωπος είναι, οργανισμός
1: έχει,
0: είναι.
1: Έχει πρόβλημα,
0: οργανισμός. Πονάει και δεν το δείχνει. Υποφέρει και το κρατάει για τον εαυτό του. Αυτός η γυναίκα του και τα παιδιά του, η οικογένειά του μόνο το ξέρει. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που το λέω, αλλά εμένα η πληροφορία μου έρχεται από πολύ ψηλά, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος την παλεύει. Ευτυχώς είναι λεπτός, γυμνάζεται. Έτσι. Πάει να κάνει ένα μπάνιο, ας πούμε, για να βοηθήσει τον εαυτό του και να τον αρπάνε, ας πούμε, όλα οι βρωμοφυλάδες, ας πούμε. Και τέλος πάντων. Έπειτα, Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, πόσα κομμάτια μπορεί να γίνει ο Άδωνης? Για πείτε μου πόσα. Ή ο Βορύδης, πόσα κομμάτια μπορούν να γίνουν?
1: Θέλει ομαδική δουλειά για να, για να υπάρξει λύση σε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: το πρόβλημα.
0: Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν ατσαλάκωτοι μέσα στην κυβέρνηση και υπουργοί, αλλά και βουλευτάδες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ατσαλάκωτοι. Οι οποίοι είναι η πάρτη μου, το συμφέρον μου. Σου λέει άντε μήπως μας έρθει αύριο γίνει καμιά σκάτζα να πούμε να τα έχουμε καλά. Και βλέπουμε ένα δένδια να την κάνει αλεβουζόν. Τον είδες ποτέ τον δένδια να μιλήσει ομαδικά, να πει κάτι? Όχι. Γιατί
1: Όχι.
0: Μισό άλλο. Κάτσε. Ποιοι δημιουργούν το πρόβλημα? Το ότι κρατιέται αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά αυτά τα οποία έχει. Εγώ βάζω από 28 μέχρι 32, 33 maximum, εκεί μέσα το βλέπω. Το τι θα γίνει σε εκλογές αυτό δεν το ξέρω. Αν δηλαδή θα συμπιωστούν οι καταστάσεις σε επαναληπτικές και τα λοιπά.
1: Θα δούμε.
0: Μέχρι τότε έχει ο Θεός, υγεία να έχουμε. Που δεν μπορεί να ενδέκεται και να μην αρχίζει. Δηλαδή ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Τώρα το αν θα γίνουν Απρίλιο, αν θα γίνουν Μάρτιο ή αν θα γίνουν Δεκέμβριο ή ακόμα και μπορεί να γίνουν και Νοέμβριο. Δεν χάλασε ο κόσμος τώρα, δεν θα παίξουμε τώρα στον 1-2 μήνες. Ουσιαστικά είναι κανονικά οι εκλογές τετραετία. Αν θα είναι στους 48 μήνες ή στους 46 μήνες που είναι η τετραετία, δεν χάλασε ο κόσμος. Τετραετία λέγεται.
1: Θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, αυτοί κάνουν μόνο παλαμάκια, χειροκροτήματα. Είναι ανέξοδη λύση, σου λέει τώρα μας βλέπει αφιψηλού και ο Μητσοτάκης, κάτσε να σηκωθούμε όρθια να το χειροκροτήσουμε. Και μόλις φύγουν από εδώ, άσε σου λέει τους τρελούς να τρέχουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Τι λέτε ρε μάγκες, ποιοι είστε τελικά? Είδατε τι κάνει η τηλεόραση, βγάζει χρώματα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα αγαπητοί μου φίλοι. Το πρόβλημα μην το ψάχνετε απέναντι. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτός που είναι, ο Τσίπρας επίσης είναι αυτός που είναι. Τι να σας πω τώρα τους υπόλοιπους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Προτάσουν και αυτοί το συμφέρον τους, ασχέτως ότι τσαλαπατάνε το συμφέρον της χώρας. Γιατί μπορεί σήμερα η Ελλάδα να έχει φτιάξει αυτά τα 7 χρόνια, να έχει φτιάξει τους δείκτες της, τα μακροοικονομικά της μεγέθη να είναι αξιοζήλεπτα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη και στις αγορές δε, εκεί μιλάνε για Ελλάδα ας πούμε και τρίβουν... Ο άλλος βάζει τα χρήματά του και θέλει να νιώθει ασφάλεια για τα χρήματα τα οποία καταθέτει για να αγοράσει αυτά τα παλιόχαρτα. Έτσι είναι. Φτιάχτηκαν. Ξέρετε πόσο εύκολα χαλάνε. Σε μια νύχτα μπορούν να διαλυθούν τα πάντα. Εάν δηλαδή γινότανε ένα κυβερνητικό σχήμα, βάλτε τα ονόματα τα οποία ακούγονταν πρωτήτερα στην προηγούμενη εκπομπή του Λοΐζου Λοΐζου. Λοιπόν, σε μια νύχτα τεινάζεται η μπάνκα στον αέρα. Άρε μπαγάσιδες εσείς οι οποίοι κάθεστε στο πληκτρολόγιο και βρίζετε και λέτε. Αν θα μου πεις εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Μέχρι εκεί φτάνει. Αυτό νιώθει, αυτό καταλαβαίνει, αυτό υποστηρίζει.

0: δεν θα το λύσεις βρίζοντας τον Ανδρουλάκη ή τον όποιο Ανδρουλάκη απέναντί σου. Το πρόβλημα θα το λύσεις υποστηρίζοντας τις θέσεις σου. Και το έργο το οποίο έχει επιτευχθεί από αυτήν εδώ την κυβέρνηση είναι πλούσιο. Τέτοιο έργο δεν υπήρξε ποτέ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι μόνο τα 2 χρόνια από τη θητεία του Μητσοτάκη ήταν η πανδημία. Τι του έτυχαν αυτού του ανθρώπου, παιδιά. Πανδημία, πανδημία. Κάθε 100 χρόνια, να πούμε, θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και του έτυχαν, να πούμε, τώρα στη βάρδια του. Και μετά από την πανδημία, έχουμε το ξανθό γένος, τον Πούτιν, που τον ερωτεύτηκαν κάποιοι, να πούμε, εδώ Έλληνες. Άμα δεις, Βασίλη μου, να πούμε, τις δημοσκοπήσεις, που ποιους ηγέτες απ' έξω, ας πούμε, γουστάρουνε. Ο Πούτιν, ξέρεις που είναι, εκεί πάνω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πας παραπέρα, πήγαινε στο κόμμα του Βελόπουλου και δες τι γίνεται. Λοιπόν, ποιοι θα αντιταχθούν? Είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που το έλεγε, αλλά το λέει και πολύ κόμισα. Όσο ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, τα πράγματα σας θυμίζω, στο Μαξίμου, αγαπητοί μου φίλοι, τέτοια προβλήματα δεν υπήρχαν. Έφυγε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να το πρόβλημα αμέσως, φάνηκε. Και υπέτειος για το ότι έφυγε ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, εδώ είναι καθαρά ο Ανδρουλάκης, δεν το συζητάμε. Ο οποίος έχει κολλήσει. Δεν έχει να ξεκολλήσει αυτός ο άνθρωπος. Έχει ξεκολλήσει με τις παρακολουθήσεις. Εκεί κολλημένος στις παρακολουθήσεις, 1-2 πράγματα. Αυτά είναι. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Αυτή η καραμέλα συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα σε καθημερινή βάση. Λες και δεν τρέχει τίποτα άλλο. Δεν συμβαίνει τίποτα άλλο, να πούμε, στη χώρα μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει, βέβαια, χρειάζεται εκβάθρο ανανέωση και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό το σχήμα. Βλέπουμε τώρα ένα Πασόκ το οποίο παλεύει, δίνει τη μάχη της ζωής του ο Ανδρουλάκης. Την παλεύει ο άνθρωπος. Προσπαθεί τώρα αυτός να ανεβάσει τα ποσοστά του. Το ότι βεβαίως αυτός εδώ ο αγώνας προκαλεί πρόβλημα στην ίδια τη χώρα, αυτό είναι, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χαράλαμπο Κόκκινο. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου Μπάμπη. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Κλέα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε έβλεπα χθες, εντωμεταξύ, προχθές, ήσουν στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Πήγες με την ιδιότητα, δεν ήξερα τελικά ότι έχεις και. Να, η τηλεόραση αυτή την ώρα σε δείχνει που είσαι στο Προεδρικό Μέγαρο με τον κύριο Τασούλα. Τι είπατε με τον πρόεδρο, τι ανταλλάξατε?
1: Ήταν μια επίσκεψη που έκανα με την ιδιότητα του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβητανιδίου Σχολής.
0: Πώς πάει αυτή η Σιβητανίδης? Εγώ τη θυμάμαι από τα χρόνια τα δικά μου. Ήταν φοβερή σχολή, έτσι, τεχνική, ηλεκτρονικών και τα λοιπά. Η Σιβητανίδης ήταν κορυφαία.
1: Είναι εδώ και...
0: Στην Καλυθέα είναι αυτή, έτσι. Ακριβώς. Παραμένει εκεί, δεν έχει αλλάξει.
1: Ακριβώς εκεί είναι. Συμπληρώνει τα 100 χρόνια λειτουργίας της σε λίγους μήνες, στις αρχές του 27. Το 2027, και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο και για τις δραστηριότητες μας και να τον προσκαλέσω και να ζητήσω τη συνεργασία της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και είναι γεγονός ότι ο κ. Στασούλας είναι ένας άνθρωπος οξυδερικής, έχει ιδιαίτερη αντίληψη, ρώτησε πολλά πράγματα, ήξερε και πολλά πράγματα, οφείλω να πω. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματικά με δέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση. Τον ενημέρωσα ότι 2.500 μαθητές μας είναι εκεί, ότι αποτελεί την ναυαρχίδα της τεχνικής εκπαίδευσης. Γιατί η Σιβητανίδης είναι μια σχολή με μεγάλη ιστορία. 2.500 μαθητές, όπως επαναλαμβάνω, είναι εκεί με 400 καθηγητές. Και έχω την τιμή από τον Δεκέμβριο να έχω τοποθετηθεί εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και να έχω εκλεγεί και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και να συμβάλλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις να προχωρήσει.
0: Η συζήτηση περιστρέφει μόνο σε αυτό ή μιλήσατε γενικότερα, ας πούμε, και για την πολιτική, την τράκουσα πολιτική κατάσταση?
1: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, σίγουρα έχει ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια καλή κουβέντα και γι' αυτό. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι μια ολόκληρη συζήτηση με τον πρόεδρο δεν μπορεί να υποθεί. Είτε δημόσια σε όλο το επίπεδο, είτε είτε να πω σε μορφή κουτσομπολιού, αλλά τα λέμε καλόπιστα. Είναι γεγονός ότι συμφώνησε σε αυτό που του είπα, ότι υπάρχει ιδιαίτερη τοξικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

0: αυξηθεί η τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπου εύκολα ο λαϊκισμός, μάλλον η προσπάθεια του λαϊκισμού να εγκαθιδρυθεί είναι δεδομένη, και παρακολουθούμε και ειδικά από κάποια social media, παραλαμβάνω κουβέντες, δράσεις, σποτάκια, όλα αυτά που μάλλον προσβάλλουν την πολιτική ζωή του τόπου, παραλαμβάνω και, και την κοινή γνώμη. Τώρα ο καθένας σας κρίνει και ας προσέχει, διότι το κακό πάντα καιροφυλαχτεί, να το πω έτσι απλά, και πειραματισμοί, παιχνιδάκια με το μέλλον της πατρίδος και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία αυτού του τόπου, θα πρέπει ο καθένας, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, να συμμετέχει στα κοινά, να προσέχει και να βοηθάει τον τόπο πραγματικά, και όχι, παραλαμβάνω, να ακούει εύκολα το ψέμα, τα έβηχα τα λόγια, τα οποία μπορεί να κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους.
1: Τώρα βέβαια, εδώ θα πρέπει τώρα έτσι να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά τώρα, αγαπητέ μου Μπάμπη, και δράτω με τις ευκαιρίες που σε έχω τώρα, που έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ μαζί σου, και έπειτα εσύ είσαι κοντά σε όλους. Κοντά στον Κώστα Καραμαλή, κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, κοντά στον Πρόκοπη Παυλόπουλο, βλέπω τώρα κοντά στον κύριο Τασούλα, κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη που σου εμπιστεύτηκε και τις κομματικές, τη γραμματεία στις κομματικές οργανώσεις όλης της χώρας. Μπορείς και έχεις δηλαδή μία σφαιρική, έχεις μία εικόνα για το τι συμβαίνει συνολικά. Και λέω το εξής τώρα, ότι έχουμε μια αντιπολίτευση αυτή που είναι η χειρότερη για μένα τον χρόνο, τέλος πάντων, ας μην λέω από συστάσεις, είναι οι μεγάλες κουβέντες, αλλά της μεταπολίτευσης. Χειρότερη αντιπολίτευση από αυτή δεν υπάρχει. Εγώ πρώτη φορά είδα, παραδείγματος χάρη, την τουρκική κοινή γνώμη, αλλά πιο πολύ την τουρκική ηγεσία και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας να εξάρουν τη στάση της αντιπολίτευσης της Ελλάδος, που πολεμά το Μητσοτάκη γιατί εξοπλίζει, γιατί θωρακίζει, γιατί ενισχύει, γιατί κάνει ισχυρή τη χώρα. Και τα λοιπά και τα λοιπά, κατανοητό αυτό. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, το πρόβλημα δεν είναι όμως η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι αυτή που είναι. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από την από εδώ πλευρά, από τη δική σας πλευρά. Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές? Να ιδρώσετε τη φανέλα. Δεν την ιδρώνουν τη φανέλα, κύριε Κόκκινε. 2, 3, 5 είναι αυτοί που την ιδρώνουν τη φανέλα. Και έπειτα βλέπουμε ότι μέσα από τα σπλάχνη της παράταξης, Σαμαράς, Καραμαλής αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτά πλέον απέναντι στην ηγεσία, στο Μητσοτάκη. Αν δηλαδή έρθει το κακό, δεν θα έρθει μόνο γιατί έχουμε μια κακή αντιπολίτευση, αλλά γιατί έχουμε και μια κακή συμπολίτευση τελικά.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο. Ξεκινάω από την αντιπολίτευση και φτάνω στα...
1: Εγώ πιο πολύ θέλω τα εντός, στα εντός να σταθείς.
0: Γι' αυτό το κρατάω δεύτερο και για να καταλήξω εκεί. Λοιπόν, η αντιπολίτευση είναι δεδομένο ότι μέχρι σήμερα, 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει αρθρώσει μια διαφορετική πολιτική πρόταση, και μέχρι τώρα δεν έχει καρποθεί την όποια κυβερνητική φθορά υπάρχει. Αυτό λέει πολλά. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ο ηγέτης ο οποίος θα σηκώσει ανάστημα και θα γίνει αποδεκτός από την κοινωνία. Και φαίνεται λοιπόν και η φτώχεια και σε πρόσωπα, αλλά και σε ιδέες και σε προτάσεις αντιπολίτευσης. Και βέβαια δεν ξεχνάει και το παρελθόν της αντιπολίτευσης ο κόσμος. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, είναι δεδομένο ότι με το παρόν, με το υπάρχον υλικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από τους αρχηγούς του Κοινοβουλίου της Αντιπολίτευσης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Αντιπολίτευσης, τα πράγματα.
1: Όταν βλέπεις τον Τσίπρα να επανεμφανίζεται, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Μιλάει από μόνο το πράγμα.
0: Να μιλήσω ανοιχτά. Εγώ οφείλω να πω το εξής, ότι είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος. Δεν θέλω ούτε να ρίξω το ανάθεμα σε κανέναν, ούτε να υπερθεματίσω κανέναν. Είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος. Για μένα θα πρέπει να γίνουν άμεσα σοβαρές κινήσεις από όλους, το λέω από όλους, το εννοώ, ώστε ο καθένας σας κάνει ένα βήμα πίσω που θα είναι για μένα ένα βήμα μπροστά, ώστε να βρεθεί κοινός τόπος. Να βρεθεί κοινός τόπος. Γιατί η συνεχιζόμενη κριτική ενός διαγραμμένου Πρωθυπουργού του Σαμαρά, το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής ευγενικά είπε ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και εγώ μένω σε αυτό το δεύτερο, γιατί το όνομα Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία είναι απόλυτα συνδεδεμένο. Ήταν ο Εθνάρχης, ο Ιδρυτής και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα συνδυάσω επίσης και το γεγονός, και το οποίο επισήμανες πολύ σωστά, ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι οποίοι εμφανίζονται, μάλλον δεν εμφανίζονται καθόλου, αναφέρομαι σε υπουργούς, σε βουλευτές. Το είχα ζήσει και εγώ στο παρελθόν όταν ήμουν σε θέση ευθύνη, όταν ήμουν περιφερειακός, που κάποιοι εκρύβονται, δεν έβγαιναν να στηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή, είναι η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει μαξίμου βουλευτές και κόμμα, δηλαδή κυβέρνησης βουλευτών και κόμματος, ώστε αυτή η τριάδα να μπορέσει να λειτουργήσει, αυτοί οι τρεις φορείς να μπορέσουν, όχι φορείς, να το πω καλύτερα, οι τρεις τομείς, ας το πούμε, της παράταξης να λειτουργήσουν καλύτερα, και σίγουρα και η ηγεσία θα πρέπει να κάνει πιο συχνά κάποιες συνεδριάσεις που νομίζω βοηθάνε σε ένα δημοκρατικό κόμμα, βοηθάνε. Όμως και εκτονών καταστάσεις και γίνεται συζήτηση. Πρέπει λοιπόν να γίνουν τα απαραίτητα ανοίγματα για μένα και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, διότι και εγώ παρακολουθώ με αγωνία το τι μέλη γενέστη στις συνεδριακές διαδικασίες και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και οφείλω να καταθέσω και το δικό μου προβληματισμό για το τι μέλη γενέστη, που δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος δεν δραματίζει την πολιτική δημοκρατία, έτσι, ή στη συνολικά την παράταξη, και θα πω και το εξής: όταν αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μεν δείχνουν μια πρωτοκαθεδρία και διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, όμως η ιστορία της και η υπόθεση της αυτοδυναμίας θέλει πάρα πολύ δουλειά, και την ίδια ώρα, επειδή το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα, υπάρχει μια σειρά παραζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τη διαχείριση του κόσμου και το δικό της του κόσμου της παράταξης, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οπωσδήποτε σοβαρές και υπεύθυνες κινήσεις, επαναλαμβάνω, για να βρεθεί κοινός τόπος. Ιδάλλως, αυτό που είπες, το πρόβλημα θα ξεκινάει από μέσα και θα διωγγώνεται. Και επαναλαμβάνω, είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός πόλος, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Προσπαθούν κάποιοι να έρθουν απ' έξω ως σωτήρες, βλέπε Τσίπρα. Δεν δείχνουν να πείθουν τον κόσμο, ή βλέπε Καριστιανού που βλέπουν να ξεφουσκώνει και πάει λέγοντας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι απαιτούνται κινήσεις που πρέπει να γίνουν και σε υψηλό επίπεδο και σε μικρομεσαίο, να το πω έτσι. Να συσπηρωθεί και πάλι η παράταξη για να δώσει τη μάχη. Σίγουρα οι αρνήσεις φαίνονται. Σίγουρα οι κολακίες κάποιων επίσης φαίνονται, που δεν κάνουν και καλό και ωρεοποιούν καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί, επαναλαμβάνω, η χρυσή τομή, εγώ υπέρ αυτής είμαι, για να μπορέσει η παράταξη να είναι ενωμένη. Δεν θέλω ούτε να αναθεματίσω κανέναν, ούτε να υπερθεματίσω κανέναν. Χρειάζεται δουλειά, και η ενότητα δεν χτίζεται με λόγια, ούτε με εχθρωτικές κινήσεις. Η ενότητα μιας παράταξης και η άρση των διαφωνιών, των προβλημάτων, πρέπει να γίνεται, επαναλαμβάνω, με ανοίγματα και με δουλειά, και ειδικά σε αυτούς που είναι και στην παράταξη. Γιατί ας μην γελιόμαστε, καλές είναι οι πολλές μεταγραφές που έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Μπορεί να έχουν βοηθήσει εκλογικά, αλλά υπάρχει και ένα υλικό της παράταξης το οποίο επιτέλους πρέπει και να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο, πρέπει και να το συσπηρώσουμε και να φύγουν ενδεχομένως κάποια ψυχολογικά, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, προβλήματα που έχουν κάποιοι, γιατί η παράταξη πρέπει να είναι νέα και όχι πολύ διασπασμένη. Τα ποσοστά της παράταξης είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που δείχνουν δημοσκοπήσεις. Ας υπάρχουν λοιπόν οι διορθωτικές κινήσεις για να μπορούμε να πάμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι γκρίζα ζώνη, όλοι, μα όλοι οι γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει αριστερός που να είναι στην γκρίζα ζώνη, ένα μικρό ποσοστό το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται κάπου και περιμένει αν θα είναι με το Τσίπρα ή αν θα είναι με το Φάμελο ή αν θα είναι δεν ξέρω με ποιον άλλο. Όλοι οι γκρίζα, ο κορμός της γκρίζα ζώνης είναι κόσμος της κεντροδεξιάς. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Άποψή μου είναι, τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, συμφωνώ μαζί σου.
1: Που σημαίνει για να υπάρχει κοινό σύνολο στα όσα λέω και στα όσα ακούω να λες τώρα, μπάμπι μου, η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα λογικά πρέπει να κινείται εκεί στο 40% αν ήταν ενωμένοι. Πάμε τώρα στο παρακάτω, στο επόμενο. Βλέπω τελικά στους ατσαλάκωτους. Και ξέρεις κάτι, εδώ είναι μια επιδημία, είναι σαν την πανδημία που περάσαμε. Είναι σοβαρή επιδημία πολιτική, κομματική αυτή εδώ. Το βλέπω εγώ στην καθημερινότητα, όπου παλεύομαι και μου το λένε και οι συνεργάτες μου να βγάλουν νεοδημοκράτη να μιλήσει. Κρύβονται! Ρε δεν τρέπονται! Ρε ποιοι νομίζουν ότι είναι τα λιμά? Λοιπόν, πάμε, άστα αυτά, λιμά είναι. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, πώς μπορεί να θεραπευτεί το πρόβλημα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Όταν μιλάμε για προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα, το πρόβλημα θέλει να επιλύεται. Άλλος, πώς τι καθόμαστε και το συζητάμε. Σωστά, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα.
1: Εδώ λοιπόν, δεν μπορεί να είναι μονόπλευρο, δεν το έχει το πρόβλημα η μία πλευρά, και όταν λέω η μία πλευρά εννοώ δηλαδή η πλευρά, ας πούμε, του Μητσοτάκη, και η άλλη πλευρά, και δεν θέλω να πάω, επαναλαμβάνω, στα λιμά, κάθομαι στα κεφάλια. Σαμαρά Καραμανλή. Γιατί? Για να θέλουν το κεφάλι του Μητσοτάκη επί πίνακι, κάτι συμβαίνει. Κάτι τρέχει. Οκ, okay, ήταν λάθος, τεράστιο λάθος η διαγραφή Σαμαρά. Πάμε παρακάτω όμως. Αυτή την ώρα όμως δεν βλέπουνε. Βλέπουνε ότι ο κίνδυνος ελοχεύει για τη χώρα. Δεν βλέπουνε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το βλέπουνε και αυτό. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, όπως αυτή εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, δεν βλέπει ποια είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί να μην κάνει ένα βήμα να γεφυρώσει το θέμα και να κλείσει αυτή εδώ πέρα η μάστιγα, αυτή εδώ η πανδημία που έχει γίνει πραγματική επιδημία της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Κόκκινε?
0: Δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα δώσω τη μαγική συνταγή, και ό,τι είναι να πω, θα μου επιτρέψετε να πω, θα πρέπει να το πω εντός των τυχών και όχι δημόσια.
1: Έχεις άποψη.
0: Είμαι πολύ προσεκτικός.
1: Έχεις άποψη. Ωραία, πάμε λοιπόν στο χτεσινό.
0: Και το κάνω, επαναλαμβάνω, για να...
1: Το καταλαβαίνω. Μην το πεις δημοσίως και είναι λογικό.
0: Λοιπόν, τώρα, τι πρέπει να γίνει?
1: Αυτό είναι το τι πρέπει να γίνει. Γιατί χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν τους είδα εγώ αυτούς ατσαλάκωτους. Την είχαν κάνει πάλι αλεβουζών.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη για την κανονικοποίηση.
1: Χθες, λέω, στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, ξέρετε πόσες απουσίες υπήρχανε? Πολλές.
0: Πολλές, πολλές, ναι.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα?
0: Πολλές.
1: Ελάτε λοιπόν.
0: Λοιπόν, υπήρχαν οι απουσίες, ξέρω όμως.
1: Και μάλιστα και 38 απουσίες.
0: Εγώ θα πω δυνατά πάντως, έτσι, για μια απουσία η οποία ξέρω ότι ήταν στο εξωτερικό με προγραμματισμό.
1: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να προγραμματίσει καλύτερα. Όταν είναι για τον Βενιζέλο, ξέρει και τα προγραμματίζει ωραία ο Δέντιας. Λοιπόν, να μην τυχό και του λείψει. Πάμε παρακάτω. Οκ, okay, λοιπόν, εντάξει.
0: Δένδιας, αν έχει
1: λοιπόν, οκ, okay, εντάξει, να μην σου χαλάσω τώρα τα γούστα και τα γράμματα.
0: Και εγώ να εκφράζω την άποψή μου. Λοιπόν, ο Δέντιας ξέρω πολύ καλά αν είναι επιτυχημένο υπουργό ή όχι, αν έχει βοηθήσει την κυβέρνηση μέχρι σήμερα.
1: Ρε υπουργό είναι. Το θέμα είναι όμω ότι κατασπαράζουν το κόμμα, και όταν το κόμμα αυτή την ώρα αρρωσταίνει, θα αρρωστήσουν και οι υπουργοί, θα τα χάσουν όλα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το κόμμα, λοιπόν, κόμμα, κυβέρνηση και κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να συνεργαστούν. Και αυτοί που είναι οι κολονίδες, να το πω έτσι, της παράταξης, οι επικεφαλής, να το πω έτσι, της παράταξης, ή που έχουν διατηλέσει, επαναλαμβάνω, επικεφαλής, είτε λέγεται ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης, την πρώην πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρε, θα πρέπει να κάτσουν κάτω να μιλήσουν. Ό,τι να πω εγώ, ό,τι να πείτε εσείς, σίγουρα κραυγές αγωνίας θα βγάλουμε.
1: Μια ζωή πρώτος εκλεγόσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είσαι οποιοδήποτε μπαμπιγκοϊκό, και δεν σε παρακαλώ.
0: Επαναλαμβάνω, μην νομίζετε, έχω τοποθετηθεί κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Έχω τοποθετηθεί κι εγώ στα όργανα της παράταξης.
1: Εγώ ποτέ μου δεν είπα κουβέντα δημοσίως, ούτε για τον Καραμανλή, ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Μητσοτάκη. Είμαι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα εκεί που γράφω. Μπορεί να είναι αιχμηρός ο λόγος μου κτλ. Αλλά στα συγκεκριμένα πρόσωπα όμως, σε αυτά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο.
0: Συμφωνούμε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν πάει άλλο, γιατί η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Και δεν θα πτωχεύσει μόνο για τον κακό Ανδρουλάκη, που είναι για... πραγματικά, δηλαδή να γελά κανείς με αυτή την αντιπολίτευση, αλλά και για το ότι τα αντισώματα, τα κυβερνητικά της από εδώ πλευράς, δεν λειτουργήσαν σωστά.
0: Επαναλαμβάνω πάντως ότι αυτή τη στιγμή, και νομίζω λέμε αυτό το οποίο είπαμε και μαζί προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα κινήσεις. Γιατί αν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέμε ένα παράδειγμα, δεν έχει την επιτυχία που θα ήθελαν κάποιοι, και δεν σημαίνει συσπήρωση αλλά αφήσει πίσω ερωτηματικά, υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάποιες κρίσιμες μέρες μπροστά μας, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα και να γίνει προσπάθεια, επαναλαμβάνω, σε κορυφαίο επίπεδο, γιατί αυτοί ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς το τι συμβαίνει, είτε μεταξύ τους είτε γενικότερα.
1: Πού το πάνε τώρα, δεν κατάλαβα. Έχεις εικόνα για το πού το πάει, λόγω χάρη ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα τελικά?
0: Εγώ εικόνα δεν έχω.
1: Θα πάει μαζί με την Καριστιανού, ο Θεέ μου, Παναγιά μου, δηλαδή μόνο
0: που το σκέφτομαι. Τι σκέφτεται ο καθένας, είναι λιγάκι δύσκολο. Σίγουρα ο Σαμαράς δεν έχει διαψεύσει την περίπτωση να
1: δημιουργήσει
0: κόμμα με κάποιο κόμμα.
1: Α, να συνεργαστεί δηλαδή με την Καριστιανού,
0: ή να φτιάξει κάποιο κόμμα. Εγώ πάντως, αν με ρωτήσετε σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού ήδη έχει ξεφουσκώσει.
1: Εγώ βλέπω όμως ότι οι μετρήσεις της κοινής γνώμης μας την φέρνουν σε
0: υψηλά
1: επίπεδο και πιο πάνω από το Τσίπρα τη φέρνουν.
0: Μερικές φορές δεν είναι και στα καλύτερά τους, δεν πετυχαίνουν και τα καλύτερά τους. Για μένα είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι γίνονται μετρήσεις σε κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή, τι πάνε επειδή όλα θα φτιάξει ένα κόμμα, σημαίνει ότι τον έχουν ψηφίσει. Κατέβα στο στίβο και να σε δούμε.
1: Δε στην Καριστιανού, η Καριστιανού έχει πολύ 9 και πιθανό και αρκετά, δηλαδή πάνω από 20%, 21% και.
0: Λοιπόν, πλην του Τσίπρα, ο οποίος είχε κατέβει σε εκλογές σχετικά πρόσφατα, έτσι να το θυμίσω, όλοι οι άλλοι δεν έχουν κατέβει σε εκλογές. Λοιπόν, και επειδή ο Τσίπρας θα κατέβει και υπάρχουν ένα σωρό, αν κατέβει δηλαδή, υπάρχουν ένα σωρό κόμματα μικρά της αριστεράς, θα απορροφήσει αυτά τα κόμματα τα οποία είναι στις μετρήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο για μένα. Δηλαδή κάτι είναι αριστερά, κάτι ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, βράστε τους αυτούς τώρα, εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι αυτή που είναι τώρα, εντάξει.
0: Ότι σε επίπεδο μετρήσεων, επειδή έχουν πέσει έξω μετρήσεις, μερικές φορές θα πρέπει λίγο να είναι πιο προσεκτικοί. Κόμματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχουν βγει στον αέρα. Για μένα δεν μπορεί να μετρηθούν, να συμμετρήσουν υποθετικά.
1: Εδώ αλλού είναι όμως τώρα η ουσία. Δηλαδή θα χρεοκοπήσουμε τη χώρα για το Ινάτι για να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Εάν υπάρχει μια εναλλακτική λύση, δεν διαφαίνεται εκτός από αυτή του Δέντια. Δεν βλέπω δηλαδή ποια άλλη μπορεί να υπήρχε. Και δεν νομίζω ότι, εντωμεταξύ βλέπω το στα social media, ότι έχει στραφεί σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας κατά του Δέντια, γιατί σου λέει δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Και θα δεις ότι θα αρχίσει τώρα η φθορά του Δέντια. Η δημοφιλία που είχε παλιότερα ήταν πολύ ψηλή και τώρα φθήνει αυτή η δημοφιλία. Με το να κρατάει αυτή τη στάση του Πόντιου Πιλάτου, υποτίθεται. Πρέπει κάτι να γίνει, να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση.
0: Εγώ ξεκαθαρίζω από την πλευρά μου ότι η άποψή μου για το ΔΕΔΕ είναι πάρα πολύ καλή, με την έννοια ότι ξέρω ότι.
1: Με καλό υπουργό είναι ο άνθρωπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Λοιπόν, εγώ ξεκαθαρίζω παραπάνω.
1: Αλλά με το Σαμαρά είχαν έρθει σε ρήξη χοντρή παλιά, εγώ θυμάμαι.
0: Η άποψή μου είναι ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό πολιτικό και αυτή τη στιγμή έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είτε με την παρουσία του όταν είχε πάει στο εξωτερικό στη στάση του απέναντι στην Τουρκία και στον Ερντογάν τον ίδιο, γιατί ήταν ο μόνο υπουργό εξωτερικών που μίλησε όπω μίλησε. Και να θυμίσω ότι θωράκησε επίση τι πατρίδε και στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα, έχει περάσει και από το ΔΕΔΕ, έτσι πέρα από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, που είναι μέλο τη. Λοιπόν, μην ρίχνουμε λοιπόν το ανάθεμα, α κοιταχτούν κάποιοι στον καθρέφτη, α δούνε κάποιου που έχουν έρθει και μεταγραφεί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στην παράδοση. Έτσι, αν θες να μιλήσουμε πολύ αναλυτικά, ας δούμε κάποια στελέχη τα οποία κάθονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους πικραμένοι και δεν τους έχουν σηκώσει από την πολυθρόνα. Γιατί εγώ κάνω τεράστιες προσπάθειες για όλα αυτά. Ας βγουν λοιπόν κάποιοι επίσης παραδοσιακοί.
1: Αυτό είναι το σοβαρότερο όλο που ακούω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι πικραμένοι, οι οποίοι είναι άνευ αξιοποίησής τους. Σωστά, το καταλαβαίνω καλά αυτό που λες.
0: Βεβαίως, αυτό. Να τους κάνουν άνοιγμα αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ποιοι θα τους κάνουν το άνοιγμα? Έφυγε ο Δημητριάδης που τα έλεγχε όλα αυτά. Τώρα ποιος θα τους ελέγξει? Ο Σκέρτσος? Γιατί ξέρει ο Σκέρτσος ποιοι είναι της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι δεν είναι?
0: Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Και, όχι, και δεν είναι ο ένας ο οποίος ελέγχει. Υπάρχει τελεχειακό δυναμικό και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και πάντως στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται σπίτι του, πικραμένο για χύψιο μεγαλόγους. Είναι δουλειά της οργάνωσης, είναι δουλειά των βουλευτών, είναι δουλειά και πιο πάνω ακόμα να τους βρει, να τους πλησιάσει και να μιλήσουν. Υπάρχουν βουλευτές δυσαρεστημένοι, βουλευτές που δεν αξιοποιήθηκαν. Είναι δουλειά λοιπόν κάποιον να τους πιάσει να μιλήσουν. Είναι υπουργοί οι οποίοι είναι λιγότερο παραγωγικοί ή όπως είπαμε δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το συνολικό κυβερνητικό έργο όπως πρέπει. Αυτοί λοιπόν που είναι υπεύθυνοι και ξέρουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι, ας τους βρουν και να μιλήσουν. Αν χρειάζεται να διοργάνωσει επίσημα στο Μαξίμου, γιατί θυμίζω ότι ο κ. Μιλωνάκης έχει ασθενήσει και να ελπίζουμε να γίνει
1: κάτι. Αφήνει καινούργιο τώρα και αυτό τώρα η αρρώστια.
0: Αν αλλαγές εκεί θα πρέπει να γίνουν. Επίσης, εάν υπάρχει κάποιο χάσμα με την κοινωνία, επίσης σε κάποια ζητήματα. Σε κάποιους τομείς με την κοινωνία υπάρχει σύγκρουση και ομάδες οι οποίες στήριζαν την Δημοκρατία τους ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να τους πλησιάσουν. Αν πρέπει να γίνουν κάποια διορθωτικά μέτρα με την κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη ακρίβεια, θα πρέπει να το πλησιάσουν. Τα λέω αυτά γιατί και εγώ τα έχω κάνει και τα κάνω. Και επειδή δεν ήθελα να πω περισσότερα και δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά το αντίθετο, εγώ προσπαθώ να λειτουργήσω συνθετικά, γιατί και εγώ περνάω φάσεις απογοήτευσης πολλές φορές και εγώ περνάω φάσεις προβληματισμού και φυσικά και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και όσον αφορά το Κώστα το Καραμαλή και το Σαμαρά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κώστας ο Καραμαλής, ένας ηγέτης ο οποίος μας οδήγησε σε νίκες. Κώστας ο Καραμαλής, ό,τι έχει πει, το έχει πει με πολύ ευγένεια, πολύ πολιτισμό. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι. Σίγουρα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι τους άξιζαν και κάτι καλύτερο από αξιοποίηση. και όχι να είναι τέλος πρωθυπουργοί και δύο. Δεν θα πω εγώ σε αυτή τη λογική, αλλά επειδή λέγονται και ακούγονται.
1: Δηλαδή το κακό ξεκίνησε με τη διαγραφή του Σαμαρά. Ήταν μεγάλο λάθος.
0: Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαν να είναι για πρόεδρο δημοκρατία αυτοί οι δύο.
1: Βέβαια. Τι δουλειά έχει τώρα η Σακέλα Ραπούλου.
0: Ήταν ένα άξιο πρόεδρο δημοκρατία.
1: Τι δουλειά, λοιπόν, πού τη βρήκανε τη Σακέλα.
0: Να κάποιε καταστάσει από τη μια πλευρά, έτσι για να δούμε κάποια πράγματα. Όπω επίση υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν έχουν γίνει υπουργοί. Δεν είμαι εγώ όμω πρωθυπουργό. Δεν θέλω να κάνω εγώ την κριτική στον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη. Λέμε να λέμε και τι λέει και η άλλη πλευρά. Όπω και η άλλη επίση πλευρά επίσημη λέει ότι πρέπει να υδρώσουν όντω τη φανέλα και έτσι πρέπει να γίνει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, επιμένω, οι διορθωτικές κινήσεις είναι στο χέρι κάποιων πιο πάνω από εμάς. Εμείς βγάζουμε την κραυγή της εισαγωγίας, εμείς κάνουμε προτάσεις, γιατί και εγώ εισπράττω, το λέω καθαρά, μεγάλη απογοήτευση από πολύ κόσμο. Και σε στελεχειακό δυναμικό και σε ψηφοφόρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί 24 και 22% σε πρόθεση ψήφου θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ναι, που είμαι διπλάσιο ποσοστό από την αντιπολίτευση, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον.
1: Μα είναι καθαρό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πρόσκεται να πούμε σε αυτού του ανθρώπου, τον Καραμάλι, τον Σαμαρά κτλ., είναι αδιάφοροι. Είναι όλοι γκρίζα ζώνη. Άσε τώρα τι λέει ο καθένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλο.
0: Λοιπόν, να σε προβληματίσει, επαναλαμβάνω.
1: Να σε καλά, Παπί μου.
0: Είμαι μέσα στην πιάτσα, μέσα στην κοινωνία. Μιλάω, συνομιλώ με πολίτε που ψήφισαν και τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όταν έχει 41% και βλέπουμε ότι οι δημοσιοποίησεις προσπαθούν να σε φτάσει στο 28-29% με αναγωγή, επαναλαμβάνω, των ψηφοφόρων, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει. Και το τονίζω. Τι θα γίνει δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία ή είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία ως Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λυπάμαι που τα βάζω αυτά στο πράγμα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα έχει μόνο πλέον ευθύνη η αντιπολίτευση. Οι ευθύνες θα είναι και από την από εδώ πλευρά. Για αυτά τα οποία συμβαίνουν εσωτερικά. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Και πάντα μου αρέσει να κάνω τέτοιες συζητήσεις μαζί σου, γιατί είναι κουβέντες που πιάνουν τόπο. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ. Λοιπόν, Άγγελος Βαβλάς. Πού είσαι, ρε Αστέρη, πόσο καιρό έχω να σε ακούσω, ρε Αστέρη.
2: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Τι γίνεται,
1: καλό καλοκαίρι. Άρε, Βενεζουέλα.
2: Πού το καλοκαίρι όμως, πού το καλοκαίρι.
1: Άρε, μεγάλε. Τι έγινε με το Μαδούρο, ρε παιδί. Εσύ τώρα πηγαίνεις Βενεζουέλα ή είσαι μόνιμα στην κόχη Σαράξη. Λοιπόν, στη Βενεζουέλα, πας.
2: Άκου να ακούσεις τώρα να δεις.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε.
2: Κάτι ωραίο που θα σου πω.
1: Ο Άγγελος Βαβλάς, μεγάλο, θα μου τα πεις όλα, μην ανησυχείς, έχουμε άφθονο χρόνο. Ο Άγγελος Βαβλάς, Βασίλη μου, κυρίες και κύριοι, γνωρίζει τη Βενεζουέλα πιο καλά από ότι γνωρίζει την ΚΟ. Τρόπος του λέγει δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, σε ακούω, έλα Άγγελε μου.
2: Όταν ήμουν λοιπόν στον Καναδά.
1: Τι δουλειά έχεις με τον Καναδά, με έχεις μπερδέψει τώρα. Εγώ μιλάω για Βενεζουέλα.
2: Ο γιος μου μένει στον Καναδά, ο γιος μου, μεγάλος. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ. Και μου λέει, οπα, δεν μου λες Αγγελάκο, τι να τον κάνουμε τον φίλο σου τον Μαδούρο εκεί πέρα, να του πάω να τον μαζέψω ένα λεπτό.
1: Αχα, το Μαδούρο,
2: λέω, ρε φίλε, κάνε του λέω κομμάτι εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνουμε, γιατί τα πράγματα λέω αρχίζουν και σκουραίνουν και έχουν πρόβλημα οι πολίτες εκεί πέρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε έτσι, τα μαζεύουν τα φράγκα όλα αυτή, τα κομμούνια εκεί πέρα. Μου λέει, αύριο το πρωί έχει το νου σου, μου λέει, θα πάω να τον μαζέψω. Στις 2 η ώρα το πρωί, πλες πήγε και τον ΕΜΑ.
1: Και τελικά, η τηλεόραση δείχνει τώρα το μάζεμα που του κάνει, να πούμε πώς έγινε. 2 η ώρα είναι τη νύχτα, ήταν που έγινε το ντου.
2: 2 η ώρα τη νύχτα, λοιπόν, πήγε και το μαζέψανε. Και μετά από τον μαζέψανε, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, είσαι εντάξει τώρα, όλα καλά. Ευχαριστημένος. Έλα τώρα του λέω και στην κόνα μαζέψεις και τον ευθυτερή να τελειώνουμε.
1: Πλάκα μου κάνεις. Βρε αθεόφοβε. Συγκρίνεις τώρα να πούμε τον ευθυτερή να πούμε με το Μαδούρο. Μα πλάκα μου κάνεις. Βρε μπάσκε. Δεν ξέρω. Παίρνεις κανονικά τις βιταμίνες σου κάθε πρωί, τα χαπάκια σου, είσαι κομπλέ δηλαδή. Δεν παραμιλάς δηλαδή τώρα. Επικοινωνείς με αυτά που λες, έτσι. Ρε τον μπαγάσα. Λοιπόν, για πες μου, πώς είναι η ζωή τώρα στη Βενεζουέλα. Και μετά θα πάμε στα Τισκό. Στη Βενεζουέλα
2: αυτή τη στιγμή. Έχει καλυτερεύσει ως προς τι, θα σου πω τι γίνεται λοιπόν. Αυτή η δικτατορία.
1: Ήταν καθαρή δικτατορία φράγκα, του στη Βενεζουέλα.
2: Όλα τα φράγκα τα μαζεύανε που λες για αυτούς και αφήναν τον κόσμο να πεινάσει.
1: Και πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα,
2: φίλε Κλειάνθη. Τα έχουν σε τράπεζες κλειστές παντού, σε offshore κτλ.
1: Δείχνε Παναγιώτη μου τη Βενεζουέλα. Μια χαρά είναι να βλέπουμε
2: λοιπόν,
1: τι γίνεται.
2: Λοιπόν, και τώρα έχει βάλει ένα αντρίκελο εκεί το οποίο κάνει ό,τι του λέει ο Τραμπ. Ο οποίος τώρα πουλάει πετρέλαια παντού και τα φράγκα μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό.
1: Αμερικανικές εταιρείες τώρα κάνουν τις εξορίξεις.
2: Ξεκινήσανε να δουλεύουν όλα τα εργοστάσια τα οποία ήταν κλειστά. Δηλαδή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιγνίτης, εργοστάσια που φτιάχνουν αυτοκίνητα, εργοστάσια που φτιάχνουν
1: ελάχιστα. Καταρχήν για πες μου κάτι, πόσους Έλληνες έχει η Βενεζουέλα?
2: Κοίταξε να δεις, το 1985 όταν γυρίσαμε εμείς υπήρχε μια κοινότητα περίπου στους 4.500.
1: 4.500 Έλληνες.
2: Ναι. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φύγουν γιατί λόγω του ότι ήταν ξένοι και τα λοιπά.
1: Τους κυνηγούσε το καθεστώς δηλαδή.
2: Τους πέραν τις περιουσίες, ρε φίλε, τους πέραν τις περιουσίες.
1: Πλάκα μου κάνεις, γιατί έκαναν κάτι δηλαδή.
2: Έχει μείνει τώρα μια κοινότητα.
1: Τους θεωρούσαν αντιφρονούντες δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, μάλλον. Και όχι μόνο τους Έλληνες, έτσι, γενικά τους ξένους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή υπάρχει καμιά 6-7. Περίπου 600-700 οι οποίοι μένουν εκεί. Mm. Και το μόνο κακό, μια που μου έλεγες προηγουμένως για τον Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία κτλ., στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν το προξενείο το οποίο υπήρχε στη Βενεζουέλα για την ελληνική κοινότητα το βγάλανε, το πήρανε και το πήγαν στον Παναμά.
1: Πότε έγινε αυτό?
2: Ήταν ένα πράγμα, ναι. Αυτό έγινε πριν ή ένα ή δύο χρόνια. Μάλιστα,
1: και τώρα δηλαδή δεν υπάρχει τώρα προξενείο ελληνικό.
2: Μπράβο. Είχα μιλήσει και με τον φίλο με τον Χριστό, Γιάννη τον Χρυσουδάκη, τον οποίο πήρα τηλέφωνο και του είπα γιατί το κάνετε αυτό. Και μου είπε ότι δεν υπάρχει κίνηση, μου λέει Άγγελ, και πρέπει να.
1: Α, δεν υπάρχει κίνηση, ναι, γίνεται και κρατάνε μόνο την πρεσβεία, α πούμε.
2: Ναι, αλλά έχει μια χιλιάδα ανθρώπου οι οποίοι μένουν εκεί, είναι Έλληνες,
1: ναι.
2: Είναι πιο Έλληνες από εμάς.
1: Εντάξει, θα πάνε στην πρεσβεία, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν χρειάζεται και
2: ναι,
1: καλά.
2: Δεν υπάρχει πρεσβεία, ναι. Την πήραν και την πήραν στον Παναμά.
1: Όχι, άλλο το προξενείο, άλλη πρεσβεία, εδώ μια στιγμή.
2: Δεν υπήρχε ποτέ πρεσβεία.
1: Μα δεν μπορεί να μην έχει αντιπροσωπεία, να μην έχει πρεσβεία, να πούμε, η Ελλάδα στη Βενεζουέλα.
2: Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει. Την κλείσανε λοιπόν. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι λοιπόν μείνανε εκεί.
1: Καλά, πώς. Εδώ είχαμε παρεδώσει να πούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Βενεζουέλα. Είχαμε παρεδώσει να πούμε. Το είχαν κάνει ζωγράφο κολιάτσο το δρομολόγιο οι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε και φράγκα πολλά από το Μαδούρο. Αυτά θα βγουν στη φόρα τώρα σε λίγο γιατί.
1: Μη λες πράγματα όταν δεν είμαστε σίγουροι.
2: Θα τα ακούσει. Εγώ θα σου στέλνω συνέχεια γιατί αυτό ο οποίο αυτή τη στιγμή καταθέτει κατά του Μαδούρο ήταν στην ΕΙΠ Βενεζουέλα. Mm. Και τα ξέρει όλα χαρτί και καλαμάρι.
1: Και εσύ πού τα ξέρεις αυτά?
2: Τι γινόταν με το Ιράν, τι γινόταν με τους Ποδέμους, τι γινόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, τι γινόταν με όλους αυτούς οι οποίοι ήταν προσκόμενοι στο κόμμα του, δηλαδή δικτατορικό καθεστώς κτλ. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα. Τώρα έχει.
2: Θα τα μάθεις γιατί. Επειδή έχω επαφές όλη η οικογένεια της γυναίκας.
1: Εσείς τι δουλειές κάνατε στη Βενεζουέλα, ποια ήταν η ενασχόληση του γονιού σου?
2: Εκεί πέρα άκου να δεις πως ήταν μοιρασμένο το όλο σκηνικό στη Βενεζουέλα. Οι Ιταλοί είχαν όλα τα παπούτσια και τις πιτσαρίες και τα ψωμιά μαζί με τους Πορτογάλους. Ναι. Οι Ισπανοί είχαν τη γη, καλλιεργούσαν τη γη. Οι Άραβες ήταν στο θέμα των επίπλων, ήταν όλοι μεγαλοεργοστάσια με έπιπλα και τέτοια. Και οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα μαγαζιά, ρούχα, παπούτσια και τέτοια. Εμείς είχαμε ένα μεγάλο μαγαζί με ρούχα και παπούτσια, το οποίο ακόμα λειτουργεί εκεί βέβαια.
1: Οι προμήθειες από πού γίνονταν των προϊόντων σας, από εκεί δηλαδή, απλώς...
2: Όλα τα εργοστάσια ήταν εκεί, βενεζουλάνικα.
1: Λοιπόν,
2: και αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά αναγκαστήκαν να φύγουν γιατί έρχονταν το κράτος και τους έλεγε αυτό το πράγμα εδώ πέρα γιατί το δουλεύεις. Αυτό πρέπει να βάλουμε ανθρώπους δικούς μας να το δουλέψουν. Και τους βγάζανε έξω και τους πετάγανε και βάζανε δικούς τους ανθρώπους
1: και να όταν δουλεύουν. Όταν λέμε έρχονταν για να σας πούμε, ήταν οι πολιτοφύλακες του Μαδούρο και του Τσάβες. Οι πολιτοφύλακες, δηλαδή όπως λέμε σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης, όπως παλιότερα επί Πασόκ οι πρασινοφρουροί δηλαδή, έτσι, που κάνανε κουμάντο στην κοινωνία, να πούμε.
2: Ένα τέτοιο καθεστώς, Κλεάνθιμο, ένα τέτοιο καθεστώς. Τώρα αυτά αλλάζουν τα πράγματα, θα γίνουν και εκλογές τώρα πιστεύω σε κανά δύο μήνες, τρεις. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να θέλω να διαψευστώ, ότι θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός. Φιλοαμερικάνοι βέβαια. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει ένα προτεκτοράτο της Αμερικής, όπως έγινε με το Πουερτορίκο, ας πούμε, επειδή πήγα στο Πουερτορίκο, ναι. Αν πήγαινε παλιά πριν γινόταν, ας πούμε, η αμερικανική ιστορία, θα λυπώσουν τους ανθρώπους. Τώρα πας και παθαίνεις πλάκα, ας πούμε. Λέω.
2: Το ίδιο θα συμβεί.
1: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, βέβαια εντάξει, αυτοί που οι εθνικιστές και τα λοιπά θα ενοχλούνται από αυτά τα οποία ακούω.
2: Μπορώ να σου πω το εξής, ότι το επίπεδο της Βενεζουέλα το 1970 και το 1980 ήταν πολύ μεγαλύτερο και από το επίπεδο της Ελβετίας.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχε δηλαδή πολύ μεγάλη κίνηση, εργοστάσια, τρελά, δηλαδή ό,τι μπορούσε να φανταστείς κάνανε εκεί. Τα
1: τι καθεστώς είχε τότε. Μα είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον πλανήτη. Το περισσότερο πετρελαίο το έχει η Βενεζουέλα.
2: Τα περισσότερα αποθέματα.
1: Και έφτασαν στο σημείο αυτοί οι άνθρωποι επί Μαδούρο να σβήνουν τα φώτα τους γιατί δεν είχαν καύσιμο υλικό, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.
2: Άστα να λέμε, τι να λέμε τώρα. Οι άνθρωποι ήταν αλλού. Τέλος πάντων, τους μαζέψανε τώρα λοιπόν. Σιγά σιγά μαζεύουν έναν. Είναι καλό αυτό για το κράτος, γιατί δεν αξίζει αυτή η χώρα.
1: Πάμε τώρα στην ΚΟ μας. Πάμε τώρα στην ΚΟ. Κύριε Καλαπακίδη, αν θέλετε στην τηλεόραση, δώστε και εικόνα ζωντανή από την ΚΟ, έτσι να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή την ώρα στο νησί του Ιπποκράτη μας, στην αγαπημένη μας.
2: Στο νησί του Ιπποκράτη ξεκίνησε σιγά σιγά η σεζόν. Μπορώ να πω ότι από την προπερασμένη εβδομάδα που υπήρχαν 10 πτήσεις, σήμερα είμαστε στις 20-22 πάνω κάτω καθημερινή βάση. Ανεβαίνει σιγά σιγά η σεζόν, ξεκινάει σιγά σιγά, δειλά-δειλά. Παρόλο που, βέβαια εντάξει, δεν μιλάμε για Απρίλιο τώρα, γιατί ο Απρίλιος ποτέ δεν ήταν ένας καλός μήνας για την ΚΟ, λόγω καιρού και λόγω του ότι μάλλον όλα ξεκινάνε τον Μάιο μήνα ίσως. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο επισκεπτών. Το νησί γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι βομβαρδισμένο παντού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το αγαπάνε, να κάτσουν να φτιάξουν. Τρύπες παντού. Μόνο η περιφέρεια είναι αυτή η οποία κάπως καλύτερα μπορώ να πω σε επίπεδο πολύ καλό είναι το οδικό δίκτυο, έτσι. Τα 50 χιλιόμετρα βέβαια που έχουν βάλει είναι ένα
1: μια στιγμή, η περιφέρεια έχει δικαίωμα μόνο στο δρόμο, ας πούμε, που είναι της αρμοδιότητας. Δεν μπορεί να μπει μες στο οδικό δίκτυο, ξέρω, στο περιφερειακό, ας πούμε.
2: Γι' αυτό το λέω ότι
1: εκείνη
2: της περιφέρειας εδώ στην ΚΟ είναι σε επίπεδο πάρα πολύ ικανοποιητικό, μπορώ να πω. Πολύ καλό και ικανοποιητικό.
1: Μουντός μου φαίνεται ο καιρός, όπως βλέπω τώρα έτσι ζωντανά, ας πούμε, εικόνα.
2: Και εκεί στη Ροδό.
1: Όχι, σε σένα, κάτω στην ΚΟ βλέπω τώρα.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Μουντός μου φαίνεται. Βασίλη, δεν είναι συνεφιασμένος ο καιρός. Ναι. Δείχνει τηλεόραση τώρα, έχει συνδεθεί
3: έτσι
1: τώρα.
3: Είναι και σε εμάς σήμερα.
1: Ζωντανά τώρα με την ΚΟ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μουντός ο καιρός.
2: Που λες,
1: βλέπω τώρα εντωμεταξύ, τώρα εκεί τι βλέπω τώρα, μερικά σκάφη, ας πούμε, τουριστικά και τα λοιπά, λίγα πράγματα, είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
2: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Πόσους τουρίστες έχει τώρα πάνω το νησί, να πούμε? Εδώ πρέπει να έχει πάνω από 50.000, Βασίλη.
2: Να μην έχει εδώ τους μισούς.
1: Τους μισούς, πάντα έτσι, στο μισό πηγαίνει.
2: Γιατί άμα βάλεις ότι είναι 20-25 αεροπλάνα την ημέρα από 100-150 άτομα, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο παίζουμε εκεί, στο 20-25 εκεί πάνω κάτω.
1: Σωστό. Πώς είναι η μέση διάρκεια, να πούμε, πώς την υπολογίζεις?
2: Κοίτα, κάποτε ήταν 14ήμερο.
1: Άσε το, κάποτε. Τώρα πόσο είναι?
2: Εβδομαδιαίο. Πιο
1: τώρα είναι και λιγότερο από εβδομάδα μπορεί να είναι.
2: Εβδομάδα, 10 μέρες, το πολύ. Πολύ λίγοι έρχονται 14ήμερο.
1: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή το πρόβλημα λες ότι είναι η δημοτική αρχή. Τι έγινε, ρε παιδιά? Έχει βάλει στον αυτόματο πιλότο δηλαδή τη δουλειά της?
2: Εντελώς. Η καθαριότητα είναι...
1: Εν τω μεταξύ, ό,τι έγινε, αυτή η ομορφιά που βλέπουμε τώρα, Βασίλη, είναι χάρη στον Κηρύτση. Είναι έργα του Κηρύτση αυτά. Ξέρεις τι αντίδραση είχε ο Κηρύτσης τότε? Ξέρεις τι πόλεμο του κάνουν του Κηρύτση για να... Βέβαια! Εγώ τα είχα ζήσει από πρώτο χέρι. Μιλάμε ότι αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν σταυρώσει στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία τον είχαν σταυρώσει. Και δες τελικά, έφτιαξε μια όμορφη κατάσταση. Από τότε. Τελικά τίποτα. Ναι, έχει όλο τον αυτόματο πιλότο.
2: Ο κακός Κηρύτσης που λες έφτιαξε την πόλη, όλη έφτιαξε όλο το νησί.
1: Είναι μπαγάσα, ρε παιδί μου, τσακώνεται και με τον εαυτό του. Αυτό είναι το πρόβλημα του Κηρύτση, να πάρει ευχή. Όλα του καλά, ενώ είναι εργατικός, είναι δραστήριος, είναι παραγωγικός. ξέρει εντωμεταξύ και Μεράκη, είναι ο μπαγάσας να πούμε στη σχέση του. Άμα δεν βρει κάποιον να τσακωθεί, μπορεί να τσακωθεί με τον εαυτό του. Το Γιώργο τον αγαπάω πολύ.
2: Ο καθένας πορείται με τα ελαττώματά του και με τα καλά του και με τα κακά του.
1: Έκανε όμως καλή δουλειά όμως.
2: Τώρα
1: δεν μου λες δεν ενδιαφέρεται. Γιατί δεν επανέρχεται? Νέος άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν νομίζω. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία ακούγονται γενικά για κατεβαίνουν για δημαρχία κτλ. Αλλά ξέρεις, άμα αυτοί δεν βγαίνουν, άμα δεν βγουν να ανακοινώσουν σοβαρά ότι θα κατέβουν στην πόλη, στη διαδίκηση του Δήμου. Εντάξει, ακόμα όλα είναι...
1: Έχουμε πολλούς ατσαλάκωτους, ρε παιδί μου, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Ατσαλάκωτοι πολύ.
2: Θέλω να σου πω το εξής, ότι σε γενικές γραμμές αυτός ο οποίος...
1: Ο Παναγιώτης όμως ο Αυρίθης πήρε την απόφαση, νομίζω, εντάξει.
2: Ο Παναγιώτης
1: φαίνεται ότι
2: πάει καλά.
1: Πάει καλά, πώς... Ναι.
2: Ακούγεται και για το όνομα της Ντίνας, ακούγεται... εντάξει, τώρα θα βγουν διάφορα σενάρια τα οποία θα φανούν στην ουσία...
1: Της Ντίνας εννοείς πια τώρα, της επάρχου?
2: Ναι.
1: Θέλει να είναι δήμαρχος αυτή, υποψήφια δήμαρχος? Θέλει
2: έτσι
1: να είναι υποψήφια.
2: Έτσι ακούγεται. Τώρα θα δείξει.
1: Από την πλευρά τώρα του ευθυτενή μας, τι νέα από το μέτωπο?
2: Αυτός πια δεν πιστεύω να θέλει να ξανακατεβεί, ρε φίλε, με τόσο...
1: Αλήθεια?
2: Με τόσο
1: πάνω. Αλήθεια? Γιατί?
2: Τώρα. Μιλάμε τώρα.
1: Αυτός ότι... λέει ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στην ΚΟ. Είναι δυνατόν να κάνει πίσω?
2: Έτσι είναι εκπρόσωπο του Θεού? Όταν δεν αγαπάς τον εσύ σου, φίλε μου, δεν
1: πώς δεν το αγαπά, γιατί το λες αυτό, είναι δυνατόν?
2: Κανενός δεν είσαι εκπρόσωπος. Αν αγαπούσε τον εσύ, αυτή τη στιγμή η Κώστα ήταν καθαρή και χωρίς λακκούβες. Ενώ τώρα βγαίνεις με ένα μηχανάκι στον δρόμο και νομίζεις ότι οδηγάς σε σελήνη. Τι μου λες τώρα?
1: Α, τόσο καλά, μάλιστα.
2: Χάλιμα.
1: Αχ, αγγελέ μου, λοιπόν, χάρηκα, ρε μεγάλε.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά, όλοι ευχόμαστε να πας και βάλουν κεφάλι κάτω και να κάτσουν να ασχοληθούν λίγο με τον τόπο τους, γιατί τους βλέπω να τους κυνηγάει ο κόσμος.
1: Πάντως δεν βλέπω πολλή κίνηση. Έχει μεν, αλλά δεν βλέπω και πολλή. Συγγνώμη, ρε παιδιά, Μάιος μήνας τώρα έπρεπε να ήταν στο φούλ. Εγώ βλέπω τώρα ότι...
2: Το μεγάλο ποσοστό των μεγάλων ξενοδοχείων είναι έξω από την πόλη.
1: Δεν έχει σημασία, έτσι θα λέμε τώρα,
2: πόλη,
1: δηλαδή μια στιγμή. Όπα.
2: Είναι
1: κλειμμένη μέσα με all inclusive, δηλαδή. Εγώ η ζωντάνια ενός τόπου φαίνεται, ας πούμε, από τα κεντρικά της σημεία, ας πούμε.
2: Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Εγώ θα σου το πω, γιατί εγώ έχω παρεδώσει με πολύ κόσμο στην καθημερινή βάση λόγω της δουλειάς μου, γιατί έχω εταιρεία transfer. Όταν ρωτάς λοιπόν τον κάθε...
1: Θα πάμε μαζί να κάνουμε transfer στο Las Vegas. Together.
2: Είπαμε,
1: λοιπόν,
2: είπαμε,
1: πάμε.
2: Θα πάμε.
1: Το είπαμε, θα πάμε. Λοιπόν, γεια, συνέχισε.
2: Είπαμε. Τους ρωτάς λοιπόν και τους λες, γεια σας παιδιά, πώς πάτε κτλ. Όλα καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο το νησί σας. Πρώτη φορά ερχόμαστε στην ΚΟ, θα ξανάρθουμε. Όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Πού πήγατε? Λέει, δεν πήγαμε, λέει. Πήγαμε, λέει, στο ξενοδοχείο, λέει. Στο ξενοδοχείο, λέει, όλα καλά.
1: Αλλά ήταν ωραίο
2: σήμερα,
1: το νησί.
2: Λέει, αύριο φεύγουμε, λέει. Σήμερα να κάνουμε μια βολτούλα, λέει, στην πόλη να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Κακώς κάνουν βόλτα. Μπορούσαν και με το streaming να δουν τι γίνεται στην πόλη και δεν χρειάζεται.
2: Δεν υπάρχει συγκοινωνία, φίλε.
1: Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Κοίταξε, εδώ είναι η ευθύνη του Δήμου. Πώς
2: λοιπόν,
1: θα βγάλει αυτόν τον κόσμο μέσα από το ξενοδοχείο, μέσα από το κατάλημα, πώς γίνεται αυτό με διάφορες δράσεις? Εδώ είναι η μαγκιά. Θέλει συγκοινωνία, όπως πολύ σωστά το λέει. Βέβαια, συγκοινωνία. Ο άλλος θα πληρώσει ταξί. Αυτή είναι η ευθύνη του Δήμου, να το φέρει κάτω στην πόλη, ούτως ώστε να μην γυρίσει πίσω στην πατρίδα του με την τσέπη του να έχει ακόμα λεφτά, να τα κουμπίσει όλα στο νησί. Να μείνουν όλα στο
3: νησί. Αυτό
2: το τελευταίο δρομολόγιο, δηλαδή τα δρομολόγια τα δημοτικά είναι χάλι μαύρο πρώτον, και δεύτερον το τελευταίο δρομολόγιο είναι 7 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή, εάν κάποιος μένει στο ψαλίδι, ας πούμε, και θέλει να φύγει, τον διώχνει στις 7 η ώρα το βράδυ και μένει έτσι πολύ.
1: Και τι θα ξοδέψει μετά, πριν τις 7? Όλη η ουσία είναι μετά, εκεί θα πέσει το χρήμα μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αγγελέ μου, εδώ είμαστε. Δικό σας είναι το ραδιόφωνο, δικιά σας είναι η τηλεόραση. Στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε. Θα τα λέμε συχνά, Εσείς στέλνετε μου μηνύματα στο WhatsApp και εδώ είμαστε. Άντε, φιλιά, την καλημέρα μου. Γεια σου, αδερφέ. Γεια. Τι παιδί είναι αυτός ο Άγγελος, ρε, ψυχούλα, ρε. Ψυχούλα. Λοιπόν, Βασίλη μου, έλα. Γι' αυτό πάνω απ' όλα αυτό που λέει ο Βασίλης, ακούστε το.
3: Πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Τώρα εδώ έχω ένα μήνυμα από μια φίλη της εκπομπής και λέει: Άλε, τι ωραία που φαίνεται, λέει ο Βασίλης σήμερα. Άλλες φορές λέει το μικρόφωνο μπροστά λέει, και τον καλύπτει. Τώρα ορίστε να φαίνεται ολόκληρο. Πάρτε το. Πάρτε το. Έχεις και θαυμάστριες να ξέρεις, Βασίλη μου, εντάξει. Και αυτή ακόμα, δηλαδή αν το πας ακόμα έτσι. Όχι. Από εδώ έτσι πρέπει να πάει. Ναι, εκεί. Εκεί είναι το σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε δυνατά πάντα, όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε. Γεια σας, φίλοι μου.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανάγκη να παραμείνουν οι τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής κυριάρχησε στις εργασίες της Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη μετά το 2027. Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Περιφερειών εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις που προβλέπουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επέσημαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Κατέστησε σαφές ότι η υπερσυγκέντρωση αποφάσεων σε κεντρικούς μηχανισμούς εγκυμώνει κινδύνους για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής, επισημένοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τις διεθνείς αφήξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια. Η περιφέρεια μαζί με την Αττική και την Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας. Για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε εκβιασμό και απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου, Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΒ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλιών. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές και εντατικές διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, στόχος θα έπρεπε να είναι η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα της ΕΤΑΒ και του Δήμου Ρόδου, όσο και την εύρυθμη λειτουργία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ αναφέρθηκε και στις σοβαρές παθογένειες που, όπως είπε, καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη διαχείριση των παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε σωρία παραβάσεων από πλευράς επιχειρηματιών. Τοποθετούσαν, όπως ανέφερε, πολύ περισσότερα ομπρελοκαθίσματα από όσα προέβλεπαν συμβάσεις, αλλά και οι σχετικές άδειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, παρά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονταν κατά καιρούς, αρκετοί επαγγελματίες προχωρούσαν σε αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις τους σε κλείσιμο, μόνο και μόνο για να επαναλειτουργήσουν στη συνέχεια με διαφορετικό αφημί. Ζήτημα αναμόρφωσης του επιτελικού κράτους έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ζητήματα διαχείρισης παραλίων μέσω της ΕΤΑΔ, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εκμίσθωσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς, όπως είπε, αντίστοιχη ανταποδοτικότητα προς τα νησιά, αλλά και για αποφάσεις που αφορούν δημόσια ακίνητα και γυαλούς, χωρίς επαρκή διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Παπάς στάθηκε επίσης στην καθυστέρηση υλοποίησης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους γραφειοκρατίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπλοκές σε κρίσιμες υποδομές δισκαμψίας στο χωροταξικό και τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Στο επίκεντρο θεμάτων βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης βρέθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακαμούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Στο επικέντρο της συνεδρίασης, στις 5 βρέθηκαν οι εξελίξεις στις σχέσεις του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑΔ με αφορμή τη διαχείριση των παραλίων και τις πρόσφατες διαφωνίες. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Σκολιάδης άσκησε έντονη κριτική στη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δρά ως κράτος εν κράτη, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Σε τρόχια επίλυσης φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της αναγνώρισης δημοτικών και αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν εκτός σχεδίου οικόπεδα, μετά και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών και το χρονοδιάγραμμα εκδόσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απάντηση από το Υπουργείο Υγείας έλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης σχετικά με το ζήτημα στελέχωσης του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Κάσου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Το θέμα αφορά κυρίως την κάλυψη βασικών ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, καταγράφονται ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ιατρείου, καθώς και στις διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη θέσεων. Στο Διεθνές Γαστρονομικό Γεγονός London Food and Drink Festival 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα που συνδέει τους παραγωγούς απευθείας με το χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινές φυλάκισης σε δύο υπηκόους Αιγύπτου που είχαν κατηγορηθεί για περιστατικά εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 27χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών για απειλική παραβίαση προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ενώ προβλέφθηκε να εκτίσει μέρος αυτής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 26 ετών, κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, επίσης χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα. Νεφώσεις στη Ρόδο, η αναμειδητική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
18: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την νέα στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει τη πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική, αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία

κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση

0: Επιστολική ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συστηματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους ότι αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτήνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο. Από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό και να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μια συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο Σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030 ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης, την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου, εν τη ευρία εννοία, είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία αποδίδει έσοδα για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία, και η στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη, ωστόσο, παραμένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Είναι αδυναμίες, κάποιες εκ των οποίων συνοδεύουν το κράτος μας από την ίδρυσή του. Ναι, αναπαραγόμενες από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, με αρνητικές συμπεριφορές, με ριζωμένες νοοτροπίες, αλλά και με προβλήματα στα οποία ενίοτε καθρεφτίζεται και ο δικός μας κακός εαυτός. Εμείς όμως έχουμε το θάρρος αυτά τα προβλήματα να τα κοιτάξουμε κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Και η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος, το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απ' τις και απ' τις, ΑΕΦ, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία, της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτό αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παράταξής μας. Προφανώς δεν θα μιλήσω εκτενώς εδώ για αυτά. Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι ο οποίος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των ΣΑΕΒΟ βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος ο Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας, αλλά στον κόσμο συνολικά, επικρατεί όχι απλά αστάθεια, αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις, θα έλεγα, υπαρξιακές για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάζει κανείς τον εβδομαδιαίο απολογισμό τον οποίο δημοσιεύω κάθε Κυριακή για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη. Και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως στελέχη της μεγάλης μας παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια. Ούτε σε αδυναμίες, ούτε σε αστοχίες οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ, γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές και ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους, το ίδιο εξάλλου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακόμα στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου με δείκτες όχι μόνο χρονικούς αλλά και γεωγραφικούς, ώστε να μπορείτε να δίνετε τον τόνο της εξέλιξης ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε περιοχής. Εξάλλου υπάρχει ήδη και η εμπειρία των περιφερειακών σχεδίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά όλα τα έργα και όλες τις προτάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και εκλογικής περιφέρειας. Αλλά νομίζω ότι με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες στις εκλογικές περιφέρειες. Ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η παρουσία στη Βουλή πάντα ολίγων τίνει να φθήνει. Όμως είναι σημαντικό να δείχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, και έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας, και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε, ότι είμαστε παρόντες στη Βουλή, έστω και αν απολύτως λογικά και αναμενόμενα το βλέμμα όλων σας στρέφεται στην επανεκλογή τους. Και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεων μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Πέρα αυτά, νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας, όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, και πάλι θα το πω, έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Θέλω να θυμίσω ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές μάλλον, μία συν δύο επαναλαμβανόμενες, όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή, αγαπητοί μου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, γιατί η ίδια η Βουλή ενέχει το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Όμως κερδίσαμε αυτές τις εκλογές επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία. Επειδή πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο. Επειδή το 23 πείσαμε την κοινωνία ότι αυτά που τους είπαμε το 19 τα κάναμε. Και το 27 πρέπει πάλι να πάμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να τους πούμε: θυμάστε αυτά που σας είπαμε το 23. Και πάλι τα κάναμε. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 30-31, να ξέρετε ότι έχουμε την αξιοπιστία να τα υλοποιήσουμε και πάλι. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, προσωπικά το ξέρετε και νομίζω ότι έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας στη σύγχρονη σκέψη. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεράστια πρόκληση. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Παράταξή μας και εγώ προσωπικά μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια. Έχοντας σχέδιο, προτάσεις και τώρα μια πολύ τολμηρή κατάθεση πρότασης για το πώς θα κατηγορηθεί και συνταγματικά η προστασία του πολίτη από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία για να ξαναχτίσουμε αυτό το ρεύμα του πατριωτισμού, της φροντίδας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημοκρατίας. Συναντιούνται στη Νέα Δημοκρατία πολίτες από πολλές διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν. Όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεονάσμα αυτό πίσω στην κοινωνία. Δεν είμαστε όμως μόνο μια δύναμη σταθερότητας. Έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί. Όμως αρκετά μίλησα. Εγώ, ο λόγος σήμερα ανήκει σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κόσμος 938.
2: Στο κέντρο τη Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
5: Παιδιά, σκαεί το τζιτζίκι σήμερα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
0: Είμαι το μεταξύ, με μποτάκι κάτω έχει ανάψει, έχουν πάρει φωτιά οι κάλλοι μου.
5: Δεν πήρες?
0: Δεν είμαι.
5: Καλό είναι, μαλακώνουν οι
0: κάλλοι. Πρέπει να κάνω παιδικιούρ πρώτα. Πρέπει να κάνω πεντικιούρ. Ξέρεις τι σημαίνει
5: παιδί μου,
0: αυτό?
5: Εντάξει τώρα, από τον ποτάκι μέχρι ένα ελαφρύ αυτοκίνητο.
0: Καλέ, έχω ακόμα τη βαφή, το μανό του πέρσι έτσι κάτω.
5: Μεγαλώνουν τα
0: ενίκια. Έχει γίνει γαλλικό τώρα, έχει μείνει το σκούρο.
5: Ωραία, μια χαρά
0: παρανό.
5: Είναι. Τρώχησε το
0: να
5: λίγο.
0: Τα νύχια, να φτάνε.
5: Εντάξει, φορά ένα αρβιλάκι μου, ρε.
0: Τι αρβιλάκι?
5: Φορά ένα αθλητικό παπούτσι.
0: Δεν μπορώ και με το αθλητικό. Το
5: τι θέλει, ποτάκι?
0: Α, αυτό βρήκα τώρα.
5: Όλο το χειμώνα φορούσε αθλητικό, τώρα σε βρήκε.
0: Το κεμποτάκι έχω φορέσει το χειμώνα. Δεν με έχει προσέξει. Θέλω να βάλω σαν γιοναρίτσα τώρα. Εγώ. Σαν γιοναρίτσα, παιδιλάκι, πρέπει να παρακάνω πεντικιούρ.
5: Κοίτα, επειδή... από τη σαγιοναρίτσα, από το ποτάκι μέχρι τη σαγιοναρίτσα, υπάρχουν και ενδιάμεσα στάδια.
0: Ήθελα να πάρω αυτό το πράγμα που είναι σαν παντοφλάκι και βάζει μέσα στο ποδαράκι σου και είναι όλη φτέρνα έξω.
5: Ναι.
0: Το έβαλα, με χτύπησε.
5: Σε χτύπησε. Αυτό είναι ανοιχτό.
0: Αυτό όπως είναι, να το έχετε υπόψη, σαν να πάτε να πάρετε, να τα ψάξετε αυτά, γιατί εγώ την πάτησα.
5: Τι έπαθες?
0: Αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ άνετο, γιατί είναι αριστερά δεξιά μερικά από αυτά, αν έχεις προσέξει, έχουν ραφές. Αυτή η ραφή λοιπόν από μέσα.
5: Πρέπει να το παίρνεις λίγο πιο μεγάλο.
0: Αυτό, μα μεγάλο το έχω πάρει. Και πάλι, δεν βρίσκω το πόδι. Αυτό το πριγκιπικό πόδι βρήκε στη ραφή. Και έγινα, πήγα και πρίστηκα. Και έχω πάρει τώρα.
5: Βάλε, τσιρό το αριστερά δεξιά.
0: Δεν θέλω. Αν πάει να πάρει ένα παπούτσι και να το μαντιλοδένω το πόδι, μάστο, δεν θέλω. Θα πάω να πάρω αυτά του πιέτου του Γιανού, ήταν που είναι σεμιξυπόλητο.
5: Ωραία.
0: Ποιο νόικο ήταν, καλέ?
5: Θα είναι εκεί.
0: Σανέλ, τι ήταν, δεν θυμάμαι.
5: Σανέλ. Μόνο 3.000 το παπούτσι πέλμα.
0: Το πόκι το παπούτσι, το αστραγαλοδέμα.
5: Ναι.
0: Που δεν είναι στον αστράγαλο και το υπόλοιπο πόδι είναι έξω. Τέλος πάντων, κάνει μια ζέστη αυτά, εντάξει. Έφαγα, πήγα σε ένα. Είχα μια δουλειά και δεν είχα φάει τίποτα το πρωί και πήγα σε ένα φούρνο, ένα μικρό δίνο, όχι φούρνο, σε μια πολύ μικρή καφετέρια που την είχα ξαναδεί. Και είχε κάτι ωραία κριτσίνια.
5: Ναι. Έχουν βγάλει φοβερά κριτσίνια.
0: Περίμενα να σου
5: παιδιά.
0: Πω στρογγυλά. Που ήταν βουτυγμένα σε σοκολάτα.
5: Πόσα έφαγε?
0: Ένα.
5: Α, εντάξει.
0: Ένα.
5: Κρατείς.
0: Βέβαια, ένα σε μέγεθο κουλουριού.
5: Α, ένα σε μέγεθο. Εντάξει, μια χαρά μου, εντάξει.
0: Σε κουλουριού, σε διάμετρο κουλουριού.
5: Εντάξει.
0: Παιδιά, δεν έχω φάει πιο νόστιμο πραγματάκι.
5: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
5: Έχουν πολύ φούρνο τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Αυτό δεν ήταν φούρνο, ήταν ένα καφέ στο πουθενά.
5: Ναι.
0: Δηλαδή είχε στη βιτρίνα ένα, δύο, τρία πράγματα με το ζόρι.
5: Εγώ είχα πάει χθες στη Μαρίνα Βερνίκου που ήταν πάρα πολύ ωραία παιδιά. Ήρθε και η Γκέλεφοελ. Ήρθε φυσικά και η πρέσβυρα.
0: Είναι... πήρε τίποτα. Ήρθε η ιδέα και απειλή.
5: Όχι, εντάξει, αλλά έδωσε ένα κλαμπ. Με το Φάσι Τζέιμς, με το τσαντάκι.
0: Άμα
5: του...
0: αυτόν ήρθε πάλι.
5: Βεβαίως.
0: Τι φορούσε η Γκέλεφοελ?
5: Μίνι. Άστο. Παιδιά, δεν.
1: Μίνι.
5: Ακριβώς έτσι, και όλοι κοιτούσαν τα μπούτια της.
1: Ωραία τα μπουτάκια της τουλάχιστον.
5: Τα μουτράκια της είναι ωραία, όχι τα μπουτάκια της. Και τα μπουτάκια της, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι δεν της πάει. Δεν την κολλάει, γιατί δεν είναι και πολύ ψηλή. Οπότε δεν νομίζω.
1: Δεν είναι ψηλή Γκυλφόη.
5: Όχι.
1: Φαίνεται Νταρντάνε Γκυλφόη.
5: Όχι.
1: Το μαλλί του μεταξύ πρέπει να είναι και αυτό φυτευτό, έτσι.
5: Πρέπει να είναι λίγο.
1: Πρέπει να, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κλιπ και να φαίνεται δηλαδή ότι δεν είναι όλο το μαλλί δικό της. Ξέρεις τι κάνουν τώρα, όχι λέω για την Γκυλφόη γενικά. Άμα λέει θέλεις να γεμίσεις το πρόσωπό σου, παίρνουν δύο τούφες και στις βάζουν εδώ στους κροτάφους και νομίζω ότι είναι πιο γεμάτο μπροστά και το κάνουν και λίγο έτσι το πλάι και είσαι σαν λένα.
5: Ωραία.
1: Από τις μεγάλες επιτυχίες.
5: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μασονάκης βρε, ο Γιώργος Μασονάκης που τον έχουν βρει τόσα. Με τα σόγια του, με την υγεία του, με το μαγαζί, με όλα αυτά που τον χτυπήσαν αλίμητα. Πήγε στο Άγιον Όρος, λέει, να προσευχηθεί. Σκύψε ευλογημένε, να έρθει κοντά στο θείο και ανέβασε ένα βίντεο social media όπου μαγείρεψε στην κουζίνα της Μονής. Πώς το λένε, νηστίσιμα.
5: Καλούδια.
1: Καλούδια.
5: Ασχολείται πολύ με την κουζίνα. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή να βγάλει βιβλίο μαγειρική.
1: Αυτό.
5: Μιλάμε για τέτοιο ταλέντο, με λένε Γιώργο.
1: Μπορεί να βγάλει τη μαγειρική
5: του Άγιο
1: Όρους. Μπορεί να βγάλει τη μαγειρική του Άγιο Όρους.
5: Έχουν κάτι, οι παπάντες έχουν βγάλει.
1: Έχουν
5: τέτοια.
1: Βγάλει, βέβαια.
5: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα καγά κορίτσια.
1: Λοιπόν, και έγραψε τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε, βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, είμαι στο βίντεο δηλαδή. Μαγειρεύω σήμερα μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι το Αγίου Γεωργίου, έγινε αυτό με το παλιό ημερολόγια. Χρόνια πολλά. Άμα το δει, ντυσιματάκι, φοράει μία σαλοπέτα.
5: Παρεπέτα.
1: Παρεπέτα, με ένα μακρύ τέτοιο και μοιάζει με μαστόρι σε συγκεκριμένο βίντεο.
5: Σε ποια μονή είχε πάει.
1: Δεν λέει σε ποια μονή. Και θα ξαναγυρίσει. Λέει ότι θα πάει κάτι το καλοκαίρι, θα κάνει. Έχει περιοδία.
5: Κάτι θα κάνει. Αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεστε σε κίνηση και δεν έχετε χρόνο για πολύπλοκες διαδικασίες. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η πρακτική λύση για την καθημερινότητά σας σε compact μορφή. Το προϊόν συνδυάζει την ισχυρή αντιλιακή προστασία με την κάλυψη ατελειών. Με τη φυσική μάτ εμφάνιση, ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα. Χωρίς ινόπνευμα, παιδιά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αυτό μένει με φοβερά φίλτρα για να προστατεύει το δερματάκι μας. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η καθημερινή μας ανάγκη. Αξίζει πραγματικά να το προμηθευτούμε και να το έχουμε πάντα στην τσάντα μας. Για να έχουμε σε καλή κατάσταση την επιδερμίδα μας, προστατευμένη από τον ήλιο.
1: Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση που έκανε η Τάσα Θεοδωρίδου με το αμόρε της.
5: Χθες τι.
1: Νομίζω ότι περνάμε το μήνα, δείξε μου τον κόμενό σου.
5: Ωραίο. Έτσι. Ωραίο.
1: Είχαμε δει την Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της Παύλα Καντιδενάφτη και τώρα έχουμε τον Καρυπίδη.
5: Καλός ο Καρυπίδης.
1: Ο Καρυπίδης είναι
5: να τρώει ένα τάσα και του παιδιού
1: παιδιά,
5: να μην δίνει.
1: Πολύ ωραίος ο Καρυπίδης. Μου φύγανε τα ματάκια. Ασχολείται με μέλια.
5: Με μέλια.
1: Ναι.
5: Εννοείς ότι την έχει μες στο μέλι.
1: Όχι βρε παιδί μου, ασχολείται, είναι επιχειρηματίας και νομίζω ότι ασχολείται με κάτι με μέλι. Όχι, κάνω λάθος.
5: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
5: Φτηνό επιχειρηματίας μου φαίνεται να ασχολείται με μέλι.
1: Γιατί το μέλι, είναι βρε ο χρυσός της χώρας μας.
5: Ναι είναι.
1: Λοιπόν, και βγήκε η Τσιμτσιλή και είπε παιδιά, λέει, τον είδαμε λέει τη Θεοδωρίδου με τον Καρυπίδη. Τέτοιο λέει ο άντρα, λέει τέτοιο σύντροφο δεν τον κρύβει. Δεν τον κρύβεις.
5: Να τα.
1: Είπε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
5: Ναι.
1: Πάρα έχει πολύ ωραίο σπίτι.
5: Παντοφιά από το σοφό το βράδυ. Στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
1: Γιατί μωρέ. Θέλω να μάθω, θέλω να δω τι είμαι. Νομίζω ότι ασχολείται με μέλια όμως.
5: Λοιπόν, μέχρι να το ψάξεις να πω ότι μπαίνουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρουλίνια. Και το καλύτερο, εξαργυρώνετε εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.

0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανάγκη να παραμείνουν οι τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής κυριάρχησε στις εργασίες της Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη μετά το 2027. Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Περιφερειών εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις που προβλέπουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Κατέστησε σαφές ότι η υπερσυγκέντρωση αποφάσεων σε κεντρικούς μηχανισμούς εγκυμώνει κινδύνους για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής, επισημένοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τις διεθνείς αφήξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια. Η περιφέρεια μαζί με την Αττική και την Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας. Για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε εκβιασμό και απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου, Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενο στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλιών. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε επνιδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές και εντατικές διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, στόχος θα έπρεπε να είναι η εξεύρεση μια κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, όσο και την εύρυθμη λειτουργία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ αναφέρθηκε και στις σοβαρές παθογένειες που, όπως είπε, καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη διαχείριση των παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε σωρία παραβάσεων από πλευράς επιχειρηματιών. Τοποθετούσαν, όπως ανέφερε, πολύ περισσότερα ομπρελοκαθίσματα από όσα προέβλεπαν συμβάσεις, αλλά και οι σχετικές άδειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, παρά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονταν κατά καιρούς, αρκετοί επαγγελματίες προχωρούσαν σε αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις τους σε κλείσιμο, μόνο και μόνο για να επαναλειτουργήσουν στη συνέχεια με διαφορετικό αφημί. Ζήτημα αναμόρφωσης του επιτελικού κράτους έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ζητήματα διαχείρισης παραλίων μέσω της ΕΤΑΔ, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εκμίσθωσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς, όπως είπε, αντίστοιχη ανταποδοτικότητα προς τα νησιά, αλλά και για αποφάσεις που αφορούν δημόσια ακίνητα και γυαλούς, χωρίς επαρκή διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Παπάς στάθηκε επίσης στην καθυστέρηση υλοποίησης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους γραφειοκρατίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπλοκές σε κρίσιμες υποδομές δισκαμψίας στο χωροταξικό και τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Στο επίκεντρο θεμάτων βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης βρέθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακαμούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΠΕΔ βρέθηκαν οι εξελίξεις στις σχέσεις του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑΔ με αφορμή τη διαχείριση των παραλίων και τις πρόσφατες διαφωνίες. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης άσκησε έντονη κριτική στη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δρά ως κράτος εν κράτη, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Σε τρόχια επίλυσης φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της αναγνώρισης δημοτικών και αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν εκτός σχεδίου οικόπεδα, μετά και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών και το χρονοδιάγραμμα εκδόσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απάντηση από το Υπουργείο Υγείας ελευοβουλευτής Δωδεκάνης Βασίλης Υψηλάντης σχετικά με το ζήτημα στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Το θέμα αφορά κυρίως την κάλυψη βασικών ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, καταγράφονται ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ιατρείου, καθώς και στις διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη θέσεων. Στο Διεθνές Γαστρονομικό Γεγονός London Food and Drink Festival 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα που συνδέει τους παραγωγούς απευθείας με το χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικαιορόδου επέβαλε ποινές φυλάκισης σε δύο υπηκόους Αιγύπτου που είχαν κατηγορηθεί για περιστατικά εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 27χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών για απειλική παραβίαση προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ενώ προβλέφθηκε να εκτίσει μέρος αυτής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 26 ετών, κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, επίσης χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα. Νεφώσεις στη Ρόδο, η αναμειδητική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
18: Η Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
19: Έλα, είμαστε τώρα!
20: Είμαστε...
19: Βάλε εδώ, ψάξε
20: τώρα
19: εκεί!
20: Τώρα είμαστε στην ηλικία που περνάμε εκταίο! Περνάμε εκταίο! Και αρχίζει κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, υπέρηχο, εξετάσεις αίματος.
19: Εξέταση στο μπιμπίκαμ.
20: Στο?
19: Στο μπιμπίκαμ, αφού σου είπα τι είναι το μπιμπίκαμ στη Σριλάνκα. Το μπιμπίκαμ
20: ναι, μου είπες, ναι.
19: Είναι και κάκι που έχει γεύση καρύδας.
20: Ναι.
19: Αλλά στα σριλανκέζικα είναι και το
20: και
19: γυναικείο
20: εκεί, ναι.
19: Τέτοιο.
20: Αυτό εκεί.
19: Τώρα δηλαδή ότι στη Σριλάνκα λένε ότι είναι κεκ καρύδα στο μπιμπίκα μας.
20: Είδες.
19: Τι να πω.
20: Λοιπόν, τι άλλο.
19: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
20: Εξτάσεις αίματος, τι άλλο έχει, κάτι άλλο είναι. Α, και επειδή εγώ πήγε καπνίστρια, κοπανάει λέει και μία.
19: Θυροειδή, όχι θυροειδή.
20: Θυροειδή είναι μέσα αίματος.
19: Συγγνώμη, τέτοιο για τα κόκαλα.
20: Τι, οστική, τέτοιο, οστική μάζα.
19: Το θέλετε από το κανί ή το θέλετε από
20: ναι,
19: το...
20: Ναι, δηλαδή, αρχίσκανε τα οργανά. Είναι όπως έλεγαν παλιά οι γιαγιάδες που έλεγαν και οι μαμάδες μας, που έλεγαν τι είναι. Τίποτα, μιλάγανε κάτι σε ένα παγκάκι και μιλάγανε για το γιατρό. Τι φάρμακα παίρνει, τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για το τάδε, τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για τα κοκαλά τη. Μιλάγανε όλη μέρα για φάρμακα.
19: Ναι.
20: Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αλλά υπάρχει, πώς λέγαμε, μπορεί να πούμε για την επικαιρότητα, να πούμε για καλλιντικά, να πούμε τα νέα μας. Στο τέλος όμως υπάρχει και μια ρουμπρίκα, το τρίλεπτο της άρρωστης. Οπότε ανταλλάσσουμε, ξέρεις τι ανταλλάσσουμε συνήθως, γιατροσόφια. Λέει μία, ας πούμε.
19: Είναι πώς να γλιτώσει το γιατρό, αυτό να μην πληρώνεις.
20: Όχι, όχι, όχι. Όχι, πώς να γλιτώσει το γιατρό, πώς μπορείς να είσαι καλύτερα και μόνος χωρίς να πάρεις φάρμακα, άμα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και ναι, διάβασα εκεί, παιδιά. Μην διαβάζετε πολύ εκεί στα άσχετα και βλέπετε και TikTok, γιατί έχω ακούσει τα χέρια μύρια.
19: Ναι.
20: Έτσι. Ρωτάτε τον γιατρό καλύτερα.
19: Στην Ασία έχουν πολλά. Κάτι φασολάκια που είναι λέει για το ζάχαρο, κάτι σκατουλάκια
20: το που είναι.
19: Το
20: κόκκινο ρύζι είναι λέει για τη χοληστερίνη.
19: Ναι, να σου αλλά πω κάτι. Άμα έχει χτυπήσει χοληστερίνη, δεν ξέρω τι.
20: Δεν ρίχνει τη χοληστερίνη, αλλά πειράζει το ύπαρ. Τι να το κάνω. Να ρίξω τη χοληστερίνη μου.
19: Κατάλαβα.
20: Και μετά να τρέχω με το σηκώτη. Μετά ένα άλλο λέει που μια φίλη μου, εγώ το κάνω λέει, παίρνω λέει και το πρωί, τι έχω να χάσω λέει, παίρνω και το χάπι μου λέει, κάνω λέει και αυτό, πίνει το πρωί, αφήνει από το βράδυ λέει μένει σε νερό βρώμη και μετά πίνει το ζουμί το πρωί.
19: Και γίνεται βρωμιάρα.
20: Άσε με αυτό κορίτσι μου, της λέω. Αλλά είναι όλοι είμαστε μέσα στα κόλπα.
19: Λοιπόν, ομπρέλα των γυμνιστών, πρώην αντιδήμαρχο, ομπρελάς των γυμνιστών. Πρώην αντιδήμαρχος της Ρόδου.
20: Έχει ακόμη είναι αυτό που ήταν ο Μπρελάς και έβγαινε έριξε να μην καεί ο ποπός τους.
19: Ο ποπός τους και το τι τι.
20: Εγώ το βρίσκω αυτό ανθρώπινο, αλτρουιστικό.
19: Να σου πω,
20: και
19: μπράβο
20: στον πρώην δήμαρχο.
19: Βάζουν κρέμα και στο τέτοιο.
20: Τι.
19: Στο
20: πιπί. Πού είναι ανάλογα.
19: Πώς, συγγνώμη, αν
20: εξέχει, ναι. Αν δεν εξέχει, όχι.
19: Τι, άμα έχει τον άντρα να μην εξέχει. Περαστικά στα έντομα.
20: Δεν είναι ρε παιδί μου και πρόσωπο, δεν ξέρω τι να σου πω.
19: Α, χθες λοιπόν παιδιά ήμουνα στο ιδιωτικό κλαμπ του. Στο ιδιωτικό κλαμπ του. Στο πριβέ κλαμπ που έχει το Χίλτον μετά την έκθεση Μαρίνας Βερνίκου. Πήγαμε για φαγητό εκεί. Και περνάει Στέφανος Κασελάκης. Πω την άρκιστος είναι αυτός. Να κοιτάει τα γόρια, να χαιρετάει από εδώ, να μιλάει από εκεί. Ήμουνα με ένα κούκλο φίλο μου. Γεια σου ρε τάδε, να τον... Ήθελα να του πω ας τον κάτω, μα συνοδεύει. Έλα.
20: Μένει ήταν με το αγόρι του.
19: Το αγόρι του. Είναι ωραίος και το αγόρι του. Είναι
20: ναι,
19: ωραίο
20: τη
19: αγόρι.
20: Τη χωρίστρα δεν μπορώ, τη χωρίστρα.
19: Ναι.
20: Γιατί τέσσερα έτος χωρίς και είναι μαθητής πρώτης δημοτικού.
19: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα όμορφο ζευγάρι. Ο Κασελάκης είναι τσίτα τα γκάζια του κατώτερου εσωτερικού του κόσμου. Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι πλούσια τα ελέη. Αλλά μυαλό έχει πιο πολύ το αγόρι το άλλο.
20: Πώς το κατάλαβες τώρα αυτό?
19: Ανταλλάξαμε κάτι. Ναι, έχει επιχειρηματικό μυαλό και είναι ορθολογιστής. Ενώ ο άλλος είναι λίγο από το πολύ τον αρκισισμό, τα έχει μπλέξει τα μπούτια του, να σου το πω έτσι. Αλλά είναι ωραίος επικοινωνιακός, κοιτάει γύρω-γύρω,
20: χαιρετάει. Είναι ωραίος.
19: Ναι.
20: Είναι όμορφο.
19: Είναι πολύ ωραίο.
20: Και αεράτο. Και μου δίνει την αίσθηση, χωρί να τον έχω να έχει περάσει ποτέ από δίπλα μου, μου δίνει την αίσθηση ότι μοσχοβολάει. Άσχετο, αλλά αυτή
19: ναι.
20: Την αίσθηση μου δίνει.
19: Είναι πεντακάθαρο.
20: Του καθαρού
19: καλετρίζει από καθαριότητα.
20: Εντάξει, παιδιά, έχει κάτι καλό τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, πολιτικά δεν. Αλλά είναι μια ωραία παρουσία που τον βλέπει. Τον γυρεύει αυτό, να πει από εδώ. Το κορμάκι του το ωραίο, το γυμνασμένο. Τι μυρωδιέ του. Καλά, μια χαρά. Και το γυμναστήριο θα το φτιάξει τελικά ο άλλος. Τι δεν γίνεται νομίζω, με το γυμναστήριο.
19: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω με τι ασχολείται ο Τάιλορ. Από ό,τι ξέρω, συμβουλεύει και τον Κασελάκη.
20: Μπορεί
19: και
20: να, έχει
19: και
20: να έχει και οικογένεια, να έχει από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
19: Τι να του βγαίνει?
20: Να έχει και από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
19: Έχει.
20: Να έχει δηλαδή την άνεση, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα backup για να δει τι θα κάνει στο μέλλον.
19: Νομίζω
20: να
19: ότι
20: έχει, χρειάζεται, ναι, δηλαδή.
19: Έχει περιουσία.
20: Ναι, αυτό.
19: Λοιπόν, και πάλι ακολουμπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θερμοκαλλυντική σειρά Bacuol Anti-Age της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα. Κυρίες μου, Bacuol. Λίγο σύνθετο το όνομα, έτσι, uh-huh. Πρέπει να το θυμόμαστε. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με φοβερές κρέμες άλλες με ρητινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα γίνουμε και γιατροί στο τέλος. Δράπιο ήπια είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Αν δεν θέλετε να κάνετε κάτι επεμβατικό, υπάρχει κρέμα Bacuol Oil, ναι, από τη Skin Pharmacist, αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε.
20: Λοιπόν, η Έλενα από τα Σπάτα λέει το καλύτερο, παρέρχεται στα παπούτσια που λέγαμε, τα άνετα, και λέει το καλύτερο χωρίς στέρνα είναι άλλες εταιρείες από το φαρμακείο, εξαιρετικό. Ξέρεις, είναι αυτά τα πολύ γνωστά ορθοπαιδικά που τα φοράνε και στα νοσοκομεία και είναι πολύ άνετα.
19: Ναι.
20: Τα γνωστά σαμπό. Απλά είναι μικρά συγκεκριμένη εταιρεία.
19: Μάλιστα.
20: Ωραία είναι αυτά, άνετα.
19: Μ' αρέσουν τα σαμπό.
20: Και
19: έχουν βγει και πολύ μοδάτα.
20: Πολύ
19: βέβαια
20: μοδάτα.
19: Κάνουν κλατσακλούτσα, κλατσακλούτσα.
20: Κάνουν κλατσακλούτσα και έχουν ξεφύγει. Έχω δει με animal print, έχω δει με καστόρινα, έχω δει με καρφιά, έχω δει με πρόκες, έχω δει χωρίς πρόκες, έχω δει με τρούξ. Αλλά είναι, μερικά είναι πάρα πολύ ακριβά.
19: Και έχουν βγάλει και χρυσά και ασημί και αυτά, ναι. Και μπορείς να τα βάλεις ακόμη και βράδυ.
20: Ναι, και με παντελόνι κοστούμιου. Είναι μερικά.
19: Αυτό είναι πολύ προχώ, έτσι.
20: Είναι δίσημα. Μερικά που είδα που μπροστά μοιάζουν με μοκασίνι. Κατάλαβες, σου λέω. Ναι.
19: Ξένα. Ξένο μπραντ.
20: Δεν παίρνει από μπροστά μου, δεν ξέρω.
19: Παιδιά, αυτό το τέτοιο λίγο κλαίει το καφεδάκι μου.
20: Γούρι λεφτά. Λοιπόν, και είναι, ναι, σαν μοκασίνι.
19: Με
20: ποτέ είναι.
19: Και ένα περιστέρι, έχω να σου πω.
20: Άντε. Λεφτά είναι.
19: Τι λεφτά, μικρόπια είναι. Τι λεφτά είναι. Όχι, στο κεφάλι.
20: Εμένα με έχει κουτσουλήσει στο μαλλί. Παλιά, πολύ παλιά. Εμένα δύο συχαμένα μου έχουν συμβεί με ζώα. Να με κουτσουλήσει τέτοιο και να καταπιώ μύγα. Παιδιά.
19: Τι?
20: Ναι.
19: Να καταπιείς,
20: ναι,
19: μύγα.
20: Ήμουνα μικρή και ήμουνα στο χωριό, στο νησί, και φώναζα. Κάτι παίζα μια κανά. Και με το μπαίνει μια μύγα στο στόμα μου. Παιδιά. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα. Την οποία την ένιωθα στον ισοφάγο μου να πετάει.
19: Καλέ, πώς δεν πνίγηκες?
20: Δεν μπορεί να πνίγεις με τη μύγα μου. Είναι,
19: γιατί?
20: Πάρα πολύ, είναι πολύ μικρή.
19: Και μετά τι έγινε?
20: Έπινα νερό για να την πνίξω. Αυτή επιβίωσε από ό,τι τη έριξα μέσα και τελικά κάτι έφαγα παγωτό και ησύχασα. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από το να νιώθεις μία μύγα να πετάει στον ισοφάγο σου.
19: Ελάχιστε και Παναγία, δεν, ναι, το έχω ξανακούσει αυτό.
20: Ναι, ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά μου είχε τύχει.
19: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι περίεργο σας έχει τύχει? Για στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Φίλα μακόμα.
1: Ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα, λέει, πάρα πολλά εισιτήρια, δεν εννοώ αεροπορικά, για, για τις νέες συνολικές παραστάσεις, live shows και πρόβες της Eurovisionas.
0: Έλα.
1: Αμέ, και τα εισιτήρια, λέει, για τις ζωντανές εμφανίσεις των ημιτελικών ξεκινούν περίπου από 50 ευρώ. Τίποτα δεν είναι 50, βέβαια 50 είναι, σου λένε οι άλλοι τι γίνεται σκηνή, δεν βλέπεις. Και φτάνουν τα 260, ενώ για το μεγάλο τελικό οι τιμές κυμαίνονται από 60 έως 360. Πιο οικονομική, άμα δεν έχεις μία είσαι του Παστατέμου,
0: ναι,
1: πηγαίνεις να βρεις καμιά πρόβα που τα εισιτήρια είναι 10 ευρώ.
0: Α.
1: Αν και εκεί, λέει, μπορεί να κήξουν τα 230 ευρώ.
0: Και είναι σε γήπεδο, γίνεται μάλλον.
1: Μάλλον, ναι.
0: Να. Πώς ανεβαίνουν τα αγόρια με καπριτσιά με τα τακούνια πάνω-πάνω.
1: Τώρα με τον τελικό το κόστος, λέει, μπορεί να εκτοξευθεί και να ξεπεράσει ακόμη και τα 600 ευρώ.
0: Ναι, μωρέ, σιγά τη Μοζερά Καμπαγέ.
1: Παιδιά, είναι κόσμος ο οποίος λυσάει, είναι Eurovisioneολόγος.
0: Να.
1: Δηλαδή, τρελαίνονται γι' αυτό. Λοιπόν,
0: τι να πω, μου φαίνεται υπερβολικό να δίνει φυσικά κανείς τόσα χρήματα. Βέβαια, είναι ένα υπερθέαμα.
1: Είναι καθένα, παιδιά.
0: Είναι ένα υπερθέαμα.
1: Εδώ, α πούμε, ήρθε ένας, πότε ήρθε τις προάλλες, ένας Ιρανός κωμικός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο κωμικός. Δηλαδή, τον έχω δει πάρα πολύ στο TikTok και ήταν 100 ευρώ το εισιτήριο.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ένας Ιρανός κωμικός.
0: Ιρανός.
1: Ιρανός. Πάρα πολύ καλός. Ο οποίος κάνει stand-up
0: comedy. Πώς έφυγε από την πατρίδα του με τον πόλεμο τώρα αυτός?
1: Αυτός είναι πολύ γνωστός.
0: Ναι.
1: Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, τον παρακολουθώ κάνα 2-3 μήνες, τον έχω ανακαλύψει. Και κάνει περιοδία. Η τελευταία του στάση, λοιπόν, στην περιοδία ήταν η Αθήνα. 100 ευρώ το εισιτήριο. Και δεν ξέρω αν είναι και το από τα πιο ακριβά αυτό που σου λέω.
0: Κοροϊδεύε καθόλου Τραμπ?
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Σίγουρα.
1: Καλός. Απλά κάνει. Μιλάει αγγλικά. Δεν ξέρω ελληνικά, αλλά τον αποθέωσε το κοινό. Λοιπόν, αυτά. Και βάλε τώρα στα εισιτήρια αυτά. Τα αεροπορικά, γιατί στην Ευρωβίζω δεν επανέρχομαι εγώ. Και τη διαμονή.
0: Ξενοδοχείο, φαγάκι.
1: Είναι...
0: Τους βλέπω με χάμπουργκερ.
1: Πρέπει να είσαι, δηλαδή, όντως να είσαι φαν του θεσμού. Για να δω, είναι γερό μπάζι, το και αστεία.
0: Λοιπόν, η Κοσιόνη θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης. Και θα κάνει και πολιτικό το show.
1: Θα πάει τελικά ΕΡΤ, γιατί δεν ήταν σίγουρο, ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί κάτι έγινε εκεί πέρα. Πήρε θέση ανάμεσα σε κάποιους που μάλωσαν στο παλιό της κανάλι. Ο ένας από αυτούς που μάλωσε φαίνεται ότι δεν είχε του ιδιοκτήτη την προστασία και γενικά το θεώρησε το αλαφουζέκο, το θεώρησε
1: προδοσία. Σιγά ρε παιδιά, τόσο...
0: Και λέει έτσι είσαι.
1: Εντάξει, τόσα χρόνια, 20 χρόνια έχει δώσει
0: εξετάσεις
1: και δειγματαγραφείς, τώρα δεν έχει το δικαίωμα μία καταξιωμένη δημοσιογράφος να πει τη γνώμη της για κάνει και διαφωνήσει.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν ήταν του αφεντικού η γνώμη.
1: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Φαντάζεσαι, όταν συμβαίνουν αυτά σε τέτοια κλιμάκια, τι γίνεται πιο χαμηλά, παιδιά. Αυτό μόνο σας λέω. Λοιπόν, ο Χαρυπίδης της Θεοδωρίδου ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές σε τροφίμων κλπ. Με στα οποία είναι και το.
0: Και τα μέλια.
1: Και τα μέλια.
0: Έτσι κόλλησε το κορίτσι αυτό.
1: Έχει και δύο γιους.
0: Α.
1: Δηλαδή έχει υπάρξει παντρεμένος, χωρισμένος. Πάρα πολύ ωραίος άντρας.
0: Άρα δύο γιους αυτός.
1: Τάσα, παιδιά, στο δύο... Έλα.
0: Δύο κόρες η Νατάσα, μια χαρά.
1: Δύο έχει η Νατάσα ή τρεις?
0: Δύο.
1: Δύο, ε.
0: Α, έχεις δίκιο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Έχει και
1: δεν
0: μία με το φουστάνο ή... Έχω μπερδευτεί τώρα, με μπέρδεψε. Νομίζω δύο.
1: Μπορεί να σε μπέρδεψα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι, δεν είναι γνώση, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κάτι τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ότι η Νατάσα
1: στο παλμαρέ της Θεοδωρίδου, έτσι, εμφανισιακά τουλάχιστον, αν βγάλουμε το φουστάνο απ' έξω, που είχε άλλα όμως ο φουστάνος, είχε, ήταν με το βελονάκι. Ήταν όλοι πάρα πολύ ωραία η συντροφή της, παιδιά. Πάρα πολύ νόστιμη.
0: Στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μολοκάθαροι πορτοφολιά.
1: Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Να.
1: Συμφωνείς, μου διαφεύγει κάποιος.
0: Ωραία είναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Για πάμε, παιδιά, μηνύματα. Τι σας έχει τυχεί, Έλενα, έχει...

0: Κατά ποιη μίγα? Δηλαδή σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει αυτό? Ναι.
1: Εντάξει, μετά το ένα χαριτωμένο που, που είχε τύχει πέσει και το συζητάγαμε εδώ. Μου είχε τύχει, ήταν που μπήκε στο σπίτι μου ένα σαν μυαμιδάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, πάρα πολύ γλυκό ήταν αυτό. Πάρα
0: καλά,
1: πολύ
0: αυτό τι είναι απρόπτο, μωρέ. Είναι, λένε και ότι είναι και τη Παναγία.
1: Αυτό είναι το χαριτωμένο.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά, είδαμε το λαμπάκι τη Παναγία.
0: Τι κάνει?
1: Τα έχουμε πει. Αποκεφαλίζει, δαγκώνει, ό,τι
0: θες. Ναι, εμάς δεν μας κάνει τίποτα όμως.
1: Για πάρ' το στα χέρια σου να δούμε, μας κάνει. Δεν θέλω να ξέρω.
0: Το αλογάκι είναι αυτό που έχει
1: ένα
0: περίεργο κεφάλι.
1: Έχει ένα περίεργο κεφάλι και είναι σαν ακρίδα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ μακριά μέλη και γενικά και τα προβλήματά του κι αυτό έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Το σαν μια μυδάκι. Είναι σαν να έχει δύο χάντερνα ματάκια.
0: Τι να έχει?
1: Να τα ματάκια του είναι σαν να είναι χαντρούλες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, χαίρομαι να το πιάσω, αλλά δεν θα το σκότωνα. Λοιπόν, αυτό είχε μπει πίσω από μία πόρτα και όπως πέρναγα εγώ στον διάδρομο, το είδα και αυτό κοίταξε ψηλά και με είδε και τρόμαξε. Κοίταξε και εγώ χαμηλά και τρομάξαμε και οι δύο. Mm. Και του λέω, σε παρακαλώ.
0: Χρυσοπατήσατε και
1: οι δύο. Μίλησα. Χρυσοπατήσαμε και οι δύο. Και
0: του μίλησε.
1: Ναι.
0: Του
1: είπα, σε παρακαλώ πολύ, επειδή μην με βλέπει μεγάλη και εγώ σε φοβάμαι. Είναι ανοιχτή η μπαλκονόπορτα. Κάτσου. Σιγά-σιγά.
0: Δεν πήρε κανένα χαρτόνι να το σπρώξει?
1: Ποιο? Όχι, τα τρόμαζα. Αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ, τι να το προλάβω να το πιέζω τόσο. Μετά μια άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, καθόμουν και χάζευα και με το μάκ του ματιού μου είδα να περνάει μπροστά από τον πάτο. Πήγαινε προ την κρεβατοκάμαρα. Ναι, λέω, α, δεν έχει φύγει ακόμα. Και μετά με το ξανάδα.
0: Α.
1: Του καλό μου.
0: Ναι.
1: Ήταν και μικρό αυτό, γιατί είναι κάτι άλλο μεγάλο που είναι σαν μωρά κροκόδιλου.
0: Έλα τώρα. Αυτό. Σαν μωρά κροκόδιλου.
1: Αυτό ήταν μικρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μικρό. Και μου έχει τύχει στο μετρό, όπως περπατάω, να είναι όταν είναι μια κατσαρίδα απέσια. Και την είδα και ανοίγω, δεν την πάτησα. Ανοίγω βρασκελιά και κάνω προς τον κόσμο. Παραγία μου! Και γύρισαν όλοι και με κοίταξαν. Τι, μα εκεί έχει μια κατσαρίδα, έχετε το νου σας.
0: Γιατί δεν την πάτησες? Κάνει και χρώση.
1: Τυχαίνομαι και να την πατήσω, έχει τρελαθεί.
0: Γιατί?
1: Να είναι σπίτι μου, σπίτι μου, έχω σε μία. Επειδή συγχαίρομαι και να τη σκοτώνω τις κατσαρίδες και ο γάτος μία τη σκοτώνει, μία θέλει να παίξει.
0: Ναι. Α, κάνε καλή παρέα. Ναι.
1: Και μετά δεν θέλω να χαϊδέψω το γάτο, θέλω δηλαδή να του ρίξω, να το βάλω στο πλυντήριο ρούχων. Έχω κάτι περιοδικά του πάλε ποτέ. Και όταν βρίσκω μια κατσαρίδα, παίρνω πέντε μαζί και τα ρίχνω πάνω στην κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και μετά τα σηκώνω,
0: ναι,
1: πετάω το τελευταίο. Αυτό,
0: ναι, αυτές ζουν όμως που λένε ζουν, αυτή είναι ζει κατσαρίδα.
1: Όχι, τα και εγώ πάνω στα περιοδικά.
0: Α, και τέλος, πάνω κιόλα. Κάτσε κι εσύ τώρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μιλάμε για.
1: Δεν γίνεται. Και μετά τι κάνω? Σηκώνω τα περιοδικά. Σηκώνω τα, ας πούμε είναι πέντε περιοδικά. Σηκώνω τα τέσσερα, τα φυλάω. Το τελευταίο το παίρνω με την κατσαρίδα χαλκομανία και το πετάω. Παίρνω γάντια, σκουπίζω το σημείο εκεί που έφυγε η κατσαρίδα. Και συνεχίζω τη ζωή μου. Γιατί αν το κάνω με παπούτσι, θα πετάξω το παπούτσι. Δεν κάθομαι να καθαρίζω εγώ το παπούτσι. Συχαίνομαι.
0: Γιατί ο δρόμος είναι πιο κάθαρος, νομίζεις? Ξέρεις τι κατσαριδούλες έχουν περάσει?
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, όμως με το να την σκοτώσω.
0: Να. Κάνει και χρούτς χρούτς.
1: Αυτό είναι σαν να πατάς τσόφλια. Που τα τσόφλια μια χαρά είναι σε σχέση με την κατσαρίδα.
0: Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να πει η Έλενα. Τι θα πει από το διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Να πω ότι φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ευρώ, πήγα να πω. Κάτω τα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, πέθανε ο Ted Turner του CNN.
7: Έλα.
6: Ο πρώην σύζυγος της Jane Fonda.
7: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
6: Η οποία πήγε στα παλιά και είπε ότι όταν τον πρωτογνώρισα δεν είχα μόλις χωρίσει, λέει, δεν με ενδιαφέρε καθόλου κλπ. Αυτός με είχε δει σε κάποιο τραπέζι, είχε πει ότι του αρέσω κλπ. Είχα πει ότι δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μου έκανε, λέει, ασφιχτικό κλειό.
7: Και μετά κάναμε να πιστεύει στον εαυτό της.
6: Ναι, και κάνανε τρελίτσες μαζί.
7: Παιδιά, αυτή είναι μία θεά. Ναι. Και εξακολουθεί να είναι.
6: Συγγνώμη,
7: και είναι και ακτιβίστρια και είναι
6: απίστευτη. Δεν πίστευε στον εαυτό της.
7: Όχι.
6: Α, έτσι, έτσι έλα. Είπε.
7: Ότι με έμαθε να πιστεύω στον εαυτό μου. Εντάξει, πολλοί από αυτούς τους στάρ που νομίζουμε εμείς ότι τα σαρώνουν όλα, νιώθουν, δεν νιώθουν ασφάλεια. Δεν νιώθουν
6: και ο αδερφός της ηθοποιός και ο πατέρας της, βέβαια, ηθοποιός.
7: Από την άλλη, Γουίνιθ Πάλτρο τα έβαλε με τους πάπλου λευκούς άντρες της Silicon Valley και τις ταχώσανε και τις είπανε: Βρε, κουκίτσα.
6: Δεν μας παρατάει κι αυτή.
7: Βρε, κοριτσάκι μου γλυκό.
6: Δεν πάει να βγάλει κανένα κερί που να μυρίζει. Εσύ
7: τώρα μιλάς για τους πάπλου τους λευκούς άντρες. Από ποια θέση μιλάς? Βέβαια άλλοι έγραψαν ότι καλύτερα να τα λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτή τη φυλή, γιατί έτσι ακούγεται καλύτερα. Αλλά τώρα η Παλτρό που είναι και η καρασυνομαρία, η κόρη της που έχει μία ψιλομητίαση μέχρι εκεί πάνω, μιλάει τώρα για τους πάπλου τους λευκούς άντρες.
6: Παιδιά, τι έχει γίνει με το Met Gala και με την κυρία Μπέζενα και τη Winter? Το τι γράφουν οι fashion editors δεν υπάρχει. Ότι η ντροπή της Winter που ξεπούλησε τον,
7: ναι,
6: τη διοργάνωση. Μα ότι δεν μπορεί με τα λεφτά σου να κάνεις τα πάντα. Ότι τέτοια κακογουστιά και έλλειψη φινέτσας κλπ. Κλπ. Που υποτίθεται ότι είναι ένας σοβαρός θεσμός της μόδας που είναι, ας πούμε, το next step και το όλη η κεντρικότητα και η φαντασία και τη δημιουργικότητα την εξαντλούν εκεί. Ότι δεν τρέπεται αυτή η ξόβιζη Η ξόφτερνη και η ξού γενικότερα.
7: Ότι τελευταία δεν μπορούν να αγοράζουν τα πάντα, επειδή είμαι ακόμη και το γούστο, αυτό είναι το θέμα. Γιατί μπήκαν κανόνες που δεν υπήρχαν και πολλοί επεστάρ, μεταξύ των οποίων και η Μέριλ Στρίπ.
6: Δεν πήραν μέρος.
7: Και είχε καλεστεί και η Κέιτ Μίδλετον και δεν πήγε ούτε και εκείνη.
6: Εν τω μεταξύ.
7: Γιατί είχε κάποιο... πει κάθε σοβαρότητα, ρε παιδί μου, τώρα με τους δύο που παίζουν. Τον Άμαζον και τον Μάσκ που νομίζουν. Που νομίζουν. Καλά
6: ότι
7: νομίζουν.
6: Κυβερνούν τον πλανήτη.
7: Ναι, βέβαια τον κυβερνούν. Κακώς τον κυβερνούν, αλλά αυτό συμβαίνει. Να. Αλλά ποιος σας δίνει αυτή τη δύναμη.
6: Και βέβαια η δημιουργικότητα έχει πέσει κάτω από το μηδέν.
7: Ναι.
6: Δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι είναι δημιουργία, ότι τρελό βάζεις κοτσάρις πάνω σου. Δεν είναι και έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει, τώρα τι να πω.
7: Τώρα μια και λέμε αυτά, λέει το δημοφιλέστερο αυτοκόλλητο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει έρθει στην Ευρώπη και το κολλάνε σε αυτοκίνητα τον κόσμο, γενικά όχι μόνο στα Τέσλα, γράφει ότι το αγόρασα το αυτοκίνητο δηλαδή πριν τρελαθεί ο Έλον Μάσκ.
6: Α, ο!
7: Και είναι δημοφιλές βεβαίως. Και είναι αυτοκόλλητο που κάνει το γύρο του κόσμου και το αγοράζει κόσμος δηλαδή. Δηλαδή εντάξει.
6: Έχουν αρχίσει και ενοχλούνται όλοι. Και ενοχλούμαστε.
7: Εννοείται.
6: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ λέει: υγεία στο πλυντήριο σας. Γιατρός προειδοποιεί ότι οι κάψουλες απορρυπαντικών μπορεί να αυξήσουν τις δερματοπάθειες. Όλαλα, όλαλα, αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, πού ήσουν, παιδί μου?
7: Είχα πιάσει την κουβέντα με την Χριστίνα την Ιχολήπτρια και μου έλεγε για μία ότι πήγε. Μου έλεγε ότι πήγε πιλάτες. Mm. Να κάνει πιλάτες. Και ήταν, μου λέει, εκεί μία.
6: Γιατί δεν τηλεφωνιέστε αφού κατάλετε τόσο ωραία τις απογευματινές.
7: Και μου λέει μία κυρία, μου λέει, ήταν εκεί μου λοιπόν που την ξέρω. Μου λέει, έλαβε το πρόσωπό της, ήταν συγκλονιστική, πολύ ωραία. Και της λέει, πω που λέει, ξεκουραστεί πάρα πολύ. Δεν έχω ξεκουραστεί. Έκανα μία, λέει, θεραπεία καινούρια που την κάνει, λέει, και η Ντέμι Μουρ. Και τη λέω, φρέστηχε. Και στείλτε μου μετά πρέπει να μπούμε.
6: Ποια η Ντέμι Μουρ, μωρέ, η Ντέμι Μουρ έχει κάνει, έχει σιδερωθεί.
7: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να σιδερωθούμε τώρα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε σιδερόστρα.
6: Τώρα, να σου πω κάτι, μία δερματολόγος είπε ότι κάνει τη θεραπεία της Ντέμι Μουρ για να πουλήσει τώρα.
7: Δεν ήταν δερματολόγος, καλέ, πελάτης ήταν. Ένας άνθρωπος ήταν που πήγε απλά σε δερματολόγο.
6: Ναι, ο δερματολόγος της είπε ότι αυτό που σου κάνω, σου κλίτσα μου, τι να σου πω, έλα, έλα.
7: Το τι λένε, παιδιά, τη Ντέμι Μουρ, τη Νικόλ Κίντμαν,
6: που έχουν κάνει 100 επεμβατικά.
7: Τώρα που είπαμε Νικόλ Κίντμαν, ήταν άλλος άνθρωπος ο Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala. Συνήθιμούρη της, ναι.
6: Ναι, γιατί οι πλαστικές κάνουν και κάποιο χρόνο να καθίσει.
7: Ακριβώς.
6: Να καθίσουν τα κρέατα. Λοιπόν, υπάρχει μια personal trainer που λέγεται Γεωργία Τσίχλα.
7: Τσίχλα.
6: Τσίχλα.
7: Οκ. Okay.
6: Λοιπόν, η personal trainer που λατρεύει, λέει, το καλό φαγητό και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τρόπο ζωής, λέει η κυρία Τσίχλα. Τσίχλα μπούχλα.
7: Παιδιά, να τρέφει το φαγητό, να τρως και να μην παχαίνεις, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το έχει κάνει κανείς ποτέ.
6: Ναι.
7: Μόνο όσοι έχουν έναν μεταβολισμό περίεργο.
6: Συγγνώμη, και αυτοί δηλαδή όταν μεγαλώνουν και τρώνε, και αυτοί αρχίζουν τα κιλάκια, τα μπουτάκια, τα παχάκια, τα πατσοκυλάκια. Αυτά.
7: Συμφωνώ.
6: Όλα αυτά συμβαίνουν.
7: Λοιπόν, βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και μίλησε για τον Ακύλα και είπε: μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και έχει πιθανότητες να βρεθεί πολύ μπροστά στην Eurovision.
6: Μακάρι.
7: Ενώ ώρα και έχουν πιάσει όλους στην Eurovision τώρα. Είπε ότι στη δική μου περίπτωση, όταν είχα πάει εγώ, λέει, στην Eurovision, δεν υπήρχε κάτι, λέει, που να πήγε καλά. Παιδιά, ήταν από τα πιο αστείες Eurovision που
6: θυμάμαι. Τι ήταν αυτό, δεν είχαμε Φωκά Ευαγγελινό τότε. Ενώ
7: το
6: αν είχε. Αν αυτό δεν παρουσιαζόταν τόσο χάλια, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν και πολύ το τραγούδι, αλλά κάτι θα βρίσκει, κάποιο έβριμα θα βρίσκει ο Φωκάς.
7: Σε αγαπώσει, AJPO. Εγώ θυμάμαι που είχαμε στείλει και μία άλλη, ένα τραγικό πράγμα που λεγόταν, έλεγε, είμαι ο κλόουν, είμαι ο κλόουν.
6: Γιατί η Τσανακλείδου.
7: Το θυμάσαι αυτό.
6: Η Τσανακλείδου.
7: Η Τσανακλείδου ήταν ωραίο.
6: Ποιο είχε, Τσάρλι Τσάπλιν.
7: Θεϊκό.
6: Πάλι Τσάρλι Τσάπλιν, δηλαδή ήταν αυτό το Eurovision.
7: Ήταν 70. 70. Θεά.
6: Ναι, η Άμπα τι τραγουδήσανε.
7: Μα θες και εσύ Άμπα. Στην ψιλοκόστρα τώρα το 70.
6: Γιατί η Μαρινέλα.
7: Ποιο
6: λίγο
7: πει?
6: Κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
7: Να,
6: αυτό είχε πει.
7: Νομίζω,
6: λίγο
7: ναι.
6: Κρασί, λίγο θάλασσα. Και έπρεπε να βγαίνουν τα ναυτάκια του τσαρούχια από πίσω.
7: Αυτό...
6: Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
7: Αν είχε δει αυτό που σου λέω με τον κλόουν, όπου είχε βγει στη σκηνή ένας κλόουν τώρα.
6: Μεγάλη κιτσουίτα.
7: Και κακό τραγούδι, κακό, κακό, κακό, πολύ κακό. Το βρήκε ο Νίκος.
6: Μετά, μετά η Καλομήρα τι βγήκε εκεί, είπε.
7: Και αυτή είχε πάει καλά.
6: Η Κακομήρα και αυτή.
7: Είχε βγει πάλι.
6: Δεν ήταν η Καλομήρα, η Κακομήρα
7: τρίτη
6: ήταν.
7: Τρίτη βγήκε, μην μιλάς καθόλου.
6: Ναι, τρίτη φαντάσου, μας λυπήθηκαν. Πρέπει να μας λυπήθηκαν.
7: Ήταν καλή, ήταν καλή. Εμένα δεν μου αρέσει η Καλομήρα, αλλά ήταν καλή.
6: Ναι.
7: Ήταν καλή.
6: Ήταν τραγουδούσε με τη μύτη, σαν να είχε γκρεανάκια.
7: Έτσι ήταν. Secret combination. My secret combination. Δεν έχει μάθει ακόμα
6: να μιλάει. Φαινόταν όλη η γελιότητα της χώρας. My secret combination και combination.
7: Άνοιγε ένα βιβλίο, κάτι. Κάτι είχε. Είχε. Λες και βγήκε αυτό στη σκηνή,
6: πάτσε. Λες και βγήκε από καρτούν ήταν.
7: Καλή ήταν, καλή ήταν.
6: Η κακή είναι στη φυλακή.
7: Εντάξει, παίζει πάντα και ρόλο και τι, είπε, και τι είναι και ο ανταγωνισμός, έτσι. Έχουμε αυτή τη φέτος με το βιολί μας, έχει σπάσει τα νεύρα. Πρώτη θα μας.
6: Γιατί,
7: τώρα.
6: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν αν, έχουμε, αν πάρει το πατίνι του, αν κάνει μια γυρνοβολιά, αν αυτό δεν κερδίσει μέσα εντυπώσει.
7: Χειρότερα, θα κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
6: Α, τι θα κάνει,
7: θα κάνει, παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα.
6: Τι στείλαμε το τσίρκο Μεντράνο.
7: Θα κάνει ότι είναι, από ό,τι κατάλαβα, θα μιμηθεί στη σκηνή ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίρνει. Πώς είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ο ήρωας πηδάει κάτι, παίρνει ένα δωράκι, παίρνει μια ζωή, προχωράει παρακάτω. Αυτό το πράγμα θα το δούμε στη σκηνή. Αν το δούμε αυτό, θα είναι.
6: Φέρτο.
7: Πολύ, αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ έξυπνη ιδέα.
6: Μα στο τέλος, πάρτα.
7: Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ έξυπνη
6: ιδέα. Ναι, έξυπνη. Έβριμα. Μπράβο, Φωκάς Ευαγγελινός. Μπράβο! Φωκά, σου δίνουμε το τρόπαιο των κακών κοριτσιών. Μπράβο, Φωκά. Είσαι ο καλύτερος.
7: Καλύτερος.
6: Αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος έχουμε να σας πούμε. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Σιών Γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-0-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Καλπάζει ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ στη χώρα μας. Άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο. Μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Στα όρια του στα νοικοκυριά. Στο συν 19,2% το μοσχάρι. Αύξηση 13,3% στο αρνί και το κατσίκι. Στα ύψη το κόστος στέγασης. Διανύουμε περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν τελικά και οι χείρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αντικαθιστούμε μια αδικία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού και η γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι συνενέσεις, οι προτάσεις και το φρένο στην εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, χωρίς αρνητική διάθεση, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Δένδια και δεν τίθεται θέμα αιμονής του κυρίου Γεωργιάδη. Πρόκειται, όπως είπε, για μια λεκτική υπερβολή. Την ίδια ώρα, νέες αιχμές του Υπουργού Υγείας. Έκανε λόγο για υπουργούς που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Ενώ κατέθεσε μήνυση και κατά του Μάριο Σταλμά. Η σιγή του Νίκου Δένδια και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σχέδιο για ολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στους κάτω των 18 ετών. Εξετάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έρχεται η υποχρεωτική ασφάλιση των χρηστών και κόφτη στην ταχύτητα. Πάνω από 60.000 τα πατίνια στη χώρα μας. Τι ισχύει στην Ευρώπη, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία βρέθηκε στα νυχτά της Βασιλικής από ψαράδες και σήμανε συναγερμό στις αρχές της Λευκάδας. Τι εξετάζει το λιμενικό αλλά και το ειδικό κλιμάκι του στρατού που έσπευσε στην περιοχή. Γίνεται προσπάθεια για απελευθέρωση των Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Τουρκία και σήκωσαν το πανό στην Αγία Σοφιά, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στον απεγκλωβισμό πολιτών που επέβαιναν στο Στολίσκο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έκανε τα δέοντα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Στη φυλακή εκτός νησιού και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Πήρα το όπλο για μπαλωθιές στη μνήμη του γιού μου και κατέληξα δολοφόνος, είπε ο δράστης. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας υλικές ζημιές. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πρόβα. Χιλιάδες κόσμος έχει εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι. Όλες οι λεπτομέρειες για την είσοδο στο ΆΚΑ σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της έναντι της Μάλαγα στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο το βράδυ διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αφρικανική σκόνη, συννεφιά και λασποβροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα στοιχεία, τα αμήλικτα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ακίζοντας το 5,4% από 3,9% που έτρεχε το Μάρτιο, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται, Έρη, για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, με βασικές αιτίες της ανατιμής στα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΛ, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι και τα γαλακτοκομικά. Πιο συγκεκριμένα, Έρη, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 17,1%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ακόμη και το φυσικό αέριο σε ένα μόλις μήνα ανέβηκε σχεδόν 40%. Εξίσου ασφιχτική είναι η εικόνα και στα τρόφιμα, καθώς ανατιμήσεις καταγράφονται σε κρέας, γαλακτομικά, βλευκές τροφές, φρούτα και λαχανικά, με ορισμένες κατηγορίες να ξεπερνούν ακόμη και το 12%, όπως το μοσχάρι, όπου οι αυξήσεις άγγιξαν το 19,2%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι το 13,3%.
1: Νομίζω δεν άφησε κάποια κατηγορία που να μην έχει αυξηθεί.
2: Ναι. Όντως έτσι είναι, Έρη, διότι αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να συνεχίζουν την ανωδική της πορείας, σημαίνει ότι καταγράφονται στα αυξήσεις 7,6%, ενώ ανατιμήσεις είχαμε σε ένδυση υπόδηση, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, τα εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ ακριβότερα ήταν και υπηρεσίες στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και στα ασφάλιστα υγείας.
1: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η Μάρια είναι στα όρια του στα νοικοκυριά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και όταν το δείχνουν τα στοιχεία, όταν τα δείχνουν τα νούμερα, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και το οικονομικό επιτελείο, Έρη, να προσθέσω ότι παρακολουθεί με αγωνία και προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς η ανωδική τροχιά των τιμών υπονομεύει την αντισταθμιστική ισχύ του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμύρων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ενώ ενισχύει και την πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα για να αποτραπούν ισχυρά πλήγματα στα εισοδήματα των οικοκυριών. Υπάρχει μια δύναμη πυρός, Έρη, 200 εκατομμύρια ευρώ και σε συνόηση με τους θεσμούς μπορεί να αυξηθεί χωρίς να απεδραβιάζονται οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.
1: Μάρη, βάλε μια ανωτελεία. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε νωρίτερα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον πληθωρισμό. Είπε ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα. Να τον ακούσουμε.
3: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα όσο θα παρατείνεται θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι τοποθετήθηκε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μαρία Ζάγκα για την τιμή της αμόλυβδης.
4: Οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ, ενώ κατορθώσαμε το απλό πετρέλαιο κίνησης με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να το έχουμε γύρω στο 1,80. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί βοηθάει τους επαγγελματίες. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Σιγά σιγά.
5: Εννοείται ότι δεν θα πάει με τίποτα κάτω από τα 2 ευρώ.
4: Η αμόλυβδη.
6: Ναι.
4: Δύσκολο το βλέπω. Θα έρθει το τιμολόγιο. Αν θα έρθει το τιμολόγιο από τα δηληστήρια, εμείς θα κατέβουμε αυτομάτως. Έχουμε, δεν έχουμε στην αποθήκη καύσιμο. Αλλά θα έρθει το τιμολόγιο. Άρα προσέξτε, το κουμάντο ποιος το κάνει, τα δηληστήρια.
1: Τώρα, Μάρια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιαλακάκης, ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά τις χείρες άνω των 60 ετών. Περί τίνος πρόκειται?
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν ανακοίνωση πρόκειται αφορά τη νέα παρέμβαση που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την ενίσχυση των 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, κάθε τέλος Νοεμβρίου, η οποία έγινε 300, μπράβο, αυξήθηκε κατά 50 ευρώ και για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, αντί του ορίου του 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο το χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Άρα, στο πακέτο του συνταξιούχου θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από φέτος τον Νοέμβριο, περιλαμβάνονται και οι χείρες άνω των 60 ετών.
1: Ο Κυριάκος Πιαλακάκης προανήγγειλε μάλιστα και κάποιον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και κάποια επιπλέον μέτρα. Ένα προϋπολογισμό συμπληρωματικό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύριων ευρώ και νομοσχέδιο που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο πακέτο μέτρων, όπως ανακοινώθηκε με την αύξηση της ενίσχυσης των 200 ευρώ προς τους συνταξιούχους και τις χείρες άνω των 60, θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου, αλλά και επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Τώρα, στο παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις στο ίδιο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογιού με εξόφληση του 25% της οφειλής, η επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 νέους οφειλέτες, αλλά και, η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία υπήρχαν πιέσεις από την αγορά να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, νέο πλαίσιο θα υπάρξει, νέο πλαίσιο ρύθμιση θα υπάρξει για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού, η οποία πλέον διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Πληροφορίες λένε, Έριν, κλείνοντας, ότι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο θα περάσει και η διάταξη που θα απαγορεύει νέες άδειες βραχυχρόνιες μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα και η νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιριών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για το δημόσιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ. Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ η λήψη αναγκαίων μέτρων, διότι οι πληθωριστικές τάσεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σχετικά με την ενίσχυση των 300 ευρώ που πλέον θα λαμβάνουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, όχι άνω των 65, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
6: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού, οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις, το φρένο στην εσωστρέφεια, όλα αυτά που συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία λοιπόν ασυνήθιστη κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο και μόνο πλευράς διάρκειας, γιατί κράτησε πάνω από 6 ώρες αυτή η συνεδρίαση. Και πέρα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία ανέλησε το σχέδιο του για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και κάλυψε τους βουλευτές και αυτούς που ήρθε η ασυλία, λέγοντας ότι το έκαναν με αξιοπρέπεια, κάτι καταλαβαίνει. Μια πίκρα την οποία μπορεί να έχουν, αλλά και τους βουλευτές συνολικά, για τους οποίους είπε ότι όλοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Αυτές οι δύο τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, μαζί με την κάλυψη που προσέφερε συνέχεια στο Βασίλη Γιόγκιακα για μια αντιμετώπιση που είχε από τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο στη διάρκεια απάντηση επίκαιρης ερώτησης, βοήθησε αρκετά το κλίμα χθες να είναι πολύ καλύτερο σχέση με αυτό το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από σενάρια και φήμες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν φυσικά ενστάσεις, υπήρξαν αδιαφωνίες. Υπήρξε για παράδειγμα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σοβαρές αιχμές κατά του προσωπικές κατά του Νίκου Δένδια. Αλλά συνολικά είπε και ο Πρωθυπουργός στο τέλος ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μίλησε για επικοδομητική κριτική. Ανανέωσαν το ραντεβού τους σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Ιούλιο. Τους είπε ο Πρωθυπουργός στο τέλος θα συζητήσουν, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει και ο ίδιος συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Θα γίνει δηλαδή μια συζήτηση επί της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίτερα ο Άδωνος Γεωργιάδης, μπορείτε να κατονομάσετε τον Νίκο Δένδια, εκ νέου μια αιχνή, μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια. Αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης προβλήθηκε σχετικά στην συνέχεια, στα παραπολικά 1,1 στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια, να υδρώνει στη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς διέψευσε στα σενάρια προηγούμενων εκλογών εκ νέου, είπε ότι οι κάλπες θα γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί και μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της, το τακτικό, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
1: Και φυσικά, Κώστα, είναι έτσι και αξιοπερίεργη η σιωπή του κυρίου Δένδια, έτσι, όσον αφορά στο θέμα αυτό, διότι Πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν εμέσως πλην σαφώς στο πρόσωπό του, χωρίς εκείνος ωστόσο να έχει τοποθετηθεί.
7: Ναι, ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θεωρήθηκε με ομιλία του κύριου Πλεύρη ότι υπερήχε μια τέτοια σχετική αιχμή. Ο ίδιος έλειπε στην Πορτογαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι, δεν θέλησε ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του να τοποθετηθούν. Έτσι κι αλλιώς είχε επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο, δεν μπαίνει τέτοιου τύπου προσωπικές παραθέσεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε δημόσιο ούτε μέσω διαρροών. Κύριος Δέβιας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δένδια και ήταν μια ελεκτική υπερβολή του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς να υπάρχει αιμονική διάθεση από την πλευρά του.
8: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική φύσεω, δεν μιλούσε για κάποιου που δεν υδρώνουν. Είπε το αυτονόητο το οποίο ο ίδιο το έχει βιώσει από βουλευτή Β' Αθηνών, υπουργό και πάνω απ' όλα ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία που έφτασε να ηγείται τη παράταξη και τη χώρα, ότι για να κερδίσει μάχε πρέπει να υδρώσει τη φανέλα.
9: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίω οι υπουργοί.
8: Να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματο. Πολλέ φορέ όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσά του δημοσιογράφου και την κοινωνία. Και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές.
10: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίασης ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
8: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κ. Ζόπλος, θα επισκεφτεί τον πρώην πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Επί και πέρα η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.
9: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν, όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων, κορυφαία διαδικασία το συνέδριο. Για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
1: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται στον κύριο Δέβια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια αιμονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, ανέφερε, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
11: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, είχαν να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
12: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. και για την εικόνα η οποία έβγαλε χθες με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασιφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας αυτή τη φορά στο Sky, αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχθηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας, και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διεκτίβες αναφορικά με αυτή την με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο πέδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί. Δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο Υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό. Ίδιο τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, και να αναφερθεί στην ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ναι, ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα, και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει κατά το παρελθόν, που έχουμε δει. Όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνταν στην Λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνει κανείς, ναι. Αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
14: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο

0: Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Τώρα το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα πατίνια εδώ στην Ελλάδα, υπό ποιες προϋποθέσεις, τι προβλέπει η νομοθεσία, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, εξήγησε στο σταθμό μας η κυρία Βασιλική Μιλωνά. Είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Να την ακούσουμε.
2: Το κράνος πραγματικά προστατεύει και σώζει. Έπειτα θα πρέπει να φοράμε ανακλαστικό εξοπλισμό τη νύχτα. Βλέπουμε πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο και βλέπουμε πατίνια και νεαρούς με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω. Κουδούνι όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου, εκτιμάται ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στη Γαλλία φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί υπήρξαν και εκεί κάποια θέματα. Και μάλιστα η Δήμαρχος του Παρισιού, η κυρία Ιντάλκο, έκανε πέρυσι δημοψήφισμα και δεν ανανεώσανε τις συμβάσεις με τις εταιρείες οι οποίες έχουν τα πατίνια. Επιτρέπονται όμως τα ιδιωτικά πατίνια στη Γαλλία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό, 120.000 σκούτες για ενοικίαση, το μεγαλύτερο αριθμό για ενοικίαση, υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα μη επανδρομένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία μάλιστα βρέθηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής στην όμορφη Λευκάδα. Η Κατερίνα Τσαμούρα έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν ήταν τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε αυτό το μαύρο αεροδυναμικού σχεδιασμού θαλάσσιο ντρόουν να είναι κολλημένο στα βράχια στο ακροατήριο Δουκάτο. Το εντόπισε ένας ψαράς, το αποκόλλησε και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής για να το παραλάβει το λιμενικό. Τις έρευνες για την προέλευση του σκάφους, να σου πω ότι συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις, η ΕΥΠ, η αστυνομία και το λιμενικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ντρόουν είχε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές. Mm-hmm. Φαίνεται πως τείνουν οι αρχές στο δεύτερο σενάριο, αλλά μένει να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή ή ακόμα και για ντρόουν που χρησιμοποιούν αρκέμβροι από την Αλβανία, καθώς έχουν γίνει πολλές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σχετικά με το θέμα της έβρισης του μη επανδρομένου σκάφου στη Λευκάδα.
4: Κάποιο αντικείμενο που βρέθηκε υπό τη μορφή ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οπότε, από εκεί και πέρα, οι ένοπλες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό. Και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, την ελπίδα για άμεση θετική εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που κρατούνται στην Τουρκία εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτοί οι Έλληνες πολίτες είχαν βρεθεί στην Τουρκία και σήκωσαν ένα πανό έξω από την Αγία Σοφιά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Προτού περάσουμε στην επικαιρία ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα ήθελα να πω λίγο μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
5: Συνεργάτες του Πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κλαμάνη, έχουν απαντήσει σε όσα δήλωσε νωρίτερα από το Τμήμα Οικονομικού Συνεδρίου ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
5: Για τακτική του κυβερνητικού Νικήτα Κακλαμάνη ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια σεβόμενος το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι είναι να υποθεί στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του.
1: Μάλιστα.
5: Να περάσουμε τώρα στα όσα διαμήθησαν το πρώτο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς σήκωσαν στην Αγία Σοφιά σημαία που έγραφε το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος. Με τον Γιώργο Μανούση, τον ανεξάρτητο βουλευτή, να κάνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των ανθρώπων, ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν οι υπόρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιληθεί το θέμα και να έχει έσει ο τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και πρόσθεσε πως τα δύο άτομα συνελήφθησαν

0: οξυρικές αρκές, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα για την κατηγορία που τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές, είναι η υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα και δεν αφορά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το περιεχόμενό της.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
2: Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης, εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί, ή να αντικατασταθούν η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους. Θα σας κρατώ ενήμερο, το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται επίσης σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, αναφέροντας τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιλωθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμμουδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράστης αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού περιστατικού στην Αμμουδάρα εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι. Τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει. Γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμμουδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας. Ωστόσο, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να αφαιθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτού έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης και Αυλοποτάμου,
1: που ζήτησε συγγνώμη στον
3: 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο.
1: Για όσα κάναμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
3: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου τους του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
4: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της Ημερησίας του Όπεν και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το άρθρο το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151 και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο Vidcast στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο Vidcast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
7: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε Προανακριτική Επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
1: Τώρα, νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου, ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αποφυλάκησης δια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα στα 36 καταστήματα. Έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους. Και εννοώ, βέβαια, εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες ή έχουν παραδεχτεί τέτοιου είδους εγκλήματα. Να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής του. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέσα στα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι πολύ σοβαρό πάντως, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
8: Βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακοί με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε που είχαν φυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα, να σας πω και πέρα από το ΠΚΠ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν στα μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση το κονδυλίο του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάση της υποψίας.
1: Και θα κάνουν χρήση. Και, ναι, ναι.
8: Ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
1: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Έτσι ακριβώς, κατετίθεται στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε φέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνει την έρευνα εντός 4 μηνών και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν συναγερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, Σπύρο.
10: Αυτό ακριβώς. Ήταν γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
1: ναι.
10: Σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια, τα οποία ευτυχώς δεν ήταν εκραγή. Τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
1: Ναι.
10: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τοποθετήση.
1: Ναι.
10: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνη. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη,
1: ναι,
10: να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα Πατίνια, είχαμε,
1: ναι,
10: μια σύμφωση με τα ξημερώματα γύρω στις 2:30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους,
1: ναι,
10: στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε
1: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
10: Ήταν και υπό
1: πήγαινε
10: την
1: και αντίθετα. Αλκοόλ. Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
10: Αυτό ακριβώς έλεγε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κουρασγερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
11: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να ελιμενιστεί στην Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, θα κατέβουν μόνο για να πούν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των Άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη ή πανδημία ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα.
11: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεταμένο διάστημα.
1: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται ιχνηλάτηση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μέσα στο κουρασγερόπλαιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
11: Βέβαια, οπότε είναι ευχάριστο ότι γίνεται ιχνηλάτηση. Ήδη, ακόμη πιο ευχάριστη είδηση, μια αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από χανταϊό.
1: Ναι.
11: Και το γεγονός ότι γίνεται διαπλανητική, γίνεται πλανητική η χνηλάτιση των κρουσμάτων, είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
11: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Gojira. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, ναι, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής
1: είναι ο πρώτος
0: της
1: σταθμός.
0: Περιοδίας.
1: Ναι, ναι, ναι, τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό, ναι, στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: το
1: τώρα.
0: Το Nothing Matters.
1: Ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Και με, έτσι, με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής, πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα. Αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποβροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλό να μην πλύνουμε αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να το τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες στην Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια έριξων ελληνών όγκων,
0: ναι,
1: νομαδικής, και φυσικά θερμοκρασία θα και με αυτή.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σήμερα και το Σάββατο από 21 ή 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να αγγίξει και τον Τριαντάρι που ακούγεται.
1: Το Τριαντάρι θα αγγίξει στην Κρήτη και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη.
0: Αύριο το βράδυ στη συναυλία των Μετάλλικα, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος που...
1: Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακά και καιρικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
13: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
13: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
12: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
13: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
12: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η ανάγκη να παραμείνουν οι τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής κυριάρχησε στις εργασίες της Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη μετά το 2027. Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Περιφερειών εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις που προβλέπουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Γιώργος Χατζημάρκος επεσήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Κατέστησε σαφές ότι η υπερσυγκέντρωση αποφάσεων σε κεντρικούς μηχανισμούς εγκυμώνει κινδύνους για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής, επισημένοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τις διεθνείς αφήξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια. Η περιφέρεια μαζί με την Αττική και την Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας. Για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε εκβιασμό και απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου, Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΒ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλιών. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές και εντατικές διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, στόχος θα έπρεπε να είναι η εξεύρεση μια κοινά αποδεκτή λύσεις, η οποία να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, όσο και την εύρυθμη λειτουργία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ αναφέρθηκε και στις σοβαρές παθογένειες που, όπως είπε, καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη διαχείριση των παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε σωρία παραβάσεων από πλευράς επιχειρηματιών. Τοποθετούσαν, όπως ανέφερε, πολύ περισσότερα ομπρελοκαθίσματα από όσα προέβλεπαν συμβάσεις, αλλά και οι σχετικές άδειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, παρά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονταν κατά καιρούς, αρκετοί επαγγελματίες προχωρούσαν σε αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις τους σε κλείσιμο μόνο και μόνο για να επαναλειτουργήσουν στη συνέχεια με διαφορετικό αφημί. Ζήτημα αναμόρφωσης του επιτελικού κράτους έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ζητήματα διαχείρισης παραλίων μέσω της ΕΤΑΔ, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εκμίσθωσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς, όπως είπε, αντίστοιχη ανταποδοτικότητα προς τα νησιά, αλλά και για αποφάσεις που αφορούν δημόσια κίνητα και γυαλούς, χωρίς επαρκή διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Παπάς στάθηκε επίσης στην καθυστέρηση υλοποίησης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους γραφειοκρατίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπλοκές σε κρίσιμες υποδομές δισκαμψίας στο χωροταξικό και τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Στο επίκεντρο θεμάτων βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης βρέθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακαμούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΠΕΔ βρέθηκαν οι εξελίξεις στις σχέσεις του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑΔ με αφορμή τη διαχείριση των παραλίων και τις πρόσφατες διαφωνίες. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης άσκησε έντονη κριτική στη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δρά ως κράτος εν κράτη, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Σε τρόχια επίλυσης φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της αναγνώρισης δημοτικών και αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν εκτός σχεδίου οικόπεδα, μετά και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών και το χρονοδιάγραμμα εκδόσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απάντηση από το Υπουργείο Υγείας ελευοβουλευτής Δωδεκάνης Βασίλης Υψηλάντης σχετικά με το ζήτημα στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Το θέμα αφορά κυρίως την κάλυψη βασικών ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, καταγράφονται ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ιατρείου, καθώς και στις διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη θέσεων. Στο Διεθνές Γαστρονομικό Γεγονός London Food and Drink Festival 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα που συνδέει τους παραγωγούς απευθείας με το χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικαιορόδου επέβαλε ποινές φυλάκισης σε δύο υπηκόους Αιγύπτου που είχαν κατηγορηθεί για περιστατικά εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 27χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών για απειλική παραβίαση προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ενώ προβλέφθηκε να εκτίσει μέρος αυτής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 26 ετών, κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, επίσης χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε έτσι με την ιστορικότητα της ημέρας, η 8η Μαΐου είναι μια ημέρα μνήμης, μια ιστορική ημέρα. Σαν σήμερα το 1945 υπογράφηκε στη Σύμη το πρωτόκολλο παράδοσης των γερμανικών στρατευμάτων στους συμμάχους. Είναι ημέρα μνήμης, είπαμε, και αγώνα ελευθερίας για τους δικαίωση των αγώνων των Δωδεκανησίων που άνοιξε σιγά σιγά το δρόμο για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι ο Γερμανός διοικητής Βάγκενερ παρέδωσε τα στρατεύματα στον Άγγλο Μόφατ παρουσία του διοικητή του Ιερού Λόχου του Χρήστου Τσιγάντε. Η παράδοση έγινε σε ένα σπίτι εκεί στο λιμάνι στην Σύμη, στο σπίτι Καψοπούλου, όπου και διατηρείται μια αναμνηστική έτσι πλάκα που να θυμίζει εκείνη την περίοδο και βεβαίως συγγενικό μου πρόσωπο η Δέσποινα Καραγιάννη, η αείμνηστη Δέσποινα Καραγιάννη ήταν παρούσα η οποία έκανε και τις μεταφράσεις. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την ιστορία της ημέρας. Βέβαια έχουν γίνει εκδηλώσεις σήμερα στη Σύμη και έχουν μεταφερθεί εκεί και οι αρχές του τόπου μας. Τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να το αναφέρω. Αφορά, ξέρετε, επειδή πάρα πολλές φορές συζητάμε για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και λέμε ότι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος, έχει την αμεσότητα επαφής και συνεργασίας με τους πολίτες και βεβαίως όλες και είναι και ο βαθμός εκείνος ο οποίος εισπράττει και απορροφά όλους τους κραδασμούς, γιατί ήθιστε να λέγεται η ρίση τα παράπονα σου στον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος να είναι υπαίτιος για ό,τι συμβαίνει. Διαχρονικά λέμε, είναι και αυτό έτσι μια κλασική ρίση, ότι λέμε ότι για οτιδήποτε συμβαίνει είναι ο Δήμος και βεβαίως αν θέλεις, λέμε, αν θέλεις να πλήξεις πάντα τον Δήμαρχο είναι το θέμα της καθαριότητας. Και συμβαίνει, είπαμε, έχει μια διαχρονία το θέμα και αφορά και όλους τους Δημάρχους. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα τον Δήμαρχο να κάνει μια ανάρτηση αγανακτισμένος που προκάλεσε και τη μνήμη όλων μας για μια εικόνα που θλίβει βέβαια, αλλά έχει καταντήσει ρουτίνα τα νοικοκυριά μας με το που γίνεται μια ανακαίνιση να τα αρπάσουμε, να τα παίρνουμε στους κάδους ή σε κάποια έτσι πλατώματα του δρόμου όπου υπάρχει χώρος να τα αφήνουμε εκεί και ό,τι μπρέξει κατεβάσει. Ενώ μας έχουν ειδοποιήσει ότι υπάρχουν και είναι ενημερωμένος έτσι ο κόσμος ότι υπάρχουν ειδικές αρμόδιες υπηρεσίες και συγκεκριμένες τηλεφωνικές κλήσεις που καλείς και έρχονται. Τώρα, θέλω να μείνω και θα σας διαβάσω, θα σας αναγνώσω ένα κείμενο που μου το απέστειλαν. Ένας πολίτης μου το έστειλε τις προηγούμενες μέρες, αλλά αφορά, εκπροσωπεί μια ομάδα πολιτών και αναφέρεται εδώ στην υπηρεσία καθαριότητας και συντήρησης της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού, που πραγματικά, και επειδή μένω κι εγώ εδώ, πραγματικά υπάρχει έτσι μια εντατική δουλειά, είναι πολύ καθαρή η Ιαλισσός και βλέπεις κάθε μέρα που φεύγεις, βλέπεις τα συνέργεια έξω. Ο συμπολίτης μας λοιπόν αυτός με παρακάλεσε και νομίζω ότι είναι και υποχρέωσή μας, γιατί δεν πρέπει μόνο να λιδωρούμε και να βγάζουμε τα κακό σκήμενα, πρέπει να λέμε και τα καλό σκήμενα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλές φορές λένε, ήθεστε να λέμε καλά, εκθιάζουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο, ναι, πρέπει να το επαινούμε και το αυτονόητο, γιατί άλλες φορές είναι ζητούμενο και άλλες φορές αποτελεί και επαναστατική πράξη. Και εν πάση περιπτώσει όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί το αυτονόητο πράττουν. Και ο γιατρός πράττει το αυτονόητο και ο δάσκαλος πράττει το αυτονόητο και ο στρατιωτικός πράττει το αυτονόητο και ο αεροπόρος το αυτονόητο. Ωστόσο υπάρχει εκείνος ο τρόπος ο οποίος στη συμπεριφορά, εκείνος ο τρόπος επαφής με τον διοικούμενο που αφήνει και διάφορα έτσι συναισθήματα. Λοιπόν, ο συμπολίτης μας αυτός θέλει, μου λέει τώρα θα το αναγνώσω το κείμενο, με ιδιαίτερη εκτίμηση θα ήθελα να αναφερθώ στην υπηρεσία καθαριότητας και συντήρησης του Δήμου Ιαλισσού και συγκεκριμένα σε όλο το προσωπικό, αλλά συγκεκριμένα σε τρεις υπαλλήλους οι οποίοι ξεχωρίζουν καθημερινά για την αμεσότητα, την αποτελεσματικότητα και κυρίως το ήθος τους. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι ο κύριος Ηλίας Καράμπης, ο κύριος Φίλιππος Ανάστασου και ο κύριος Γιάννης Λεντής, που με επαγγελματικότητα, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, δίνοντας λύσεις με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Η στάση τους απέναντι στους πολίτες και στους συνεργάτες τους αποτελεί παράδειγμα σωστής δημόσιας παρουσίας και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τέτοιοι εργαζόμενοι τιμούν την υπηρεσία τους και αξίζουν δημόσια αναγνώριση. Λοιπόν, αυτό είναι το κειμενάκι. Θέλω να το επικυρώσω και να το συνυπογράψω, γιατί τους γνωρίζω, τουλάχιστον και ιδιαίτερα, έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια στον Φίλιππα τον Ανάστασο, αλλά είναι άνθρωποι με ήθος, με επαγγελματισμό πράγματι, με υπηρεσιακή τάξη και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στη θεματολογία της εκπομπής μας και στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, γιατί έχουμε σήμερα ένα πλουραλιστικό, έτσι σύνθετο πάνελ και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή μας. Ξεκινάμε λοιπόν, ελάτε κύριε Καλπακίδη, με το συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη, αγαπητέ.
3: Γεια σας.
2: Την κυρία της παρέας βέβαια, την αβαστράπτουσα κυρία της παρέας, η κυρία Κατερίνα Γαβαλά, είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ, υπεύθυνη νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κυρία Γαβαλά, καλωσορίσατε στην εκπομπή.
4: Καλησπέρα
2: μας.
4: Σας.
2: Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί νομίζω ο κύριος Ανδρουλάκης το έχει έτσι, μάλλον σημάνει αυτό, την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης είναι δημοτικός σύμβουλος και πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης με τον κύριο Βελόπουλο. Κύριε Φλεβάρη, έγκριτος νομικός της περιοχής μας, καλωσορίσατε. Και βεβαίως αφήνω τελευταίο τον πρόεδρο της αναπτυξιακής εταιρείας Δωδεκανήσου, τον κύριο Χρήστο Μπάρδο, με τον οποίο αμέσως μετά τον αγαπητό Ξάνθη θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει να μας πει έτσι εξελίξεις.
3: Σας ευχαριστώ, ναι, για την πρόσκληση.
2: Κύριε Μπάρδο, καλωσορίσατε.
3: Σας ευχαριστώ που δίνετε βήμα στην Ανδό κάθε φορά.
2: Και σας δίνω και πρώτο το λόγο, γιατί έχετε να μας πείτε κάτι που είναι επί του επιεστηρίου. Αγαπητέ, τα πρώτα σχόλια, βάλε μου λίγο ατζέντα σήμερα, ατζέντα, γιατί γίνεται χαμό. Έτσι,
3: είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε διεθνές, ναι, είτε σε εθνικό, βρίσκεται σε ένα πεδίο αναβρασμού. Και νομίζω ότι η καταλληλότητα των καταστάσεων που εκφεύγουν ουσιαστικά από τον κόλπο και με την ανησυχία της παγκόσμια που το πετρέλαιο και η ενέργεια επηρεάζει και τον τουρισμό αλλά και την ισορροπία και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, νομίζω ότι τα νησιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια ακραία κατάσταση, ας μου επιτραπεί η λέξη, προσβλεπόμενο ως προς το τουριστικό ρεύμα. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί μια συνθήκη συγκεκριμένη.
2: Αναφέρεσαι δηλαδή
3: βεβαίως
2: τώρα με τις
3: αναφέρομαι για την ακρίβεια, και για την ανησυχία,
2: ακρίβεια,
3: την ανασφάλεια.
2: Έχουμε πολλά,
3: την,
2: ναι,
3: ανασφάλεια, είτε περιβαλλοντική είτε οικονομική, η οποία εκπηγάζει από την ενέργεια και από το πετρέλαιο, και αυτό ουσιαστικά έχει αντίκτυπο και στο τουριστικό ρεύμα. Και βλέποντας ότι υπάρχουν ήδη συστηματικές ακυρώσεις αεροπορικών πτήσεων, αυτό που επιβαρύνει ουσιαστικά και την τουριστική μας ροή, το νησιό μας ειδικά, που εμείς αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος πόρος που μας εκτρέφει και μας δημιουργεί μια συνθήκη ευημερίας. Αυτό ήθελα να επισημάνω καταρχήν και θα επισημάνω και ένα δεύτερο, ότι υπάρχει ήδη η προεκλογική περίοδος, η κυρία Γαβαλά τα ξέρει καλύτερα, θα μας τα αναπτύξει.
2: Έχουμε και τον κύριο, σήμερα είναι ο κύριος Τσουκαλάς,
3: είναι ο εκπρόσωπος. Σκέφτεται την Ρώμα, θα ανοίξει προφανώς το διάλογο για τις εκλογές. Ήδη τα κόμματα βρίσκονται σε μια αρκετά σταθερή, μας πει και ο κύριος Φλεβάρης, που εκπροσωπεί συγκεκριμένο κόμμα, και νομίζω ότι και ο κύριος Φλεβάρης γνωρίζει πράγματα, και νομίζω ότι η παραταταμένη περίοδος η προεκλογή έχει ανοίξει ήδη. Ήδη χθες ο Πρωθυπουργός έξυπνα και έντεχνα είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά
2: τη ΔΕΘ.
3: Μετά τη ΔΕΘ.
2: Καλά, λογικά μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν.
3: Όλα είναι μετά τη ΔΕΘ.
2: Ο Μάρτιος του 27 είναι μετά τη ΔΕΘ.
3: Είναι μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και Οκτώβριος του 26 μετά τη ΔΕΘ είναι. Άρα το ερώτημα είναι πότε είναι η μετά περίοδος της ΔΕΘ. Εδώ οι δύο πολιτικοί που συμμετέχουν ουσιαστικά εκπροσωπώντας το κόμμα είναι μια ωραία ερώτηση και θέλω να τις απαντήσω.
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Μπάρδος όμως είναι πολιτικών. Λοιπόν, κύριε Μπάρδο, γιατί να δω, επειδή έχουμε τα
3: ενεργός πολίτης.
2: Ιδιαίτερη έτσι, πατρίδα
3: και
2: μου.
3: Αυτό νομίζω έχει, το έχει μεγαλύτερα.
4: Με 10 χρόνια.
2: Έχει και κάποιες δεξιόστροφες έτσι.
3: Τάσεις.
2: Ναι, τάσεις και.
4: Εγώ δηλώνω κεντρός και φιλελεύθερος. Αυτά δηλώνω. Και φανατικά ευρωπαϊστής.
2: Ναι.
4: Λοιπόν. Πάμε. Η αναπτυξιακή δωδεκανήσου ξεκίνησε την ενημέρωση στους πολίτες, ειδικά των μικρών νησιών, έτσι ώστε να είναι έτοιμη η δημιουργία φακέλων για τις επιδοτήσεις που θα βγουν από το καινούριο πρόγραμμα του Leader. Ξεκινήσαμε συμμεσολογικά από τα 4 μέρη από τα 4 νησιά που είναι στα άκρα της Δωδεκανήσου. Ξεκινήσαμε το Αγαθονήσι, από την Αστυπάλη, από την Κάσο και από το Καστελόριζο, τα μικρά μας νησάκια. Κλιμάκια της αναπτυξιακής Δωδεκανήσου επισκέφθηκαν όλα τα υπόλοιπα νησιά, Κοκάλυμνο, Πάτμο κτλ. Και έτσι ώστε να ενημερώσουν τους πολίτες για τα καινούρια προγράμματα, τα οποία είναι αρκετά ευεργετικά, και να μπορέσουν να μπουν στις επιδοτήσεις έτσι ώστε να ευεργετηθούν. Αύριο στις 5 η ώρα θα είμαστε στο Γενάδη και στις 6 η ώρα θα είμαστε στην Έμπονα. Είναι δύο κλιμάκια της αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, θα ενημερώσουν τους πολίτες, και γι' αυτό δράτωμαι της ευκαιρίας και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να το επισημάνω, έτσι ώστε οι πολίτες της Νότιας Ρόδου και της Βόρειας από την άλλη μεριά, από την Έμπονα, να μπορούν να έρθουν και να ενημερωθούν για τα καινούργια προγράμματα της αναπτυξιακής Δωδεκανήσου.
2: Στο Γενάδη που?
4: Στο Δημαρχείο.
2: Στο Δημαρχείο. Ναι,
4: στο Δημαρχείο.
3: Ναι. Και στην Έμπονα.
4: Και το ίδιο,
2: στο
3: Δημαρχιακό Νέο.
4: Ναι. Και έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη δημιουργία φακέλου κτλ. Να πω ότι 30 Ιουνίου κλείνει το πρώτο πρόγραμμα που αναφέρεται στους ΟΤΑ, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις ομάδες αθλητικούς συλλόγους κτλ. Και είναι προϋπολογισμού περίπου 1-2 εκατομμύρια. Αυτό έχει να κάνει με αυτό το τομέα που σας είπα, αλλά παράλληλα θα ενημερώσουμε τους υπόλοιπους που ασχολούνται με την μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, όλους τους επιχειρηματίες γενικά, έτσι ώστε από τις 30 Ιουνίου και μετά, που θα ανοίξει το κύριο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, να είναι έτοιμοι να μπορούν να συγγράψουν τον φακελό τους και να τον παραδώσουν στην αναπτυξιακή για τις επιδοτήσεις. Θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό το ότι πηγαίνουμε στους ανθρώπους, τους βρίσκουμε στον τόπο τους, και να ευχαριστήσω από το βήμα που μου δίνετε τα παιδιά της Ανδό, γιατί έχουν χαραμίσει πολλά Σαββατοκύριακα ταξιδεύοντας στα νησιά μας, και όπως και το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε στην Νότια και Ρόδο. Να πω ότι το πρόγραμμα είναι περίπου στα 10 με 11 εκατομμύρια, ποτέ δεν μας φτάνουνε για τις επιχειρήσεις, ποτέ δεν μας φτάνουν, πάντα ζητάμε περισσότερα και πάντα μας δίνουν λίγο παραπάνω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρήματα διαχρονικά, δηλαδή όλα τα χρόνια λειτουργίας της αναπτυξιακής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Με ένα μόνο, επειδή έχω πάει σε πολλά μικρά νησιά, επειδή έχω να πηγαίνω στα μικρά νησιά και όχι στα μεγάλα, με ένα μόνο σημαντικό όφελος, κυρία Μπίλη, και η Κατερίνα και ο Γιάννης θα ξέρουν, ο κύριος Ξάνθης το έχει ζήσει, να κρατήσουμε τους ανθρώπους των μικρών νησιών στον τόπο τους, να βρουν δουλειά στον τόπο τους, να επιχειρήσουν
2: και στον τόπο τους. Εδώ πέρα και στην Νότια Ρόδο που είναι απομακρυσμένες κοινότητες, βεβαίως μικρά τα χωριά μας, και πρέπει να κρατηθούν λίγο κόσμος.
4: Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο η Ανδός έρχεται εκεί, είναι εκεί, είναι δίπλα τους, για εξυγχρονισμό και για δημιουργία τέτοιων μεγάλων επιχειρήσεων, στις οποίες θα δουλέψουν μικρά νέα στελέχη, ρε παιδί μου, έτσι
2: ώστε υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μπάρμα.
4: Πάρα πολύ.
2: Ενδιαφέρον,
4: ειδικά στα μικρά νησιά, πάρα πολύ.
2: Και προφανώς θα είναι και νέος κόσμος.
4: Κοιτάξτε να δείτε, είναι επιχειρήσεις που θέλουν να εξυγχρονιστούν για να περάσουν στα χέρια των
2: παιδιών και να παραμείνουν
4: και τα λοιπά. Γιατί ξέρετε, οι παλιοί επιχειρηματίες έχουν μάθει να ζουν με ένα συγκεκριμένο και να επιχειρούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τα παιδιά έχουν ανοίξει τους ορίζοντές τους, λειτουργούν λίγο διαφορετικά και εκεί στέκεται η Ανδό να τους βοηθήσει, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτά που σκέπτονται στον τόπο τους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά και είπαμε το Σάββατο είναι δράσεις στο Γενάδη, στο γραφείο του Δημαρχείου.
4: Το απόγευμα, ναι.
2: Το απογευματάκι, ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα.
4: Ναι,
2: να ενημερώσουμε τον κόσμο στις 5 η ώρα στο Γενάδη.
4: Λοιπόν, είμαστε.
2: Και, ναι.
4: Είμαστε 5 η ώρα στο Γενάδη. Λοιπόν, είμαστε 5 ώρα στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 ώρα στην Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Αταβίρου.
2: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Και μέσα στις επόμενες εκπομπές θα εστιάσουμε ad hoc για να δεχόμαστε και τηλέφωνα και να επιλύσουμε και διάφορες απορίες που πιθανότατα να προκύψουν. Έτσι δεν είναι, όσον αφορά τα κριτήρια, τα κίνητρα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Λοιπόν, πάω στην κυρία Γαβαλά, παρακαλώ.
5: Ναι. Απλώς ο κύριος Ζήφος, ο διευθυντής, αποτελεί στέλεχος πάρα πολύ σοβαρό για την ανάπτυξη της Ρόδου και το επισημαίνω σαν όνομα για να δώσω δύναμη και σε όλη την ομάδα, διότι πιστεύω ότι είναι πάντοτε μια σταθερή δύναμη εδώ και χρόνια, όχι στιγμιαία.
2: Μάλιστα, και πολύ καλά κάνεις, αγαπητά, γιατί όπως είπαμε και πριν, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίσετε το έργο τους. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, μιλήστε μας και εσείς σήμερα το απόγευμα. Θα είναι ο κύριος Τσοκαλάς εδώ.
6: Θέλω ότι έχουμε μπει σε μια ανεπίσημη προεκλογική περίοδο, είναι πια δεδομένο.
2: Καλά, τη λέξη επίσημη, γιατί είναι λιγότερο από ένα χρόνο.
6: Όπως και να έχει, έχουν ξεκινήσει τα συνέδρια των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες συνεδριάζουν, τα πολιτικά συμβούλια. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια αναταραχή στα πλαίσια των πολιτικών χώρων. Νέα κόμματα έρχονται και φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να είναι πίσω από όλα αυτά. Ίσα-ίσα πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστεί σε όλη την Ελλάδα με πολλές σημαντικές παρουσίες. Και θα έλεγα ότι για τα Δωδεκάνησα, για τη Ρόδο, είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του Τσουκαλά, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τον άνθρωπο, με το πώς τα εργατικά δικαιώματα, είναι εργατολόγος, μπορούν να σταθούν και να εξελιχθούν. Πριν σας μιλήσω για όλα αυτά, θα ήθελα μια μικρή παρένθεση, μια ερώτηση προς τον κύριο Μπάρδο, αν θέλει να μας την απαντήσει μετά όταν θα ξαναλάβει, και δεν είναι προκλητική, ας μην το λάβει έτσι. Θα ήθελα να μάθω από εκείνον, αν και εφόσον είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η Ανδό και αν πιστεύει, και πραγματικά τι πιστεύει εκείνος που ασχολείται, ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις που μπορούν να έρθουν με κεντρικές πολιτικές που να κάνουν την υποστήριξη των νησιωτών καλύτερη. Δεν είναι πολιτική σε επίπεδο κομματικό, μη με παρεξηγήσετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν όλοι σε μια συνέργεια, έτσι ώστε οι κινήσεις που κάνει σήμερα η Ανδό να είναι πολύ καλύτερες και πολύ πιο δραστικές. Έχω την αίσθηση ότι οι χρηματοδοτήσεις, όπως είπατε, είναι μικρές. Το απαντήσουμε μετά, αν δεν σας πειράζει.
4: Να πω ότι δεν σας παρεξηγώ. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό και ξέρω ότι η ερώτησή σας έχει να κάνει με τους πολίτες και όχι.
2: Καλόπιστη είναι η ερώτηση.
6: Καλόπιστη, ναι. ναι, ξεκάθαρα θα
4: πει.
6: Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα και έρχεται για να ανοίξει όλα τα θέματα που απασχολούν τις μικρές μας κοινωνίες στα νησιά και φυσικά τις μεγάλες λύσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να δώσει σε αυτά που είναι τα προβλήματα ακόμα και της καθημερινότητας.
2: Πού θα εστιάσει δηλαδή, στα θέματα υγείας σαφέστατα, ε?
6: Νομίζω ναι. ότι δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ναι. τον ίδιο την προετοιμασία του, αλλά φαντάζομαι ότι θα εστιάσει

0: όλους τους πολίτες σήμερα στις 7.30 ώρα στο Μεντεράνα να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτή την ομιλία.
1: Θα δοθούν, πιθανότατα όμως θα τεθούν και θέσεις και προτάσεις, έτσι δεν
0: προφανώς,
1: είναι.
0: Προφανώς, ξεκάθαρα.
1: Γιατί μέχρι στιγμής, δεν το λέω εγώ, διαβάζεται έτσι και τα σχόλια και τις εκτιμήσεις και των δημοσιολογούντων αλλά και των αντιπολιτευτικών κομμάτων που σας καταλογίζει ότι ναι, μεν, ωραία όλα αυτά, αλλά προτάσεις κοστολογημένες, μετρήσιμες, λύσεις των προβλημάτων.
0: Νομίζω ότι είναι άδικο. Είναι άδικο.
1: Δεν το και κάνω όντως, εγώ, το έχετε το, ναι, το παρακολουθείτε.
0: Είναι
1: έτσι,
0: άδικο και ναι, γι' αυτό έχουν βγει κεντρικά στελέχη, όπως ο Παύλος Χριστίδης χτες, σε μία συνέντευξη και έδωσε όλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την κοινοβουλευτική ομάδα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα όλα αυτά τα χρόνια της τελευταίας διακυβέρνησης από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Κύριε Γιάννη Φλεβάρη, πάμε στην αρχική σας τώρα τοποθέτηση και μετά θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε στο δεύτερο, στον κύριο Ανοίγει ο διάλογος μετά. Λοιπόν, κύριε Φλεβάρη, έχετε δύο ιδιότητες, και του πολιτευτή με την ελληνική λύση και του αυτοδιοικητικού ως δημοτικό σύμβουλος του Δήμου Ρόδου. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα και δεν ξέρω που θέλετε να αναφερθείτε, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική σκηνή, αν πράγματι έτσι η ελληνική λύση έχει μπει σε ρυθμούς προεκλογικούς. Και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και πού εστιάζετε εσείς περισσότερο.
2: Θα ξεκινήσω.
1: Επικαιρότητα τι γνωρίζετε τα θέματα που είναι στο τραπέζι. Ναι.
2: Θα ξεκινήσω με τη σημερινή ημερομηνία, 8 Μαΐου, που πάντα με συγκινεί και με συνεπέρνει, γιατί είναι μια ημερομηνία που αποπνέει πατριωτισμό και ιστορικότητα. 8 Μαΐου 1945 παραδόθηκαν οι γερμανικές δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ, στην Ελλάδα, στη Σύμη, την ακριτική, τη γειτονική, την μεγάλη ναυτική παράδοση, και είναι μια ημερομηνία που σαν και αυτή θα ήθελα εγώ να εορτάζεται η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Και μια δεύτερη, επίσης σημαντική, την ίδια μέρα μπήκαν οι συμμαχικές δυνάμεις, ο Κόκκινος Στρατός στο Βερολίνο, και την επόμενη εορτάζεται η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιστρέφει λοιπόν η Ελλάδα μετά μακραίων σκλαβιά 6 αιώνων στη Δωδεκάνησο, και είναι αυτός εδώ ένας χάρτης και μία πηξίδα ότι πρέπει να συνεχίσουμε εθνικά δρόντες για την προστασία των νησιών μας, των ακριτικών περιοχών, της πατρίδος μας, όπως μας παραδόθηκε. Και βέβαια, περνώντας από το χθες το σήμερα στην Ευρώπη, την Ευρώπη του 2026, που μετά το τέλος αυτού του πολέμου βγαίνει σε μια πολύ μακρά περίοδο ειρήνης ως τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Σερβία του 1991, τις δεκαετίες του 90, και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία του 22, που φτάνουμε σε μια μακρά περίοδο ισομική με την πενταετία του Παγκόσμιου Πολέμου, ήρθε η ώρα η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να ορθώσουν το ανάστημα και κάθε χώρα χωριστά να εξασφαλίσει ισχυρή άμυνα, ισχυρή αποτροπή και μια συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια αυτονομία, ανεξαρτησία, ενδυνάμωση της Ευρώπης. Με την ιδιότητα λοιπόν του μέλους της ελληνικής λύσης, του πολιτευτή της, που θα αγωνιστούμε μαζί στις εθνικές εκλογές, αλλά ταυτόχρονα και με του αυτοδιοικητικού, μετέχοντας στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης σήμερα, όπως πετύχα χθες στο δεύτερο βαθμό, θα χαιρετήσω την αναφορά σας. Είναι μια ζωντανή, και συνυπήρξα με τον αγαπητό Χρήστο, μια ζωντανή η παρέμβαση για τους εργαζόμενους της καθαριότητας. Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε θετικά ότι η μνήα, η ηθική επιβράβευση των ανθρώπων που με φιλότιμο, με εργατικότητα, πολλές φορές και υπερβαίνοντας το τυπικό ή το μέτρο, προσφέρουν στην αυτοδιοίκηση, στους νησιωτικούς μας δήμους, στο Δήμο της Ρόδου,
1: έτσι
2: αξίζει να το υπογραμμίσουμε τα ονόματά τους όπως τα αναφέρατε, και όλα τα υπόλοιπα ονόματα

0: ευσυνείδητων και εργατικών υπαλλήλων που μαζί με το πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης αποτελούν το σύνολο, το γίγνεσθε το αυτοδιοικητικό του τόπου μας, που είναι πολύτιμο για να προχωρήσουν τα νησιά μας στην επόμενη μέρα και να διεκδικήσουν και από την κεντρική πολιτική σκηνή τα ακόλουθα, και τα λέω μονολεκτικά, πόρους, αρμοδιότητες και αναγνώριση του αυτοδιοικητικού έργου. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Οι εκλογές που έρχονται θα είναι χρονικά διαφορετικές από τις προηγούμενες εκλογές που έχουμε συνηθίσει να γίνονται πάντα τέλος της Άνοιξης προς το Μάιο ή αρχές του καλοκαιριού. Εκ των πραγμάτων αυτές οι εκλογές θα γίνουν πράγματι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα είναι η κορονίδα των όποιων παροχών.
1: Λέτε δηλαδή ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αυτό λέτε.
0: Λέω ότι μετά την ΔΕΘ και εγώ εντοπίζω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση των εκλογών. Χρονικά δεν ξέρω αν βγαίνει μέσα στον Οκτώβριο ή αν θα προλάβει, όπως λέμε κατά το δημόδες, να κάνει παρέλαση την 28 Οκτωβρίου. Πάντως είναι οι πιθανότητες, ξεκινάνε από το φθινόπωρο, και απαντώντας στην πολύ έτσι ζωντανή ερώτηση επίσης του αγαπητού του Ξάνθη, του αγαπητού φίλου και συναδέλφου, και να πω το εξής, μικρή ποια διαφορά έχει, είτε είναι Φεβρουάριος, είτε Οκτώβριος, είτε Νοέμβριος.
1: Πολύ λίγο το χρονικό
0: έχουμε
1: διάστημα.
0: Μπει στον προθάλαμο για μένα της προεκλογικής περίοδου και θα εισέλθουμε στην κυρίως προεκλογική περίοδο, όταν καθίσει ο κουρνιακτός των υποίδρυση κομμάτων και των υπολείπων κινήσεων. Παρομοιάζω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, εσείς που μας παρακολουθείτε, ως ένα αγώνα δρόμου την εκλογική διαδικασία, όπου για να πούμε ότι ξεκινάμε, πρέπει πριν αρχίσει η κούρσα να λάβουν οι αθλητές, να ξέρουμε ποιοι είναι, οι 8 δρομείς, 6 ανάλογα τον αγώνα, τις θέσεις τους στο κουλουάρ. Από εκεί και πέρα για μένα σηματοδοτείται η προεκλογική περίοδος που δεν αργεί, καθώς η εξέλιξη αυτή θα είναι εντός Μαΐου-Ιουνίου και μετά το πρώτο διάστημα 30, 40, 50 ημερών θα έχουμε την λεγόμενη τοποθέτηση των νέων κινήσεων πέρα από αυτό το μαξιλαράκι.
1: Θα διαμορφωθεί διαφορετικά
0: το συννεφάκι,
1: ναι,
0: που θα έλεγε κάποιος,
1: ναι,
0: άλλος ίσως, ναι, το συννεφάκι πάνω στο οποίο ανεβαίνουν τα ποσοστά των άλλων κομμάτων και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα,
1: κύριε,
0: της κατάστασης.
1: Κύριε Χλεβάρη, βάλτε τελεία, πρέπει
0: βάζω
1: να πάω σε διάλειμμα.
0: Βάζω την τελεία, ναι, λέγοντας ότι η ελληνική λύση απέδειξε, και δεν αναφέρομαι σε δημοσκοπήσεις, όλο αυτό το διάστημα ότι κινείται σταθερά, συγκροτημένα, σε πολύ υψηλά ποσοστά που θα της δώσουν επάξια την ευκαιρία να διεκδικήσει μια πολύ υψηλή θέση και να είναι το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις, για τα θέματα των συνεργασιών τα οποία είναι ανοιχτά, για την εξέλιξη των θεμάτων αυτών που χαρακτηρίζονται ως σκάνδαλα. Βεβαίως να πούμε ότι πράγματι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, γιατί ο Μάρτιος, ο χρονικός ορίζοντας που κλείνει είναι την Άνοιξη, και κύκλοι του Πρωθυπουργού που συνομιλούμε λένε ότι ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός και επιθυμεί τους κλειστούς εκλογικούς κύκλους. Θέλει να κλείνουν οι εκλογικοί κύκλοι. Θα τα δούμε αυτά. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 1972.
3: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανήλθαμε εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος, εδώ στον ομφαλό της ενημέρωσης όπου οι ειδήσεις έχουν υπογραφεί. Και συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με αγαπητό Ξάνθη, με την κυρία Γαβαλά, τον κύριο Φλεβάρη και τον κύριο Χρήστο Μπάρδο. Συνεχίζουμε λοιπόν, δεν λέω τις ιδιότητές σας για την εξοικονόμηση χρόνου, κυρία Γαβαλά. Πάμε τώρα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε το συνέδριό σας, ναι. Αν ήρθατε έτσι πιο δραστήριοι. Έγιναν και οι όποιες μεταβολές. Η επικέντρωση έτσι του πρόεδρου του κόμματός σας και γενικότερα είναι τα σκάνδαλα, οι εξεταστικές που υπάρχουν. Νομίζω, δεν ξέρω
1: πώς είναι η επικέντρωση, ναι. Είναι και αυτό στη θεματολογία.
0: Αλλά δημοσκοπικά, πώς σας βλέπετε, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις δημοσκοπήσεις.
1: Την άποψή μου ότι οι δημοσκοπήσεις
0: βλέπουμε το πρώτο κόμμα, βλέπουμε το δεύτερο κόμμα. Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, γιατί υπάρχουν τα επικείμενα κόμματα που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
1: Το Πασόκ πάει καλύτερα.
0: Θέλει κάποιο μήνυμα ο κόσμος.
1: Φυσικά.
0: Πάει καλύτερα. Εντάξει,
1: το Πασόκ πάει
0: μία
1: πολύ
0: μονάδα
1: καλύτερα.
0: Αύξησης,
1: μία μονάδα κάθε εβδομάδα. Okay. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ενώ είναι δημοκρατία πέφτει μία μονάδα κάθε εβδομάδα και έχει πέσει 15 μονάδες στο τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αν βγείτε έξω στον δρόμο και μιλήσετε με ανθρώπους που δεν είναι ψηφοφόροι του Πασόκ, με ανθρώπους που δεν είναι στο χώρο του Πασόκ, ούτε οργανωμένοι και στην πραγματικότητα ανήκουν στους αναποφάσεις τους, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Το κλίμα λοιπόν αυτή τη στιγμή γυρνάει. Δεν υποστηρίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ό,τι κάνει επειδή το κάνει αυτός. Ίσα-ίσα υπάρχει κριτική και υπάρχει κριτική η οποία προέρχεται όχι μόνο από το κόμμα του Πασόκ και από τους κομματικούς ανθρώπους του Πασόκ, αλλά κυρίως από την κοινωνία. Αυτό λοιπόν αλλάζει και αυτό θα φανεί στις κάλπες. Οπότε ναι, δημοσκοπικά πάμε καλύτερα. Αν με ρωτάτε αν είμαι ευχαριστημένη, προφανώς θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Επιφυλάσσομαι για το κατά πόσο η πρόθεση ψήφου ή οι αναγωγές έχουν μια αξία ρεαλιστική.
0: Εγώ την εκτίμηση όμως, δεν τη λαμβάνω υπόψη μου όσο την πρόθεση.
1: Όμως,
0: αλλά έχω όμως έτσι μια περίεργη τάση να δίνω βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Τα μελετάτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Γιατί βλέπουμε το 80% της ελληνικής εκλογικού σώματος να επιδιώκει τη σταθερότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: επιδιώκει
0: σταθερότητα όμως.
1: Σταθερότητα στα σκάνδαλα, σταθερότητα την ακρίβεια, σταθερότητα στην υγεία
0: μήπως
1: που δεν πάει καλά.
0: Την ενεργειακή κρίση
1: προφανώς,
0: και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει.
1: Την ενεργειακή κρίση πώς ακριβώς την αντιμετωπίζουμε με σταθερότητα? Έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ως κυβέρνηση ώστε να δώσουμε ανάσα στο πετρέλαιο που ανεβαίνει καθημερινά? Προφανώς και όχι. Οπότε σταθερότητα σε αυτά που υπάρχουν σήμερα δεν τη θέλουμε. Ίσα-ίσα θέλουμε να κάνουμε βήματα πολύ πιο μπροστά σε εξέλιξη και σε στήριξη της κοινωνίας. Αυτή είναι η σταθερότητα. Μια κοινωνία η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη και εκεί θέλουμε, προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Άρα, αν με ρωτάτε αν πρέπει να αλλάξουμε την κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, θα σας πω ξεκάθαρα ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε. Κανένας δεν θέλει να συνεχίσει να ακούει για ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένας δεν θέλει να ακούσει για Predator, κανένας δεν θέλει να ακούσει για όλα τα σκάνδαλα τα οποία περιγράφονται ότι έρχονται με άλλου είδους χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν γενικότερα πολλά ερωτηματικά σε όλο το διάστημα, ακόμα και του κορονοϊού. Θα τα δούμε φυσικά όλα αυτά να καταγράφονται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε ο κόσμος να δώσει μια ευκαιρία στο Πασόκ να αποδείξει ότι αυτά που λέει μπορεί και να τα κάνει. Γιατί κοστολογημένο πρόγραμμα έχει, προτάσεις έχει κάνει και γενικότερα κινείται εντός ενός θεσμικού πλαισίου που δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από το να ενισχύει την κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι του Πασόκ ζουν.
0: Το θέμα των συνεργασιών το έχετε επιλύσει?
1: Νομίζω ότι ξεκάθαρα έχουμε πει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά με ποιον, με τον κύριο Φλεβάρη, με την Ελληνική Λύση.
1: Αν χρειαστεί, ναι, και αν παραστεί ανάγκη, θα συγκυβερνήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το κοινωνικό κράτος που το Πασόκ βάζει στο επίκεντρο και γενικότερα πάνω σε μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Σίγουρα
0: προοδευτικές δυνάμεις. Και το κόμμα
1: δυνάμεις.
0: Του Βελόπουλου το δούμε, και το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και του Τσίπρα και όλα τα κόμματα.
1: Μετά τις εκλογές. Όπως και να έχει, εμείς θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε μια αυτονομία για να μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που προτάσουμε. Θα το δούμε λοιπόν μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Φλεβάρη.
2: Στις τρεις μέρες όμως, ναι, την καλή μου.
3: Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Κύριε Φλεβάρη, μόνο και κύριε Μπάρδο και αγαπητέ, θέλω οι τοποθετήσεις σας να είναι σύντομες για να πάμε και σε άλλα θέματα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
2: Για τις τρεις μέρες, αν με επιτρέπετε,
0: κύριε Φλεβάρη.
2: Φυσικά. Επειδή είναι το επίκεντρο της συζήτησης.
1: Τις τέσσερις εννοείται.
2: Τις τέσσερις μέρες.
1: Λοιπόν, η πρόταση αυτή.
0: τέσσερις μέρες
2: συνεδρίασης. Ναι.
1: Βεβαίως.
2: Και που στηρίζεται και αν είναι γόνιμος ο διάλογος, επικερδές.
1: Ξεκινάει λοιπόν με το δεδομένο ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται ήδη στην Πορτογαλία, ήδη στην Αγγλία και γενικότερα και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα μέτρο που αφορά όχι οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, αλλά εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και έχουν να κάνουν με ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν και από το σπίτι. Σίγουρα μιλάμε για λογιστικά γραφεία, μιλάμε για εταιρείες που απασχολούν
0: κόσμο στα γραφεία. Τώρα,
1: μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό και για επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 20 άτομα και πάνω. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και όχι οριζόντια εφαρμόσιμο. Κακώς λοιπόν βγήκε στα μέσα με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε. Θα υπάρξουν διευκρινήσεις και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όσους θελήσουν να έρθουν να ακούσουν.
0: Ωραία. Ελάτε κύριε Φλεβάρη, εσείς τώρα.
3: Βάζω τα πράγματα σε μια
0: με τις δημοσκοπήσεις θέλουμε να ξεκινήσουμε
3: βάση.
0: Λίγο. Πώς βλέπετε έτσι το πολιτικό σκηνικό και σε περίπτωση συνεργασιών η ελληνική λύση με ποιους συνεργάζεται.
2: Να συμπληρώσω κύριε Πίλη, αν αισιοδοξεί ο ίδιος τον εαυτό του, γιατί ο κύριος Φλεβάρης είναι ένα ενεργός πολίτης εδώ και 30 χρόνια, αν μπορεί να εκπροσωπήσει και την περιοχή μας μέσω του κόμματος που περιορίζει στην επόμενη Βουλή. Σαν άτομο δηλαδή νιώθει ότι είναι αισιοδοξή το 10%
3: ευχαριστώ
2: που εμφανίζεται
3: ευχαριστώ
2: στο
3: πολύ.
2: Πρόσωπο του Γιάννη. Θέλουμε να συντονίσουμε λίγο τη
3: ευχαριστώ πολύ κύριε Ξάνθη.
0: Εγώ την εκτίμησή μου του την έχω κάνει έτσι κατηδία, δεν θα τοποθετηθώ δημόσια.
2: Καλό το εθνικό πεδίο, αλλά το τοπικό. Μας ενδιαφέρει και το τοπικό στοιχείο.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα την δώσει ο πραγματικός κύριος της κατάστασης, ο ψηφοφόρος, ο δωδεκανήσιος ψηφοφόρος, η γνώμη του οποίου θα είναι βαρύνουσα. Από δικής μου πλευράς θα πω ότι όσες φορές έχω πολιτευτεί, από μικρό παιδί μέχρι σήμερα, πάντα εκλέγουμε. Αυτό πιστεύω, θα αγωνιστώ με αυτοπεποίθηση, όχι όμως ατομικά, ως μέλος μιας ομάδας ισχυρής, υπηρετώντας ένα κόμμα πατριωτικό με κοινωνικό πρόσημο, με λύσεις και προτάσεις καθημερινές για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία και με ένα πολύ δυνατό πρόσημο. Αν και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις και θα ακολουθήσω το μέτρο, βλέπουμε και παρατηρούμε την σταθερότητα. Είναι το βαρόμετρο όλης της καταγραφής της κίνησης των κομμάτων από την περίοδο των ευρωεκλογών έως και σήμερα που είμαστε στον προθάλαμο, όπως είπα, των εθνικών εκλογών, το πιο σταθερό σημείο αναφοράς η ελληνική λύση. Δεν έχει υποχωρήσει, είναι σταθερή και σταθερά ανεβαίνει. Έξω δε στην κοινωνία και σε μένα και γενικά απέναντι στα στελέχη του κόμματος, τον ίδιο τον πρόεδρο στα στελέχη, υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Θα αποτυπωθεί στις κάλπες, είναι βέβαιο, διότι μετά Χριστόν προφήτες υπάρχουν πολλοί, κάτι όμως το οποίο.
0: Κύριε Φλεβάρη, θέλω να σας ρωτήσω
3: το
0: κάτι.
3: Το διαβάζει, ναι. Το βλέπει, το αισθάνεται. Προχωράμε.
0: Κοιτάξτε, πάμε στο θέμα λίγο των συνεργασιών. Η ελληνική λύση θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
3: Προσπάθησα να πω εξ αρχής εισαγωγικά, αλλά θα το κάνω τώρα στο κυρίως μέρος της τοποθέτησής.
0: Όχι, δεν απαντάτε όμως στις ερωτήσεις.
3: Παίρνοντας τη σκετάλη από την εκλεκτή συνάδελφο την κυρία Γαβαλά.
0: Δεν σας θέλει μάλλον το πασό, ξέρω, θέμα των συνεργασιών.
3: Καθορίζονται.
0: Δεν το είπε ξεκάθαρα η κυρία Γαβαλά. Αλλά
3: θα έθετα όμως, προσπαθώ να τον πω από την πρώτη στιγμή, χωρίς καν εισαγωγή, ότι καθορίζεται το πλαίσιο των συνεργασιών από το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκεί δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα. Εκεί υπάρχουν τα ποσοστά και δεν υπάρχει μια κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη ΠΑΣΟΚ, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ή κάποιου άλλου φορέα. Είναι οι συνισταμένοι όσων δημιουργήσουν μια μελλοντική κυβέρνηση συνεργασία. Είμαστε λοιπόν στο εμείς. Εκεί δεν καθορίζεται ούτε από το πρόγραμμα του ενός κόμματος, ούτε του άλλου κόμματος. Okay. Θα υπάρξει σύγκληση εφόσον συνεργαστούν οι υπόλοιπες δυνάμεις πολιτικές της χώρας που θα ακολουθήσουν μέσα από μια πορεία θεσμική, συνταγματική, μέσω της ανάθεσης εντολών, τη συγκρότηση κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, εάν η εντολή του ελληνικού λαού είναι να κυβερνηθεί η χώρα από τις υπόλοιπες δυνάμεις, εκτός της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, που θα είναι ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές αυτές και αποκλείεται συνεργασία μαζί του. Εάν προκύψει
0: θέλετε
3: το
0: να πείτε
3: αυτό,
0: δηλαδή ότι ο Βελόπουλος θα πάει, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και φλερτάρει με την αυτοδυναμία, πρέπει να κυβερνήσει άλλο κόμμα πριν του πρώτου.
2: Επέκλεισε η Νέα Δημοκρατία.
3: Υπάρχουν κάποιοι που κλείνουν πονηρά το μάτι σε πολιτικές συζητήσεις, λέγοντας και επαναφέροντας μία αντίστοιχη ερώτηση. Εσείς πράττοντας ορθά τη βάζετε στο τραπέζι για να μου δοθεί ευκαιρία για μια ακόμα φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή που είχε και τόσο μεγάλη ακροαματικότητα και απήχηση να πω ότι δεν συνεργάζεται η ελληνική λύση με τη Νέα Δημοκρατία. Τελεία.
0: Μάλιστα.
3: Η ιδέα αναφορά μου ήταν στο πλαίσιο που θα καθοριστεί
0: μετά τις εκλογές,
3: με τις υπόλοιπες δυνάμεις, εφόσον η εντολή του ελληνικού λαού είναι να συγκεντρωθούν και έχουμε προγραμματική σύγκληση του δικού μας προγράμματος με το πρόγραμμα άλλων κομμάτων.
0: Μάλιστα.
3: Θα ήταν τουλάχιστον ανεδαφικό και σε αντίθετη πορεία με όσα ορίζει το Σύνταγμα αλλά και η πολιτική λογική, να πούμε τι, να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, οι υπόλοιπες δυνάμεις, αν μπορέσουν να συνεργαστούν και να
0: εκλέξουν.
3: Θα συγκροτήσουν κυβέρνηση και θα κυβερνήσουν.
0: Κύριε Μπάρδο, εσείς δεν είστε πολιτευτής και νομίζω ότι τα βλέπετε και σφαιρικά τα θέματα και είναι και πιο αντικειμενικά. Λοιπόν, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Μισό λεπτάκι. Ήταν τρεις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία κατά τη και είναι και εύλογο λόγω και των γεγονότων των τελευταίων. Ωστόσο, βγήκε η Μάρκ που είναι αξιόπιστη και τον Θωμά το Γεράκη τον έχουμε συνέχεια στην εκπομπή μας και είναι εκλεκτός μας. Δείχνει ένα 32%. Οι πολιτικοί αναλυτές λένε και λαμβάνοντας υπόψη το ποιοτικό χαρακτηριστικό που ο κόσμος αναφέρεται στη σταθερότητα, δεν αποκλείουν την αυτοδυναμία. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Και σχολιάστε με και τις συνεργασίες. Ναι. Ακούσατε τους εκπροσώπους του κομμάτου.
4: Εγώ θα πω την δικιά μου αντικειμενική άποψη χωρίς να...
0: Χωρίς φόβο και πάθος.
4: Καλά, αυτό εννοείται. Δεν είναι εδώ και χρόνια.
2: Πάντως είναι δική σας. Δεν είναι αντικειμενική.
4: Είναι προσωπική.
2: Άλλο το αντικειμενική. Ναι, είναι προσωπική.
0: Υποκειμενική άποψη με αντικειμενικό χαρακτήρα. Ανεπηρέαστη δηλαδή.
4: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για πρώτη φορά στην ιστορία της σε διεθνή επίπεδο λόγω της κρίσης του πολέμου κάτω στον
0: Μέση Ανατολή
4: και οι κινήσεις που έκανε η ελληνική κυβέρνηση έχουν τοποθετήσει την Ελλάδα πολύ ψηλά σε κύρος όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη.
0: Μα τις μονάδες αυτές της ΜΑΡΚ έτσι τις πήρε απευθείας Νέα Δημοκρατία μετά την επαφή Μακρόν και την ανακοίνωση των μέτρων βέβαια.
4: Έτσι ακριβώς έχετε
2: και η άμεση αντίδραση για την Κύπρο.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό ήταν
2: μια άμεση αντίδραση.
4: Αυτό ήταν, ξέρετε τι είναι να είσαι εσύ πρώτος και να σε ακολουθούν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Είναι σημαντικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, η Ελλάδα έχει καταξιωθεί σαν μεγάλη δύναμη και σε διεθνές επίπεδο, το οποίο δεν έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Τι πιστεύω εγώ? Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια καθαρή Νέα Δημοκρατία. Και τονίζω το καθαρή Νέα Δημοκρατία λόγω όλων αυτών των οποίων έχουν επηρεάσει και εμάς σαν ψηφοφόρους. Συνεπώς αυτό που λέω και πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να αφαιρέσει τα άτομα ή τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που έχουν επιβάλει αυτά τα σκάνδαλα ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, και έτσι ώστε να μπορεί να κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβερνεί. Το δεύτερο που έχω να πω είναι το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο από μένα. Δηλαδή, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν όλοι που δεν θέλει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικό να θέλεις να κυβερνήσεις τον τόπο και διαφορετικό να μην θέλεις να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το οποίο εμένα με ενοχλεί. Και στο κάτω-κάτω όλοι έχουν πει ότι έχουν πλήρη επίγνωση των αποτελεσμάτων και θα σεβαστούν και τα αποτελέσματα του λαού, της κάλπης των εκλογών. Συνεπώς, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πρέπει να σεβαστούν την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και να δουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι νέο κόμμα, έτσι ώστε να μπορούν να έχουμε μια σταθερότητα και μια συγκυβέρνηση οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, επισημάνω ξανά το γεγονός, είναι διαφορετικό να θέλεις να κυβερνήσεις τον τόπο και διαφορετικό να θέλεις να ρίξεις το Μητσοτάκη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο.
1: Και αν δεν καθαρίσει τη Νέα Δημοκρατία?
4: Αν?
1: Εσείς είπατε ότι είστε υπέρ μιας καθαρής Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αν δεν την καθαρίσει.
4: Ο πρώτος που δεν θα την ψηφίσω θα είμαι εγώ.
0: Τι εννοείται να την καθαρίσει τη Νέα
4: Εννοώ
0: Δημοκρατία?
4: Εννοώ ότι
0: δηλαδή
4: υπάρχουν βαρύδια αυτή
2: άτομα,
4: στη στην Νέα Δημοκρατία και άτομα και καταστάσεις και οτιδήποτε τα οποία πρέπει...
2: Μαυρίζουν.
4: Ναι. Έτσι ακριβώς. Τα βαρύδια.
2: Τα βαρύδια να αποχωρήσουν τα βαρύδια.
4: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και πιστεύω ότι ο τόπος θα έχει...
1: Δεν είναι αυτή η τάση βέβαια.
2: Όχι, πείτε το κύριε Γαβαλά.
0: Ότι συγχρόνως ο Πρωθυπουργός
2: επικύρωσε τη συμμετοχή των 13 υποψηφίων.
1: Επικύρωσε λοιπόν τη συμμετοχή των 13
2: βουλευτών.
1: Ακριβώς, και κανένας εκλεγμένος βουλευτής δεν θα αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια, που σημαίνει ότι δεν έχει διάθεση να καθαρίσει την Δημοκρατία.
0: Περιμένετε, ρε παιδιά, περιμένετε. Τα κατηγορητήρια τα έχετε δει? Βγαίνουν ο κόσμος, έγιναν οι διαδικασίες, είναι το κατηγορητήριο.
1: Έχει γίνει η διαδικασία, πήγανε στα δικαστήρια, καθάρισε το όνομά τους. Αλλά πώς λέμε ότι θα συνεχίσουμε?
0: Το τεκμήριο της αθωότητας στο ΠΑΣΟΚ δεν το λαμβάνει, γιατί είναι ο διεθνής δικαστικός κώδικας αυτός, το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχουν ερωτηματικά παραμένει κάποιος σε μια θέση εκλογική?
0: Συγγνώμη, μέχρι στιγμής, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα, εδώ η εκπομπή μας.
1: Δεν μίλησα εγώ για καθαρό Νέα Δημοκρατία, κοιμήσω ο κύριος Μάρτος.
3: Είναι νομικό, όχι πολιτικό. Πολιτικά λοιπόν, δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και της Λεβάρη.
3: Ισχύει νομικά.
0: Αυτό τώρα τα κατηγορητήρια που βλέπετε για τους βουλευτές αυτούς, νομίζετε ότι θα σταθούν σε δικαστική αίθουσα?
1: Αυτό θα το δούμε στη δικαστική αίθουσα.
3: Η κοινή λογική λέει το εξής: κάποιος ο οποίος έχει εμπλακεί σε ποινικά αδικήματα φερόμενα προς εκδίκαση, έτσι.
0: Ακριβώς, θα ξεκινήσει η διαδικασία.
3: Έχει το τεκμήριο αυτό κατά το ποινικό μέρος, αλλά πολιτικά.
1: Δεν επιλέγεται.
3: Πολιτικά.
2: Κρίνεται.
1: Επειδή μιλήσαμε για
0: αυτή τη στιγμή οι δικογραφίες, ναι, για όσοι έχουν ποινικές παραβάσεις θα πάρουν την άδεια και έχει έρθει η
1: ασυλία.
0: Αλλά οι περισσότεροι με ένα τηλέφωνο ενδιαφέροντος που έκαναν, δηλαδή πρέπει να αποκλειστούν από την εκλογική
4: διαδικασία. Εξαρτάται και από την ποιότητα του κατηγορητήριου. Εντάξει, εξαρτάται από την ποιότητα του κατηγορητήριου.
3: Και όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
4: Έτσι,
3: υπάρχουν κάποιοι που έχουν εμπλακεί περισσότερο.
1: Να πούμε κάτι, αυτή τη στιγμή όμως και οι 13 μπορούν να συμμετέχουν.
4: Συνεπώς.
1: Άρα δεν έχει κάνει επιλογή.
2: Υπάρχει λοιπόν και ρόλο του βουλευτών.
0: Εφόσον ο Πρωθυπουργός είπε ότι και οι 13 θα είναι υποψήφοι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα είναι υποψήφοι. Αν κάποιος οδηγηθεί στο ποινικό για κακουργηματικού χαρακτήρα
1: πράξη. Χρονοβόρος ή δεν αποκλείεται κάποιος αν δεν έχει καταδικαστεί. Πρέπει πρώτα να καταδικαστεί και μετά να αποκλειστεί.
0: Κύριε Φλεβάρη, αμφισβητείτε.
3: Ας διαχωρίσουμε το νομικό κομμάτι με το πολιτικό. αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποσιωπήσει κανένας τη φωνή του Έλληνα πολίτη που την εκφράζει εδώ ο κύριος Μπάρδος και είπε εγώ θέλω καθαρή Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Στη συνείδηση έχει περάσει ότι κάτι έχει μαυρίσει, έχει αμαυρωθεί, θέλει να καθαρίσει.
4: Όποιος έχει μαυρίσει.
3: Αυτά τα λέει, δεν τα λέμε εμείς.
0: Τα λέει
3: ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όποιος έχει μαυρίσει αυτή τη μεγάλη παράταξη. Εντάξει, όποιος έχει μαυρίσει αυτή τη μεγάλη παράταξη δεν ανήκει σε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
0: Σωστή είναι αυτή. Και όλοι νομίζουν αυτή.
4: Αλλά από την άλλη μεριά.
1: Θα έπρεπε να είναι και η παραπροέδρια άποψη.
4: Από την άλλη μεριά.
2: Και ο πρόεδρος κρίνεται.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο σημείο.
2: Δεν έχει το αλάθη το
0: πρόεδρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Κύριε Φλεβάρη, υπάρχει διαχρονικότητα σε αυτό το σκάνδαλο ή ξεκίνησε τώρα το 19.
3: Τα πράγματα είναι μετρημένα και όχι φιλοσοφικά.
0: Γιατί έχουν οδηγηθεί, κυρία Καβαλιά, υπάρχει και κόσμο στη φυλακή.
3: Ούτε διαχρονικότητα. Συγκεκριμένες κατηγορίες τις οποίες πρέπει να αποσύσουν. Τελεία. Εμείς δεν μετέχουμε στη διαδικασία. Εγώ μόνο σχολίασα την φωνή του μέσου Έλληνα που λέει να καθαρίσει η κατάσταση. Δεν του αρέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έξω, αν ρωτήσετε στον δρόμο, λέει: εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά...
3: Είναι κανένας που μας παρακολουθεί και θα πει: εμένα μ' αρέσουν.
0: Μισό λεπτάκι.
3: Δεν του αρέσει αυτά με τη σύμβαση, με τα τρένα, με όλα αυτά. Δεν του αρέσει.
0: Κύριε Φλεβάρη, η εξυγίανση του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε τώρα και έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν θεωρείται μια άμεση αντιμετώπιση
1: προβλήματος. Τι ακριβώς δρόμο έχουν πάρει.
3: Είναι μια προσπάθεια, όπως έπρεπε. Μια προσπάθεια που θα κρυθεί και αυτή από το αποτέλεσμα.
4: Έγινε, εντοπίστηκε το πρόβλημα, δόθηκε λύση ή οποιαδήποτε λύση και αυτή η λύση θα κρυθεί αν είναι άξια να σταθεί ή όχι. Είναι έτσι. Δεν έχει, δεν έχει γίνει στασιμότητα.
1: Δεν μιλάμε για τη λύση, μιλάμε για τους ανθρώπους, τους εμπλεκόμενους.
3: Επιτελικό κράτος και ΑΕΔΕ είναι έννοιες αντίθετες. Κάπου τα έχει χάσει. Και τα έχει χάσει βαθιά. Πολύ βαθιά και αυτό θα φανεί σε εκλογές.
1: Και στη δικαιοσύνη.
0: Ξέρετε
1: και
0: κάτι. Λοιπόν, διάβαζα ότι μέσα στο δικόγραφο ενός από τους κατηγορούμενους βουλευτές είναι το θέμα ότι έκανε μία παρέμβαση για έναν έτσι, συμπολίτη του ο οποίος έμενε στην Κρήτη και έβοσκε πρόπατα στον Έβρο. Αυτόν τον νόμο τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για διευκόλυνση ψηφοφόρων και τεχνική λύση, όπως πολύ ορθώς λέει ο αγαπητός. Γι' αυτό σας ρωτάω εγώ για τη διαχρονικότητα.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν όμως το έπακρο αυτές τις καταστάσεις.
3: Δεν είναι κολυμπήθερα του Σιλουάμ ποιος ψήφισε τον νόμο.
1: Ακριβώς.
3: Πώς εφαρμόζεται ο νόμος.
1: Και γιατί.
3: Ευρωπαίοι εισαγγελείς έρχονται, λένε πράγματα τα οποία δεν τιμούν τη χώρα μας. Δεν είναι που μπορούμε να τα εξοραίσουμε αυτά. Είναι άσχημα πράγματα. Χρειάζεται να αλλάξουν αυτά.
0: Πώς κρίνετε την ενέργεια της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, μάλλον το λάθος που έκανε και αν δικαιολογείται σε ένα τέτοιο θεσμό, τέτοιο λάθος, να αποστέλει στους βουλευτές κακουργηματικού χαρακτήρα ποινές, ενώ ήταν πλημελήματα.
2: Λόγω των ποσών, λόγω των καταγραφών.
0: Και δημιουργία εντυπώσεων.
3: Εκπροσωπούνται οι θεσμοί και στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε εμείς να σχολιάσουμε πράγματα που είναι υπό εξέταση και υπό εξέλιξη. Δεν θα κάνουμε τηλεοπτικές δίκες. Θα κρυφθούν όλα αυτά. Και θα υπάρξουν κάποιοι ενδεχομένως που θα απαλλαγούν και πιστεύουν να καθαρίσει την
0: κοινωνία.
2: Αυτό έχει επισημανθεί ότι δεν είναι όλα τα ίδια. Όλες οι υποθέσεις
3: δεν
2: είναι
3: τα ίδια.
0: Λίγο 5 λεπτά να μας πει η κυρία Καβαλή για τα θέματα της υγείας.
3: Θα μείνουν αμαυρωμένοι, το βάρος πάει στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά ο καιρός Βαρεγγής θα τα δείξει κάλπη, κυρία Γαβαλά, με τα θέματα της υγείας.
1: Έχετε βαρεθεί να με ακούτε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα.
0: Στάσιμα είναι ακόμη.
1: Γιατί ξεκάθαρο. Κενές θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν. Κίνητρα τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Στο ΕΟΠΗ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Παραμένουν οι μικροβιολόγοι εκτός ΕΟΠΗ στην ΚΟ.
0: Είναι εκτός ΕΟΠΗ.
1: Και έχω την αίσθηση ότι πολλοί άλλοι θα αποχωρήσουν.
0: Εκεί δεν μπορεί να κάνει το Υπουργείο και δεν το κάνει.
1: Καταρχήν πρέπει να αλλάξει το θέμα με το clawback. Είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό και καταστρέφει τα μικροβιολογικά εγχειρηστήρια. Έχει υποχρέωση του
4: εργαστηρίου. Χρηματοδοτούν δηλαδή το κράτος τα μικροβιολογικά εργαστήρια.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά ναι. Χρηματοδοτούν το κράτος. Χρηματοδοτούν τους ίδιους τους ασθενείς.
0: Και για ποιο λόγο δεν γίνονται κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε για τη διευκόλυνση
1: όλων. Γιατί έχει επιλέξει το Υπουργείο να μην χρηματοδοτήσει το ΕΟΠΗ και να το αφήσει αυτοχρηματοδοτούμενο από τους ίδιους τους εργαστηριακούς. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρξε μια μείωση στο κλόμπακ για ένα διάστημα, επειδή υπήρξαν χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλές εξετάσεις οι οποίες γινόντουσαν με χρήματα του ανάκαμψης, τώρα σε λίγους μήνες αυτό σταματάει και το κλόμπακ επανέρχεται ακριβώς όπως ήταν. Και ξέρετε ότι δεν ξέρω αν πρόσφατα βγήκε και εδώ μία συνάδελφος, εδώ Ροδίτησα, η οποία ανέφερε ότι έρχονται το 2023 τα χρωστούμενα τα οποία είναι σε χιλιάδες ευρώ για τα εργαστήρια και είναι πραγματικά πάρα πολλά. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε καθόλου ευαισθησία για την ισιωτικότητα, καθόλου ευαισθησία για το τι θα κάνει το ΕΚΑΒ, αν θα έρθουν γρήγορα οι αποσπάσεις και οι άνθρωποι με τις μηχανές για να καλύψουν τις ανάγκες των νησιών. Είμαστε στο Μάιο και ακούγεται ότι τον Ιούλιο θα έρθουν οι αποσπάσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα είμαστε ξανά και φέτος από την αρχή με τα ίδια προβλήματα και λυπάμαι που δεν έχω να πω κάτι καλύτερο.
2: Το νοσοκομείο στην Κόκκιρα Γαβαλά τι γίνεται? Το
0: εξαγγελθέν από τον Πρωθυπουργό. Όχι, δεν έχουμε χρόνο για να τα πούμε.
2: Το εξαγγελθέν από τον Πρωθυπουργό νοσοκομείο της Κόκκιρας τι γίνεται?
1: Υπάρχει μια πληροφορία την οποία δεν έχω επιβεβαιώσει για διπλασιασμό του κόστους της ανέγερσης. Επιφυλάσσομαι, περιμένω να έχω πρώτα τα παιδιά στα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το συζητήσουμε.
0: Κύριε Παρδό,
4: να απαντήσω κάτι αυτό.
0: Δύο κουβέντες θα απαντήσετε και επαναλάβετε έτσι την πρόσκληση του Σαββατοκύριακου για να κλείσουμε. Δυστυχώς.
2: Γεννάδη και έμπονο.
0: Ο κύριος Καρπακίδης μου λέει ότι δεν έχουμε καθόλου τώρα πλέον.
2: Γεννάδη και έμπονο.
0: Μας είχε δώσει επιπλέον 2 λεπτά. Ναι.
4: Ναι, λοιπόν, πάμε. Γεννάδη Έμπονα, αύριο 5 η ώρα και 6 η ώρα αντίστοιχα, θα είναι εκεί κλιμάκια της Ανδρό για να ενημερώσουν τον κόσμο.
0: Και απαντήστε και στην κυρία Γαβαλά.
4: Στην κυρία Γαβαλά να πω ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα Leader, Αλίας και Γεωργίας όπως τα λέγαμε παλιά, είναι ευρωπαϊκά χρήματα, είναι συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία διοχετεύονται ανάλογα με τις ανάγκες των μικρών νησιών και τι θα μπορούσαν να έχουμε έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα η Ανδό, πολύ παραπάνω χρήματα.
2: Αυτό. Και ελέγχονται και η διαφάνεια και η διάβλεια.
0: Να
1: θυμίσουμε σήμερα το βράδυ, 7.30 ώρα σήμερα, με την Τεράνια, ο κύριος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ, εργατολόγος.
0: Ωραία.
2: Και πού γίνεται, κυρία Γαβαλά?
0: Με την Τεράνια, είπε. Θα πας, είσαι εκεί, σαφέστατα. Θα μας ενημερώσει λίγο. Αγαπητέ Ξάνθη, την άλλη Παρασκευή είμαστε εδώ. Κύριε Μπάρδο, ευχαριστώ θερμά. Θα τα λέμε. Κύριε Φλεβάρη, μπαίνουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα τα λέμε πολύ συχνά. Τώρα θα έχουμε και πολιτικά πάντα. Γιατί έχουμε ειδήσεις.
4: Ξέρεις τι γίνεται.
3: Σίγουρα ναι.
4: Εγώ ξέρω το Γιάννη και την Κατερίνα. Έτσι, και χαίρομαι που είναι καλά στελέχη διαφορετικών κομμάτων.
0: Είναι δυναμική προσωπικά και, δυναμική και οι δύο, αγαπητή κυρία Καβαλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Και καθαρή
4: Γιάννη.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας να κλείσετε ειδησιογραφικά την εβδομάδα μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο, ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, ο Αλέξης Μητρόπουλος τη Δευτέρα μας είπε για τριαντάρια. Δεν τα είδαμε ακόμη να έρχονται. Θα έχει καλό καιρό όμως. Τη Δευτέρα εδώ, γεια σας.
5: Κόσμος 938.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις.
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου. Μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
11: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
12: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
11: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
12: Φάρμα Τόστ, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
11: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
12: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
11: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
15: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
14: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και στις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Η περιφέρεια του Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας στον τομέα του τουρισμού. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου Ιάκωβος Γρίλης, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο της Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλίων. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική Ελλάδα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
8: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
10: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
11: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
14: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε στη Σύνοδο της Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ισχυρές περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε εισπράξεις και τουριστική κίνηση. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο, μιλώντας στο κόσμο, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενο στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στον Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική χώρα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Από πλευράς περιφέρειας υπογραμμίστηκε η ανάγκη πολιτικής ανάπτυξης στα νησιά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας. Η κυρία Νακαμούρα εξέφρασε ενδιαφέρον για τις προοπτικές ενεργειακής αυτονομίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Μαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
7: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και στις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Η περιφέρεια του Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας στον τομέα του τουρισμού. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου Ιάκωβος Γρίλης, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο της Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλίων. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική Ελλάδα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
9: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
10: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
9: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
10: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
9: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
10: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
9: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε στη Σύνοδο της Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ισχυρές περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε εισπράξεις και τουριστική κίνηση. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενο στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στον Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική χώρα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Από πλευράς περιφέρειας, υπογραμμίστηκε η ανάγκη πολιτικής ανάπτυξης στα νησιά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας. Η κυρία Νακαμούρα εξέφρασε ενδιαφέρον για τις προοπτικές ενεργειακής αυτονομίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.33.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
10: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
12: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
13: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Γάλα νουνού family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Ροζέ, αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και στις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Η περιφέρεια του Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας στον τομέα του τουρισμού. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου Ιάκωβος Γρίλης, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο της Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλίων. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική Ελλάδα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε στη Σύνοδο της Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ισχυρές περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε εισπράξεις και τουριστική κίνηση. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο, μιλώντας στο κόσμο, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενο στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική χώρα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Από πλευράς περιφέρειας υπογραμμίστηκε η ανάγκη πολιτικής ανάπτυξης στα νησιά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας. Η κυρία Νακαμούρα εξέφρασε ενδιαφέρον για τις προοπτικές ενεργειακής αυτονομίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να εκτιμώνται περίπου στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και στις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν τα 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Η περιφέρεια του Αιγαίου αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας στον τομέα του τουρισμού. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου Ιάκωβος Γρίλης, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο της Ρόδου και την ΕΤΑΔ σχετικά με τη διαχείριση και το κόστος εκμετάλλευσης των παραλίων. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όπως υποστήριξε δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: These things I'll never say.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίπα.
0: Ακού, Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε στη Σύνοδο της Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και όχι πολιτικές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ισχυρές περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Το 2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταγράφοντας έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε εισπράξεις και τουριστική κίνηση. Για εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση έκανε λόγο, μιλώντας στο Κόσμος, ο αντιπρόεδρος του ΤΕ Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρυλής, αναφερόμενος στη ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΔ. Ο κ. Γρυλής υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν προέκυψε ευνηδιαστικά και ότι θα έπρεπε ήδη από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως των Δωδεκανήσων δόθηκε από τον βουλευτή Γιάννη Παπά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στην υπηρετική χώρα. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια με την επίσημη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Από πλευράς περιφέρειας υπογραμμίστηκε η ανάγκη πολιτικής ανάπτυξης στα νησιά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας. Η κυρία Νακαμούρα εξέπρασε ενδιαφέρον για τις προοπτικές ενεργειακής αυτονομίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ακού Κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.